102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Στην καρδιά καταγγελία τα κεριά σκιές απλώνουν οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, διότι πήρες και δεν δίνεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: μες στην τρελά αυτού του κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά, τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός και η απογοήτευση γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την αρχή, ήσουν αφρέσκος σε ένα παγιάτικο σώμα. Τράβηξες τζούρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις

γύρις. Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει. Το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα. Ιδέες φινάκια, πέντε ξυλέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα, σε παρασέρνει.

τύχη, βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη για λίγες μέρες. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και για το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν όψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Α. Καλημέρα σας, το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος της Πλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερέτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τις θέλουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σε
1: ναι, μέχρι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού τώρα θα πάμε σε ρί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν?
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθως τότε, εκείνη την εποχή, ξέρει, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει τον παππού με το φαγελανδάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Αλλά πα ορειτό.
0: Είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει δύο. Θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους. Ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν μπούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείο, τα αυτοκίνητα. Δεν τα παίρνει ο αέρας, εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται λες
0: μεγάλα
1: και...
0: μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα για παράδειγμα. Πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιόταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματικού. Το κοπείο λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου, πάνω στην νησίδα, έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς.
1: Αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο.
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβές. Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μην σκεφτείτε. Ναι. Δεν τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει ενιάρια στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλου.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβια, σποράδες και κυκλάδες, και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες, πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ έτσι. Νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ λοιπόν, νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ έτσι. Νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ λοιπόν, νερό και θα συνεχίσει.

0: 5 στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ. Και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα Βόρεια και Ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορ. Το κατάλαβα εγώ στη Βέραντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορ, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορ με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο. Το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορ. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 άρια.
0: Λέει εδώ. Ναι. Έως ισχυρή 5 με 6 από φορ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 από φορ. Παρένθεση με ρηπές στα 80-90.
1: Αυτό. Οι ρηπές είναι θα πάνε πάνω από τα 7 από φορ. Αυτό εννοεί.
0: Α, δεν καταλαβες.
1: Οι ρηπές αυτές, το 90 μπορεί, με 100 χιλιόμετρα, είναι πάνω από τα 7 από φορ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 από φορ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβες. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματος.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου. Επειδή έλεγε θερμοκρασία από έως, θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η Φωτεινή, η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόγνωση.
0: Ωραία,
1: ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλη, που ήταν στην Ίω. Πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαινε για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: εξωτερικά.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλοπότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πηγαίνε για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραίο νησί, ρε
1: παιδί. Εδώ πέρα είχε μαύρη λαπλάκωση, μαύρη σαν καλιακούντα και έκανα μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι και πάβλε πάνω στο.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, ήταν στα κεντρικά προς τα και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα. Και έχει και ο χιονόνερος στον Παρνασσό Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία. Να χιονίσει, έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραία, χιόνι.
0: Έλα,
1: λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούν. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η μέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν μ' άφησες πριν να πω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και κάποιος μπορεί να μην τους ξέρει.
0: Ναι,
1: τους
0: ξέρουν, το βλέπω δηλαδή, αφού έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Στο Viber μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο Πάνος, που είναι τώρα καθοδόν για τη Μεσογείο. Λέτε, αν πάρω για δουλειά και τους πω ότι με πήρε αέρα στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω να με πιστέψουν. Ναι.
0: Όχι, γιατί είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι τραβηγμένο λίγο.
1: Α, είναι Παρασκευούλα.
0: Αν το κάνεις Τετάρτη,
1: μπορεί να το δεχτούνε.
0: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
1: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδι. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
0: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα είναι.
0: Ωραίο το Ρόδι.
1: Ωραίο το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελάς, ας πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον Σταμάτη, καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Καλημέρα. Στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με τον κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργη στο παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολυλακωνία με 18 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Τα πάμε όλα.
0: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
1: Μπομπαρδόν. Ξαναπες. Καμαγγέλ.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
1: Να είναι καλά.
0: Και μπέρδεμα της γλώσσας, βέβαια.
1: Να είναι καλά.
0: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
1: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Αγίους τους κάνουν ονόματα, ας πούμε, και φωνάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, με τα ονόματα αυτά.
0: Τον Άγιο Λεοδεγάριο δεν τον φωνάζει η μαμά του.
1: Όχι.
0: Έχει μαμά.
1: Δεν το...
0: Συγγνώμη, τι είπα.
1: Μπορεί το Λεοδεγάριο να είναι κάποιο άλλο προσωνύμιο, ρε παιδί μου.
0: Λεοδεγάριο.

0: Πώς λέγαμε βουλγαροκτόνο, τον βάφτισαν βουλγαροκτόνο.
1: Δεν επίθετο.
0: Ναι, αυτό.
1: Όνομα είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Λέω Δεγάριο. Ή το Τουρκοφάγο. Τον είχα βαφτίσει Τουρκοφάγο, τον είχε ταρά. Όχι. Σταματελόπουλο τον λέγανε.
1: 1828.
0: Τι έγινε.
1: Θα πάθει. Λυποθύμα τώρα.
0: Το
1: 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
0: Το καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο.
1: Το
0: 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
1: Το 1941.
0: Αμφισβητείται ακόμα. Από κάποιους.
1: Το 1941 ξεκινά η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα.
0: Δεν
1: τη λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
0: Αν δεν την καταλάβει. Μπαρμπαμόσχα.
1: Τι Μόσχα ήθελε να
0: καταλάβει. Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέλοκο. Τλατέλοκο. Να το
1: πρέπει να γελάω.
0: Αυτό είναι κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό, έτσι. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
1: Δεν
0: και τραυματίζονται 1.200.
1: Δεν μπορώ να. Αφού είναι σφαγή, λέμε.
0: Γιατί όμως.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μεξικανοί,
0: ναι.
1: Οι πρόγονοι των. Δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν.
0: Αστέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφορα.
1: Όλοι αυτοί. Γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους. Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο. Τρομακτικό.
0: Ποποκατεπέτλ.
1: Ναι, μα είναι όνομα.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Ποποκατεπέτλ,
0: μου αρέσει πολύ ως όνομα.
1: Για πες όμως, πού μένεις.
0: Στο Ποποκατεπέτλ.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα. Που είναι η σφαγή.
0: Τλατέλολκο.
1: Εντάξει.
0: Τλατέλολκο.
1: Πρέπει να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση.
1: Ναι.
0: Απογοήτευση και ανησυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν από την, για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
1: Έτσι. Ήταν Κυριακή.
0: Ναι, ήταν αυτό. Ήταν Κυριακή σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση.
1: Γιατί
0: το 2016. Το
1: 90%
0: δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 16. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
1: Δεν είμαστε καλά και τότε, για το καταλαβαίνετε.
0: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή και αγανάκτηση το έχουμε από κούνια.
1: Ναι.
0: Στο DNA μας το έχουμε.
1: Και απογοήτευση.
0: Δηλαδή ξυπνάς, γεννιέσαι οργισμένος εναντίον κάτι.
1: Βέβαια.
0: Κάτι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για το προσφυγικό, λέει, το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε που λιάζονταν, ήταν η εκείνη εποχή, καταλάβετε, το 2016.
1: Ναι.
0: Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Μοιρασμένοι.
1: Σε όλα.
0: Ναι. Σε αυτό, όχι. Σε
1: αυτό,
0: τα υπόλοιπα
1: αυτό.
0: Δεν ήταν.
1: Ο,
0: σε αυτό.
1: Ορίστε, αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
0: 46.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τάξη. Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουμε
0: όχι,
1: πρόβλημα.
0: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
1: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Και πριν δεν είμαστε
1: ούτε
0: καλά.
1: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
0: Μορφή, μεγάλη μου.
1: Πολύ
0: μεγάλη
1: φίλος
0: μορφή,
1: μας, πολύ φίλος μας τώρα, εντάξει.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο, το 1804 ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
1: Αλήθεια λες.
0: Ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του.
1: Έλατε.
0: Να το θυμόμαστε, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει η Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό.
1: Έχω σκεφτεί κάτι, δεν θα το πω.
0: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Mini Cooper.
1: Πολύ το αυτοκίνητο.
0: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
1: Θρύνωσε στο τομέα του αυτοκίνητου.
0: Ναι, θρύνω.
1: Σήμερα.
0: Θρύνω.
1: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιπροσωπείες.
0: Το 2017 ή να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικάνο τρόκερ.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο άνθρωπος. Που σας τα είπαμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Τι.
0: Τίποτα. Καλημέρα. Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
1: Όχι, ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: 4 βαθμούς έχει Πτολεμαΐδα.
1: Πολύ κρύο,
0: βέβαια. Και ο Χρήστος. 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
1: Ναι.
0: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα, μας λέει η κυρία Λίκη. Καλημέρα, κυρία Λίκη.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, κυρία Λίκη.
0: Α, συμφωνείς.
1: Ναι. Εντάξει. Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Με Sting πάμε.
1: Ενέρεση, αφού είναι ο Τσιπλάκης τώρα. Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ας πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή είναι ως του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Ένταλμα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με πίτι μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτι τον λένε ή πέτι.
1: Όπως θες πες τον, δεν θα παρεξηγηθεί. Αλλιώς δεν σε ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια στη ηχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα
0: δηλαδή,
1: στα
0: εκεί
1: αγόρια.
0: Που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω, καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, τι θα, δεν θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με, με την ευθική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίσαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτοί είναι Νορβηγοί.
1: Όχι.
0: Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε
1: Βέβαια.
0: Φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικαράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ο προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνεται μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάνε πολύ το.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια. Μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στη νέα.
0: Όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, τι είναι, half extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τι θέσει. Επιθετικό είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένος, κρίμα. Να τα βάλω, ναι. Ναι, τα έβαλα.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Τραυματίστηκε πολύ.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Συγνώμη. Για να ακούς τα πάντα.
0: Εντάξει. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι συμβαίνει, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα,
1: ναι.
0: Η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Mm. Λέει, κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα.
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο.
1: Ζαγοραίο.
0: Όχι,
1: γιατί?
0: Ζαγοραίο τώρα. Ζαγοραίο.
1: Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Έχει... Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα
0: ναι.
1: της επικαιρότητας.
0: Να συζητήσουμε.
1: Τώρα.
0: Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση
0: ναι.
1: η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στον Πολάκη.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στον Πολάκη.
0: Ναι. Στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Έχει γράψει ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει ο Δημήτρης Λινός,
0: ναι.
1: που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή
1: βάζει.
0: Τα φωνάζει.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι,
0: φωνάζει ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος
0: Γιώργης. Γιατί όμως, και τι έγινε που το συνοδεύει ο κύριος της κυρίας Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει να.
1: Υπάρχει υπηρεσιακή ευθύνη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
1: απλά,
0: καταλαβαίνω.
1: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Όταν παρετεί, όταν μπορεί δώσει και την έδρα, δεν την δίνει ακόμα.
0: Μπορεί και να μην. Γιατί την έχουν δώσει άλλοι.
1: Ούτε εγώ δεν την έδινα.
0: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε, την κυρία Λινού.
1: Ποια όργανα?
0: Αυτό λέω, δεν έχει. Ναι. Είπα not.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από το not.
1: Ρώτησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία. Φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
1: Ναι, που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για άθεος καταδήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση, φωτογραφήθηκε.
0: Ότι θα ένιωξε δέος.
1: Ναι, όχι. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, ναι, αλλά είναι άβατο.
0: Τι είναι άβατο?
1: Το Άγιο Όρος.
0: Όχι, δεν είναι άβατο.
1: Για μένα είναι.
0: Αν διαβάσεις σήμερα την Ελεύθερη Ώρα, ναι, θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
1: Όταν ας βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους, γιατί το έχω μπαράζει. Δεν μπορώ να δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες, μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκαρδούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο κάνουν, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κύριε Τσίπρα. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
1: Ναι.
0: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν.
1: Τι αμάν.
0: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβαζα απεργούν για θέματα που μας αφορούν όλους μας. Λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά, γιατί θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
0: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή.
0: Επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
1: Στο καινούριο.
0: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Ότι, για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει ή θα ακούγεται.
1: Περίεργα,
0: γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
1: Για παρακολούθατο και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είσαι ο ανταποκριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θέλω κι εγώ να γίνουμε Playmobil.
0: Τι?
1: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε.
0: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πώς ήταν το 80.
1: Καλά, εμείς έχουμε.
0: Πρέπει να βγάλουμε κι εμείς.
1: Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
0: Ναι.
1: Γιατί να βγάλουμε.
0: Και,
1: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
0: Και πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
1: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας κάνω Playmobil.
0: Να φτιάξεις.
1: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
0: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
1: Εντάξει.
0: Ένα από τα δύο θα μπει. Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στην κυρία Σούλα.
1: Επειδή έχει δροσούλα.
0: Ναι.
1: Μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
0: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
1: Ναι, δεν χειμώνιασε, έχει δίκιο.
0: Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Πέρυσι το μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή πέρυσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
0: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχε βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν είχε. Που δεν έκανε κρύο. Ναι, μα, ναι, και δεν έγινε τίποτα. Εντάξει. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες στο Πήλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσκοθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
0: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον, ναι, Πειραιά και τη Ραφίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται με τεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμένα αρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τόσο κόσμο στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει Παρασκευή?
1: Είναι
0: Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τριήμερο. Γι' αυτό και η διάθεσή μας είναι λίγο διαφορετική.
1: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν στη
1: νησιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν, ναι, για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
0: Να είναι φαντάρι και να έχουν τριήμερο. Άδεια. Ας πούμε να γυρίσουν τον τόπο τους. Π.χ.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν ήταν μάγκας, σε εισαγωγικά, ναι, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Συμφωνώ, κύριε Παύλο, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
0: Βέβαια.
1: Μοναχός δηλαδή είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Άρα δε, είναι Λινό.
0: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί
1: τον λέμε Λινό. Είναι, η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της, το επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατιναχτεί το κεφάλι μου.
0: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Έχω τον προβληματισμό αυτό από το
0: πρωί. Γκουγκλάρε τώρα, παιδί μου.
1: Τι να γκουγκλάρω, μάνα μου.
0: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
1: Α.
0: Ναι, αν είναι αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερες εσύ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχαλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Μόνος του.
0: Τι μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Στο Πασόκ.
0: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε.
0: Οι κύκλοι.
1: Κάνανε ρεπορτάζ. Ξέρεις πια.
0: Η Κολουρικόνη, ναι.
1: Ξέρεις πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι. Και ρώτησε και τις απάντησαν. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαλό. Πες, έκανε μια ανάρτηση. Πες.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Πες, ρε, παιδί μου.
0: Όχι, έκανε, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης, ναι, είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
1: Ναι,
0: και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μία γνώση, ναι, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
0: 360 μέρες στροφή. Αυτό, ναι, ο ορισμός.
1: Λοιπόν, ναι, έστειλε μήνυμα και ρώτησε, Μιχαλογιαννάκης.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση ήταν, μόνος του το έγραψε.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: από μόνος του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός, μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
1: Έχει διαφορά.
0: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
1: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
0: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
1: Διάκονος.
0: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
1: Άρα είναι ιερέας.
0: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι, δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λίνου. Θα ήταν μοναχός.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε παιδιά έχουν,
0: Τέλος πάντων.
1: Μπράβο,
0: ζωή να έχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: όχι, δεν
0: περιπτώσει...
1: το βλέπω εδώ, να μην το πω.
0: Κι άλλος ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και, ναι, να πει αυτά που είπε. Ο καθένας λέει,
1: εντάξει,
0: ό,τι θέλει και κρίνεται.
1: Εντάξει, ο κύριος Λινός, ξέρετε, ο πατήρ Λινός, δεν ξέρω τι, ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό το συνόδευσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ βία διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να πάω. Στο μυαλό μου είσαι.
1: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το, ναι, πλάτος,
0: ναι,
1: σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες. Πώς το λένε, έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε, όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε. Υπάρχει τρομερή οργή.
0: Άλλο, άσε τώρα, υπάρχει οργή, δηλαδή...
1: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, λέω, ένα κύμα, επί δικαίων και αδίκων, τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Είδαν μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
0: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κάναν τουλούμι στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις και για το εξής. Ένας δήμαρχος, λέει, ο οποίος θεωρούν ότι πίσω από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το ακροαριστερό κόμμα του Μελανσόν. Μάλιστα, ένας από τους δημάρχους που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Μελανσόν και είναι και στέλεχος αυτού του κόμματος, χοροπήδαγε και χόρευε μαζί με πιτσιρικαρία που είχαν πυρπολήσει ένα σχολείο. Κάτι που θεωρήθηκε ως κλείσιμο του ματιού, εν πάση περιπτώσει, από το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει δεν εννοούσα ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και εντάξει, με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολημένο σχολείο.
1: Όλα
0: πυρπολημένο
1: είναι,
0: σχολείο.
1: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
0: Βγήκε και η Λεπέν και έκανε δήλωση.
1: Και της Λεπέν και
0: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι είναι, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν.
1: Εντάξει, αυτό
0: το κατονόμασε κιόλας.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαβληστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
1: Έβλεπα ένα χάρτη, πρόσεξε, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, της επικράτειας. Και ήταν σε κάθε γωνία, είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό πράγμα. Οπότε,
0: ναι.
1: Δηλαδή...
0: Εντάξει, πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση,
2: που λέει εδώ «Liberté, Égalité, Sanglier».
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, «Liberté, Égalité».
0: Και «Sanglier» είναι αγριογούρουνα.
3: Το «Égalité» τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα της γαλλικής επανάστασης.
1: Τα αγριογούρουνα τα ξέρεις δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το «Égalité» δεν μου ήρθε, αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τις τρεις λέξεις ξέρεις τα γρηγούρουνα και μένα με την υποσία.
1: Ωραία είσαστε, Playmobil.
2: Τι?
3: Καλό.
2: Όλο το βλέπεις.
1: Πολύ καλή είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
1: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
0: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
1: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης.
0: Τι μαλλί θα έχω, αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
1: Ναι, πολύ σοβαρή.
2: Αυτό να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω δεν έχει μαλλιά.
0: Πέστα.
2: Ναι,
1: αλλά είναι κενό όμως.
0: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά?
1: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: πάντα.
0: Άμα θέλεις.
2: Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γίνονται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
1: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
0: Αυτά που γεννιούνται με μαλλί.
1: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
0: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά, τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι. Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι. Πολύ ενισχυτικό.
0: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλος, εν πάση περιπτώσει, κομματικός. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει ήδη δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για την Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
0: Αυτό.
2: Ωραίο τέρμι.
0: Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι...
1: Είδατε τον
0: συνέπεια σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε.
1: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένα και τα θέματα. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Τα νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι, κατά
1: τα νοικιάζει σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποίησεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτό, είχε κάποιο ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα, είχε κάποιες αντιρρήσεις, γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους, έτσι.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά.
1: Καλό,
3: δηλαδή, δεν είναι
1: καλό.
3: Μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε και τα λοιπά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
0: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ, έτσι, γιατί δεν... Λοιπόν, δεν έχω καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από την δική σου περιουσία, την οποία την απέκτησες.
2: Βιγλάτορα.
0: Ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
3: Ναι. Εντάξει, από την άλλη, βέβαια, και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει κανόνες.
0: Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό το.
1: Θα καταλήξουμε τώρα.
0: Τι?
1: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
3: Ποια επιστροφή?
1: Του γιατρού.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη.
1: Είδες, το κατάλαβες.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη, το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο
2: γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσει.
1: Μόνος του γύρισε.
3: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι λέει, όσοι θέλουν να έρθουν,
1: ας έρθουν.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ. Γιατί να μην πάει.
2: Ωραία.
3: Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
1: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
0: Και δεν ήταν μόνο
1: και
0: από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και μετά πάμε λούπα.
3: Δεν ήταν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν Πασόκ. Ναι. Δημάρ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κασελάκης.
1: Τελειώσανε.
3: Αν πήγε Κασελάκη. Αμέ. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αμέ, ναι.
3: Πήγε Κασελάκη.
0: Αμέ, ναι.
1: Τελειώσαμε.
2: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσέλιγα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή αγορά.
3: Το ενδεχόμενο να μείνεις σε ένα δεν υπάρχει.
2: Όχι, εντάξει,
0: όχι.
2: Ένα, δύο.
0: Όχι, εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς, εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας. Εσείς βγάζετε πολιτικούς. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείται, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να το κατονομάσει.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Γιατί τα ακούω αυτά τώρα, τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
0: Ή ένα καρτέλ.
2: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι της εποχής. Α, να. Δεν θα πρέπει να πούμε τα καρτέλ.
3: Εντάξει. Είμαστε Playmobil.
2: Ναι.
1: Είσαστε.
2: Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
3: Δεν φοράς επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι, το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
2: Έτσι το φτιάξα το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μας έκανε Playmobil.
1: Είναι παπαχλιμίτζικο το μαλλί.
3: Είναι παπαχλιμίτζικο.
0: Έχει πιάσει όμως το ψαρό έτσι πάνω από τις φαβορίτες εκεί το ψαρό. Το έχει πιάσει, ωραία.
1: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι, σ' αρέσει.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε
1: εδώ πέρα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν,
0: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Νταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
1: όταν επιστρέψουμε, θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύρι, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες. Προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Εσείς φτάσαμε τη Δευτέρα του αυτού μηνός. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του δικτύου, από όπου και αν μας ακούτε. Αυτή τη μεγάλη παρέα, ελάτε να την κάνουμε ακόμη πιο μεγάλη. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστίαδες σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο σήμερα, η Ελένη θα μας λείψει για σήμερα μόνο. Μαζί μου όμως έχω την καλύτερη, τη Δώρα Δασκάλου. Καλημέρα, Δώρα. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε πρωί τέτοια ώρα. Την πρώτη πρωινή του πρωινού προγράμματος των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Αυτή την ημέρα που προσπαθεί να ξημερώσει τουλάχιστον, με θερμοκρασίες κοντά στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά, ημιορεινά και στο βορείο Εύρο, βλέπετε τις θερμοκρασίες. Σε όλο το μήκος της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης μέχρι και της Σέρες, στα ορεινά ξαναλέω, γύρω στους 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μέχρι εκεί. Στην υπόλοιπη περιοχή, στα νότια δηλαδή και στα παιδινά αλλά και στα παραθαλάσσια τμήματα, και εκεί παίζουν οι θερμοκρασίες από 14 έως και 18 που έχουμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα αλλά και την Ξάνθη. Μόλις 9 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στις Σέρες, 16 βαθμούς στα νησιά μας περίπου. Με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να κάνει λόγο για καιρό με λίγη συννεφιά σήμερα και κατά περίοδος ίσως να έχουμε κάποια μπόρα, πολύ πολύ σύντομης διάρκειας όμως. Καλά, ακούσατε βέβαια και το δελτίο για τα νότια της Ελλάδας και κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, που δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Είδατε, φαντάζομαι, και στις οθόνες σας χθες το τι ακριβώς συνέβη, και ελπίζουμε σύντομα να περάσει αυτή η κακοκαιρία. Λοιπόν, έχετε συχνότητες πολλές να μας ακούτε. Για να μας εντοπίσετε, στο Βόρειο Εύρο μας ψάχνετε στους 101, οι υπόλοιποι στο Νότιο Εύρο στους 103 και 5. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2. Για τους νομούς Καβάλας στους 96,3 και τον νομό Δράμας ήθελα να πω στους 96,3. Και για τον νομό Σερών στους 101,5. ertaeco.gr, όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε, τι θέλετε, μόνο διαδικτυακό σήμα. Τίποτε άλλο, προκειμένου να μας ακούσετε στα link των περιφερειακών σταθμών της υπέροχης αυτής πλατφόρμας του ΕΡΤΕΚΟ. Χρόνια πολλά στην Ιουστίνη και στον Κυπριανό που γιορτάζουν σήμερα. Η Ιουστίνη προέρχεται από το λατινικό όνομα Ιουστίνος, που σημαίνει στην ουσία δίκαιος, νόμιμος. Καλά, Κυπριανός, ο προερχόμενος από την Κύπρο. Σήμερα λέει, αλλά και τις επόμενες, όχι, αύριο και μεθαύριο γιορτάζουμε έχουμε τη γιορτή των πουλιών. Γιορτάζεται και σήμερα όμως, λέει, την φθινοπορεινή μετανάστευση σε κάθε γωνία της χώρας. Και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προσκαλεί φίλους, φίλες και τα λοιπά της φύσης και των πουλιών κάθε ηλικία να γιορτάσουμε, λέει, μαζί τη φθινοπορεινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα, συμμετέχοντας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για αυτό το διάστημα. Πάντως είναι προγραμματισμένες σε περισσότερες από 30 χώρες γιορτές, κυρίως τώρα το Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένη στη φθινοπορεινή μετανάστευση, όπως σας είπαμε. Βλέπω κάτω εκεί στην Λίμνη Κερκίνη έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, θα τα μάθουμε και αργότερα αυτά. Είναι επίσης Διεθνή ημέρα μην βίας η σημερινή. Και διαλέχθηκε αυτή εδώ η ημερομηνία από τον ΟΗΕ, γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Είχε γεννηθεί ο Μαχάτμα το 1869 με σκοπό της γιορτής να περάσει το μήνυμα της χρήσης μη βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ο Μαχάτμα Γκάντι, που υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία, εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, δηλαδή της πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας ενάντια των καταπιεστών. Δεν ξέρω αν είχατε δει παλιά την ταινία, πότε ήταν, όταν είχε βγει στους κινηματογράφους, αρκετά χρόνια πριν βέβαια. Αν όχι, αναζητήστε, πραγματικά αξίζει τον κόπο για τη ζωή του Μαχάτμα Γκάντι. Είναι και η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή έχουν εκεί οι άνθρωποι. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Κάθε πρώτη Παρασκευή το Οκτώβριο επίσης γιορτάζεται, τι λέτε, το χαμόγελο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελο. Οπότε μη σας δω διαφορετικά σήμερα, Καλά, πρωτοβουλία ξεκίνησε από εκείνον τον Αμερικανό γραφίστα, τον Harvey Ball, που ήταν σχεδιαστής της χαμογελαστής φατσούλας. Την ξέρετε αυτή τη φατσούλα που την χρησιμοποιούμε για διάφορους λόγους, κυρίως δε στο διαδίκτυο, έτσι. Τσακ, την πατάμε το χαμογελο στο προσωπάκι. Και υπάρχει ένα ίδρυμο προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του συγκεκριμένου γραφίστα, του Harvey Ball. Εμπνεύστηκε αυτήν εδώ την ημέρα προκειμένου το χαμόγελο να γιορτάζεται. Με σύνθημα της ημέρας, κάνε μία πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Τι ωραίο! Έτσι να ενθαρρυνθούμε, να ανταλλάσσουμε χαμόγελα και να δημιουργήσουμε έστω για μία μέρα, κανονικά για κάθε μέρα πρέπει να είναι αυτό, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Το Smiley βέβαια που γνώρισαν και πολύ μεγάλη επιτυχία σε μπλουζάκια, σε πόστερ. Καλά, για τους υπολογιστές τα είπαμε και λίγο πριν. Λοιπόν, έτσι χαμογελαστά θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας και θα πάμε σε λιγάκι να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή. Λίγο αργότερα θα πάμε στην Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα. Πιο μετά στην Ορεστιάδα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, αλλά και στις Σέρες στη Δέσποινα Γιαννακίδου, να μάθουμε τα νέα της περιφέρειάς μας, της μεγάλης αυτής περιφέρειας, που εκτείνεται από τα όρια του νομού Θεσσαλονίκης μέχρι και το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε.

0: πάει τώρα. Το εμπέδωσα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό της Άνοιξης του 2025, αλλά και επειδή βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο, δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον, από τον ΕΛΓΑ. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ροδόπη θα αποζημιωθούν κεράσια, βύσσινα, μήλα και κυδόνια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ο Δήμος Κομωτινής συμμετείχε στην διακρατική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CARE-GET, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Druskinai, ελπίζω να το λέω σωστά, της Λιθουανίας. Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και η διεύρυνση πρακτικών λύσεων για την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές ευρωπαϊκές πόλεις της προσέλκυσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Πάμε στην περιφέρεια, η οποία δίνει και τον Οκτώβριο μεγάλη έμφαση στην οδική ασφάλεια με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών. Ο Δήμος Κομωτινής υποδέχεται στις 5 το Οκτώβριο τους ποδηλάτες του Pay Back Ride, της παγκόσμιας ποδηλατικής, δηλαδή σκυταλοδρομίας, από την Βραζιλία. Ελπίζω να μας φέρνουν και κανέναν καφέ. Στην Τουρκία. Που καλά, δεν ξέρεις τι έχω πάθει με τον καφέ. Δηλαδή, σε όσους έχω δώσει καφέ Κομωτινής, μαζεύω πλέον, πάω στα καφεκοπτία και παίρνω καφέ για τους στέλνω. Δεν μπορούν να πιουν άλλο καφέ.
1: Τόσο πολύ.
0: Πραγματικά, συγγνώμη για την παρένθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά και πόσες φορές δεν τους έχω πει να γίνει ένα ωραίο φεστιβάλ για τον ελληνικό καφέ, να μαθευτεί
1: της Κομωτινής.
0: Τον κόσμο της Κομωτινής. Γιατί
1: ναι.
0: η Κομωτινή δεν παράγει καφέ, το ξέρουμε.
1: Ναι, καλά, αλλά... ναι, εννοείται.
0: Το ψήσιμο, αυτό που γίνεται, είναι μια παράδοση δηλαδή που δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτό το μείγμα, αυτή η μυρωδιά, αφήνεις ένα πακέτο καφέ στο τραπέζι και μυρίζει όλο το σπίτι, μα έτσι γίνεται.
1: Αυτή τη μυρωδιά εδώ, που λες τώρα τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά από τα περασμένα χρόνια, όταν υπήρχαν τα καφεκοπτία και εδώ στην περιοχή μας. Εντάξει, έχουν μείνει κανένα δυο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Περνούσε απ' έξω δηλαδή. Τι απ' έξω? Στο επόμενο τετράγωνο μύριζε ο καφές όταν καβουρδιζότανε.
0: Ναι. Είναι αυτό το πράγμα και κρίμα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι καφεκόπτες μας να κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ωραία ιδέα είναι πάντως, ναι.
0: Κοίταξε, το είχε κάνει μια φορά ο Βασίλης ο Κάργας, είχε έρθει εδώ ο συγγραφέας, ο Ξανθούλη.
1: Συνάδελφος, ναι. Α, με τον Γιάννη τον Ξανθούλη, ναι.
0: Ο Γιάννη τον Ξανθούλη είχε παρουσιάσει ένα βιβλίο και είχε σκεφτεί να προσφερθεί καφές. Και έγινε έτσι κάτι πάρα πολύ μικρό και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και τους λένε γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε μια μικρογραφία, μην νομίζεις.
1: Έτσι
0: αυτό
1: είναι. Έτσι
0: δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, τι λέγαμε για αυτούς τους ποδηλάτες που έρχονται από την Τουρκία και την από τη Βραζιλία και την Τουρκία που... η σκηταλική αυτή σκηταλοδρομία λοιπόν... Που αναδεικνύει τον ρόλο του ποδηλάτου καθημερινά και στις μετακινήσεις και στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης θα βρίσκονται στο Νίασμο την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, όπου θα παρευρεθούν στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Στο περίπτερο του Συλλόγου θα υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα γίνονται εγγραφές και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις εκπτώσεις των τριτέκνων. Αυτά, Γιάννη μου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Είχαμε άλλη μια πολύ δυναμική

0: παρουσία του Ιβατικού Συλλόγου Κομωτινής στο πρόγραμμα αγωνιστικής, ταλέντα αγωνιστικής αναρρίχησης 2026, το οποίο οργανώθηκε στην Καβάλα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τα νέα που μας έφερες. Καλημέρα, καλημέρα. Και χαμόγελο, ε!
0: Και χαμόγελο, πάνω απ' όλα.
1: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα.

0: να ζήσω. Πολύ ωραία τα είπε ο Βίρον Τσουράπης. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα και στην Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα στους φίλους ακροατές της Καβάλας τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Μπράβο
1: και
0: σας.
1: Έχει έτσι και ωραία δροσιά, οπότε δεν ταλαιπωρείσαι σε ό,τι θέλεις να κάνεις και μπορείς να περάσεις πολύ πολύ ωραία. Και φυσικά το θέμα των ημερών θα είναι η 32η Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου Καβάλα. Σήμερα γίνονται τα εγκαίνια στις 6.30, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα. Φιλοξενείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος γιατί έχουν προγραμματίσει πάρα πολύ ωραίες επίκαιρες ομιλίες που εστιάζουν έτσι στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν ομιλίες AI στην πράξη, 30 λεπτά που θα μπορούσαν να σου γλιτώσουν έως 30 ώρες το μήνα. Όταν το AI σηκώνει το τηλέφωνο, voice agents στην πράξη, για το πώς μπορείς να αυξήσεις τους followers από 0 σε 100.000 σε ένα χρόνο. Δηλαδή είναι πράγματα που ενδιαφέρουν τους σύγχρονους ανθρώπους της αγοράς. Έχουν να κάνουν με αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, οπότε και θα ακούσουν πολλά και θα δουν πολλά, αλλά θα έχει και μουσικές βραδιές. Θα έχει αύριο Σάββατο στις 8.30 τον Παύλο Κόρτη, την Κυριακή στις 8 τα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα στις 8 τη Μαρίνα Σπανού.
0: Μα, τι ωραία.
1: Ναι, ναι, θα είναι πολύ ωραία γενικά. Θα έχει και μια πολύ ωραία δράση, την ονομάζουν Prize Passport. Αυτό είναι τώρα στην ουσία μια διαδραστική εμπειρία. Θα μπορούν μέσω του κινητού τους οι επισκέπτες να ακολουθούν μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή στον εκθεσιακό χώρο.
0: Ναι.
1: Θα επισκέπτονται διάφορα QR stations, θα σκανάρουν τα αντίστοιχα QR codes και θα ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους passport και ναι, όταν ολοκληρώσουν αυτή τη διαδρομή θα μπουν και σε μια κλήρωση με πολύ πολύ ωραία δώρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα PlayStation 5, υπάρχει δωρεοεπιταγή αξίας 800 ευρώ για αγορά κινητού τηλεφώνου, ένα, ναι, ταξίδι αξίας 600 ευρώ. Οπότε μπαίνεις και στην κλήρωση που θα γίνει με την τελετή λήξη τη Δευτέρα στις 7.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι χαρούμενοι εδώ όλοι οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν αυτή την ώρα, τώρα από το πρωί θα βάζουν τις τελευταίες πινελιές στα περίπτερά τους και το απόγευμα θα έχουμε και τα εγκαίνια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Κάτι ακόμα που ήθελα να πω είναι ότι θα έχουμε τώρα την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, ήθελα να πω, αλλά η γλώσσα τρέχει, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στον Πλαταμόν Ανέστου Καβάλας. Θα έχουμε την 25η ορεινή κτηνοτροφία, τη γιορτή αφιερωμένη στην ορεινή κτηνοτροφία. Σήμα κατά τεθέν είναι η βραστή γίδα, έτσι, σε αυτή την γιορτή. Συνδιοργανώνεται από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και το Δημονέστου προκειμένου να τιμήσει τον άνθρωπο που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και συμβάλλει καθοριστικά στην αγροτική ανάπτυξη και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της Υπαίθρου. Στον Πλαταμόνα θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν αυθεντικές τις γεύσεις που χαρίζει η κτηνοτροφία, να διασκεδάσουν, θα υπάρχει εκεί παραδοσιακή μουσική, θα υπάρχουν αγνά προϊόντα του τόπου να προμηθευτεί κάποιος, θα απολαύσουν και τη φύση, τι άλλο θέλεις. Και από την άλλη μεριά, αυτό θα είναι τον έσω, από το Παγκαίου την Κυριακή στις 11 θα γίνει αυτός η 16η ποδηλατοδρομία με κεντρικό σύνθημα το ποδήλατο τρόπος άθλησης, ποδήλατο τρόπος ζωής, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Παγκαίου και σκοπός είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ποδηλασίας και γενικότερα της σωματικής άθλησης. Η αφετερία είναι η περιοχή Καϊνάκια της κοινότητας Πλατανοτόπου, είναι μια αγαπημένη περιοχή, πάρα πολύ ωραία, και ο τερματισμός στην πλατεία μπροστά από την κοινότητα της Αυλής. Οπότε και ο καιρός νομίζω θα είναι έτσι ωραίος. Είναι δεδομένο ότι και αυτό το γκρουπ από εκεί θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να είναι έτσι ένα ωραίο, ήσυχο, χαλαρό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι έτσι φαίνεται, καιρικά τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Τώρα καλά αυτά όλα. Την ιστορία την έμαθες?
1: Αμάν,
0: γιατί πρέπει να γράψει και τεστ σε λίγο.
1: Πάμε. Ναι, αρχίσανε αυτά τα επαναληπτικά τεστάκια, ναι. Οπότε και εμείς τώρα είμαστε στη φάση επανάληψη για το πρωί, για το μάθημα της ιστορίας. Έτσι. Από τη μία είναι ωραίο γιατί το θυμάσαι και εσύ, είναι πράγματα, ναι, που έχουμε ξεχάσει. Τα βάζεις, ναι, σε μία σειρά, κάποια, ναι, θυμάσαι μπερδεμένα, άλλη σώπαυρε, τότε έγινε αυτό. Απλώς μετά ότι πρέπει να το πεις και να το ξαναπείς, είναι μια κατάσταση να τα
0: επιδώσεις. Τα καημένα τα παιδάκια, ναι.
1: Και οι γονείς οι καημένοι. Και αυτά, και οι γονείς, έτσι, έτσι, έτσι. Νομίζω οι γονείς πιο δύσκολα την περνάνε.
0: Ψέματα εδώ που τα λέμε, ναι.
1: Εντάξει, για να μην μιλήσουμε για τους δασκάλους.
0: Άστος.
1: Ναι. Άλλη κατηγορία αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ναι.
0: Τα και τα τι ακούνε καθημερινά, έτσι,
1: ναι, από τα παιδάκια. Ναι, μα το ακούνε και σε... πολύ άριθμη κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ένα-δύο.
0: Βέβαια. Από τμήμα σε τμήμα, από ώρα σε ώρα, εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τέλεια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: και χαμόγελο σήμερα, έτσι. Παγκόσμια μέρα χαμόγελο. Έτσι, έτσι.
1: Άχτη καλά.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Άντε, καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Συνεχίζουμε 35 λεπτά μετά από τις 7. Χρυσούλα Σαμουρίδου τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
0: Επίσης.
1: Και ευτυχώς που δεν είμαστε στην Κρήτη, γιατί βλέπω όλες αυτές
0: τις
1: ανακρίσεις.
0: Τι χαμός.
1: Ναι. Και όταν άκουσα χθες και μία μετεωρολόγο να λέει ότι η βροχή που έπεσε στην Κρήτη είναι στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Ντάνιελ, αν θυμάσαι, που είχε διαλύσει εκεί τη.
0: Έλεγε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ χθες το βραδινό δελτίο πως η βροχή που έριξε χθες μέσα σε λίγη ώρα ήταν η βροχή που ρίχνει όλο το χρόνο στην Αττική.
1: Ναι,
0: φαντάσου
1: ναι.
0: Τώρα, έτσι.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση εκεί και δεν έχει και τέλος, γιατί βλέπω ότι θα συνεχιστεί.
0: Αυτό είναι,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Και θα έχει και συνέχεια και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Λοιπόν, να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου πρώτα, στην τελευταία του συνεδριασή. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εκεί, πέρα από τις πολύ ψηλές εντάσεις, απαράδεκτες για όποιον το παρακολουθούσε, αλλά αυτό ας καθίσει να το σκεφτεί ο καθένας μόνος του από αυτούς που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την γνωμοδότηση για τη μελέτη που έχει εκπονήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Τέμενος Βαγιαζίδ, το οποίο είναι όχι απλά στα τελειώματα, πραγματικά δηλαδή σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο προφανώς για να μπορεί να είναι και επισκέψιμο πλέον. Έχουν βάλει εκεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε να βάλει έναν απαράβατο όρο. Ποιος είναι αυτός? Να διατηρηθεί ένα ικανό πλάτος. Στην οδό Θεοτοκοπούλου, είναι μία από τις περιμετρικές του τεμένους οδός.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν από εκεί να περνούν τα οχήματα ασφάλειας, δηλαδή πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ. Είναι πραγματικά, αν δει κανείς, ένας πολύ στενός ήδη δρόμος. Οπότε τι γίνεται τώρα? Εκεί το Τέμενος προβλέπεται να έχει μια περιμετρική ζώνη για να μπορούν να κινούνται οι επισκέπτες γύρω-γύρω και αναπηρικά αμαξίδια. Όμως η μελέτη προβλέπει ότι θέλει να πάρει λίγο ακόμα χώρο για να βάλει και κάποια στοιχεία πρασίνου.
0: Mm-hmm.
1: Αν πάρει λίγο ακόμα χώρο λοιπόν, τότε αυτός ο δρόμος, η Θεοτοκοπούλου, για την οποία γίνεται η συζήτηση, σε κάποιο σημείο ότι θα έχει φάρδος 2 μέτρα, που σημαίνει ότι ένα πυροσβεστικό, για παράδειγμα, που έχει γύρω στα 3 μέτρα άνοιγμα, 3 και,
0: ναι,
1: δεν θα μπορεί να περάσει από εκεί. Δεν θα χωράει να περάσει.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι απολύτως δικαιολογημένη η αντίδραση σε αυτό το σημείο της μελέτης και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα ζητήσει την τροποποίησή της για να μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε όχημα ασφάλειας να περνάει ό,τι ώρα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Αλλάζω θέμα. Ο Οκτώβριος θα είναι μήνας οδικής ασφάλειας, αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, με δράσεις πάρα πολλές που έχουν προγραμματιστεί και έχουν ανακοινωθεί και απευθύνονται σε όλους, κυρίως όμως σε μαθητές. Για τρίτη χρονιά θα γίνει αυτό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε πάρα πολλά σχολεία. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών έχει το Γενικό Συντονισμό. Θα είναι δράσεις και προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, προσομοιώσεων, πρώτων βοηθειών, ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου. Όλα θα είναι ανάλογα και προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες,
0: mm-hmm,
1: τις οποίες θα απευθύνεται κάθε φορά η δράση. Θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα όλα αυτά. Βγήκε αναλυτικό πρόγραμμα αναπεριφερειακή ενότητα. Στον Εύρο προφανώς όλα αυτά συντονίζονται από τις δύο διευθύνσεις μεταφορών του νομού, γιατί έχουμε μια διεύθυνση στην Αριστιάδα και μια διεύθυνση στην Αλεξανδρούπολη. Στο βόρειο τμήμα του νομού το πρόγραμμα θα γίνει έναρξη τη Δευτέρα από το πρώτο γυμνάσιο Αριστιάδας. Διαδοχικά μετά θα μεταφέρουν τη δράση και στα υπόλοιπα σχόλια του Βορείου Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη οι δράσεις ξεκινούν στις 12 Οκτωβρίου. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι περισσότεροι από 10.000 μαθητές σε όλη την περιφέρεια να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις. Το μήνυμα της ασφαλούς μετακίνησης να φτάσει σε όλους, δηλαδή στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους πολίτες, γιατί είναι και πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλεξανδρούπολη θα πάω τώρα.
0: Να πάμε.
1: Εκεί βλέπω τώρα από χθες, παίζουν παντού αυτές οι φωτογραφίες που δείχνουν πολίτη να αφήνει ογκώδη αντικείμενα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
0: Mm-hmm.
1: Συνοδεύεται η ανάρτηση αυτή και από μια αυστηρή υπενθύμηση ότι αυτό απαγορεύεται. Η Υπηρεσία Καθαριότητας κινητοποιήθηκε ξανά Ο Δήμος λέει ότι είναι ένα σημείο το οποίο έχει καθαριστεί ξανά και ξανά και ξανά και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων και οκοδών αντικειμένων. Ενώ, όπως λέει, προχώρησε και σε νομικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται στη φωτογραφία. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα, δηλαδή το καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι, εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης που έχει και πολλά εξοχικά, δεν υπάρχει σημείο με κάδους ή κάποιο άνοιγμα σε δημόσιο χώρο που να μην είναι γεμάτο από παλιές καρέκλες, παλιούς καναπέδες, στρώματα. Εκείνα τα στρώματα δεν ξέρω γιατί τα έχουν τόση μανία και τα πετάνε κάθε καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μα και δεν το πετάς και εύκολο το στρώμα τώρα που τα λέμε έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο. Θα σου πει ο Δήμος, πάρε τηλέφωνο να έρθουμε να τα μαζέψουμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή πήγαινε σε ένα σημείο που έχω δημιουργήσει για τη συγκέντρωση αυτών. Θα σου απαντήσει ο πολίτης, εγώ δεν έχω όχημα για να τα φορτώσω και να τα πάω μέχρι εκεί.
0: Και αυτό σωστό, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό λέω είναι δύσκολη κατάσταση. Και είναι προφανές ότι θα μπορούσε ίσως από την πλευρά των Δήμων να γίνει και ένας, δεν ξέρω τώρα, καλύτερος συντονισμός για το που περισσότερα σημεία, οργανωμένα όμως, να ξέρει ότι θα περνάει από εκεί και θα τα μαζεύει. Ότι είναι προβληματική κατάσταση είναι. Σας έλεγε η Βασιλική προηγουμένως για αυτή την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά, για τα 50 εκατομμύρια που θα δοθούν ως ενίσχυση σε παραγωγούς σε πολλούς νομούς της χώρας. Σας είπε για Ροδόπη, είναι για τον παγετό του 25 οι ενισχύσεις αυτές. Δεν είναι μόνο η Ροδόπη, είναι και ο Εύρος στους νομούς που συμπεριλαμβάνονται. Και είναι για απώλειες που είχαν παραγωγή σε καλλιέργειες κερασιών, μήλων και κηδονιών. Και δεν είναι ούτε μόνο ο Εύρος, είναι και όλη η υπόλοιπη νομή της περιφέρειας, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, όλοι είναι μέσα σε κάποια από τις 4 νομίζω είναι οι καλλιέργειες. Οπότε θα το πληροφορηθούν, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πουλιών, νομίζω κάτι έλεγε το πρωί.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται. Λέει ότι σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα πουλιών. Παγκόσμια ημέρα πουλιών το βρίσκω. Όχι όμως σήμερα, για αύριο και μεθαύριο. Τώρα γιατί υπάρχει και η σημερινή ημέρα, προφανώς είναι προεόρτια. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Μήπως είναι. Δεν μπορώ να το συνδυάσω.
0: Ναι, και δεν μπόρεσε να το εξακριβώσω. Αλλά στην ουσία είναι αύριο και μεθαύριο. Ας το πάμε έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών θα γιορταστεί πάντως αύριο, όπως είπε εσύ, στον Δήμο Σουφλίου. Σας τα έλεγα και χθες, τώρα απλά το θυμίζω γιατί είναι για αύριο αυτό. Είναι σε συνεργασία εκεί με τη Μονάδα Διαχείρισης της Δαδιάς και συντονισμένα με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Θα ξεκινήσει στις 10 αύριο το πρωί στο κέντρο ενημέρωσης της Δαδιάς. Θα γίνουν εκεί πολλές εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις. Και στις 8 το βράδυ, το έχουν συνδυάσει τώρα, θα γίνει και αυτή η μουσική εκδήλωση για την οποία επίσης έχουμε ξαναμιλήσει, να την ξαναθυμίζουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Είναι συναυλία με την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρνων Strings in Motion. Έχουν δεν κινήσει δηλαδή. Του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μοτσάρτουμ του Σάλτσμπουργκ. Και η ίδια μπάντα, η ίδια ορχήστρα, όχι μπάντα, μην το. Η ίδια ορχήστρα θα βρίσκεται απόψε στις 9 και στο ξενοδοχείο Ραμάντα στην Αλεξανδρούπολη για άλλη μια συναυλία. Και το πρωί θα πάει και στο μουσικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης για να κάνει εκεί ένα σεμινάριο.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Μα κάνει ένα καλό ο καιρός και οι δράσεις που έχουν προγραμματίσει εκεί στη Δαδιά αύριο να γίνουν, γιατί είναι ωραίες δράσεις είναι η αλήθεια. Και μακάρι ό,τι έχει προγραμματίσει τι γενικώς, να πάνε όλα καλά και να μπορέσουν όλοι να χαρούν.
0: Έτσι δείχνει αυτά τουλάχιστον ότι θα πάει καλά. Τώρα να το δούμε. Μακάρι. Γιατί ο καιρός ποτέ δεν ξέρει τέτοια εποχή τι γίνεται. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να συμπληρώσω ότι για τους φίλους ακροατές που θέλουν να δουν την Οδύση εδώ στο Βόρειο Εύρο, ξεκίνησαν οι προβολές από χθες. Τώρα για το Σάββατο βλέπω είναι sold out. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τον κινηματογράφο Διόνυσος, το Σινέ Διόνυσος, εδώ στην πόλη μας, για να μάθετε λεπτομέρειες για τις επόμενες μέρες. Σήμερα δηλαδή και την Κυριακή φαίνεται ότι υπάρχουν λίγα ακόμη, σήμερα ελάχιστα. Δείχνει τουλάχιστον η σελίδα που μπορείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά στις αίρες.

0: Λοιπόν, ο Γεράσιμος Ανδριάδος που έχει και γενέθλια σήμερα, να το ευχαριστούμε τα καλύτερα. Ήταν σήμερα μάλιστα να είναι μαζί μας, οπότε εντάξει, λόγω των γενεθλίων, αλλά και του ότι κυκλοφορούν κάποια νέα τραγούδια σήμερα και τις επόμενες μέρες. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, θα είναι ζωντανά στην απογευματινή ζώνη του δικτύου. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στις Σέρες στην Δέσποινα Γεννακίδου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
0: Α, μπράβο, εδώ στην νυφοστόλιστη πόλη της Ορεστιάδας.
1: Ναι, γιατί έτσι.
0: Έλαντε, ξέρω εγώ. Να, εμείς θέλουμε να φορέσουμε το χαμόγελο σήμερα τέτοια μέρα που είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Δεν μας επιτρέπει, βλέπουμε έξω αυτή τη μουνταμάρα και λέμε άστο. Γυρίζω από την άλλη.
1: Αλλήμον όμως, εάν οι καιρικές συνθήκες επηρέαζαν τη διάθεσή μας,
0: ναι, λίγο επηρεάζουν, αλλά τέλος πάντων τα αφήνουμε πίσω αυτό. Ναι.
1: Αυτό λέτε, το βλέπουμε και προχωράμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στο νομό Σερών, τι γίνεται να δούμε. Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχει καταγραφεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερών. Ο Δήμος μάλιστα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και για την καταγραφή του κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε κοινότητα των ορίων του, προχωρά σε λεπτομερή ενημέρωση προς πολίτες, με ειδική ανακοίνωση και δελτίο τύπου που εξεδόθηκε χθες, για την ανάγκη ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια. Θέλω να σας πω για ένα απρόβλεπτο και ασυνήθιστο περιστατικό που προκάλεσε διακοπή ρεύματος περίπου μιας ώρας χθες στην πόλη των Σερών, σε ένα τμήμα μεγάλο όμως της πόλης των Σερών, καθώς και σε χωριά του Δήμου. Η αιτία της βλάβης δεν ήταν κάποια κακοκαιρία, κάποια τεχνική αστοχία των υλικών ή κάτι άλλο, αλλά ένα κουνάβι που εισέβαλε σε υποσταθμό υψηλής στάθμισης του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Άκουσε. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 5 η ώρα, γύρω στις 5 δηλαδή. Ναι. Το μικρό τετράποδο κατάφερε να τρυπώσει την κατάσταση του υποσταθμού, κινούμενο ανάμεσα στα ευαίσθητα ηλεκτροφόρα και οι εξαρτήματα, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ακαρία βραχυκύκλωμα και να χάσει το καημένο του ζωντανό τη ζωή του. Η ισχυρή ηλεκτρική εκένωση έθεσε αμέσως εκτός λειτουργίας τον κεντρικό μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να πέσουν γραμμές ηλεκτροδότες που ηλεκτροδοτούν το κέντρο δυτικό τμήμα της πόλης, αλλά και χωριά του Δήμου, όπως σου είπα.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχουμε ένα διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου αγγίζει τα 1.275 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών. Επιβλήθηκε σε έναν άνδρα στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΕ Σερών. Να πάμε στον Ορφέα Σερών, όπου ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέα Σερών. Οι παραστάσεις θα δοθούν, ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, σήμερα 2, αύριο 3 και μεθαύριο 4 και μετά την άλλη εβδομάδα 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στη σκηνή του Ορφέα. Σας είπα χθες για τη γιορτή πουλιών στη λίμνη Κερκίνη, προκειμένου να εορταστεί η φθινοπορεινή μετανάστευση των πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα τους. Θυμίζω ότι στο Εθνικό Πάρκο της λίμνης Κερκίνης η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Ανατολικό Ανάχωμα την Κυριακή που μας έρχεται από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ενημέρωση θα υπάρχει για την προστατευόμενη, σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή. Θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, αλλά και παρατήρηση των πουλιών με τηλεσκόπια. Και τέλος αφήνω με αυτό που είδα ότι σου άρεσε για την γιορτή Τρίγου, να θυμίσω και μου Σταλευριάς. Το πολιτικό γυναικών και φίλων Νεοσουλίου, όπου θα γίνει το παραδοσιακό πατητήρι στα φιλιών. Θα δημιουργηθεί δωρεάν μου Σταλευριά για όλους. Θα υπάρξει εργαστήρι Τρίγου για μικρούς και μεγάλους βέβαια, αλλά και λαχιοφόρος αγορά με πλούσια δώρα και μουσική από την DJ Δαβίτης. Η όμορφη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται στις 12 η ώρα στο Δημοτικό Σχολείο στο Νέο Σούλη Σερών.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Να βάλεις επάνω και τριμμένο καριδάκι. Πω.
1: Ωραιότατο.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα. 1828, όταν σαν σήμερα το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Ενώ το 1836, ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον οδήγησαν, που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 και η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Αναφέρομαι στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, όπως έγινε γνωστή. 1968 και η σφαγή του Τλατέλολκο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικό. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνονται 260 άτομα, παρακαλώ, τραυματίστηκαν 1.200. Πάμε στο 1990, όταν μια μέρα σαν και αυτή προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κρατούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Νωρίτερα, το 2016, οργή και αγανάκτηση, απαγοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue για το, και έχει δημοσιεύσει η Αυγή της Κυριακής. Ένα ποσοστό των 85% λέει των ερωτευθέντων είχαν εκτιμήσει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 90% είχε δηλώσει δυσαρεστημένο από την λειτουργία της κυβέρνησης και όλα τα υπόλοιπα. Σας είπα και το πρωί, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές, ο Μαχάτμα Γκάντι. Το 1869 σημειώθηκε αυτό. Ο ίδιος μάλιστα είχε, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ότι αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική δεν ξέρουν τι είναι θρησκεία. Πόσο σοβαρό, ε! Ο Άγγλος συγγραφέας, ο Γκράχαμ Γκριν, γεννέται σαν σήμερα το 1904. Ο Στίνκ, Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, το πραγματικό το όνομα, ο Άγγλος αυτός σπουδαίος τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1951. Τι άλλο, 1804 πεθαίνει ο Νικολάς Ζωζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκίνητου στον κόσμο. Ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Mini Cooper, το αυτοκίνητο, το τόσο αγαπημένο σε πολλούς, είχε γεννηθεί το 1988 και το 2017, που... το 1988, ναι, τόσο ήτανε, και το 2017 που φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Τον Πέτι. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι με κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου και πολλά άλλα βέβαια σημειώθηκαν. Τώρα είμαστε στα 2 λεπτά πριν από τις 8, που σημαίνει εγώ θα δώσω σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε στην Κομωτινή για το βόρειο κομμάτι του νομού, για την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την ΕΡΤ Κομωτινής. Οι άλλοι δύο σταθμοί έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Να είστε καλά, Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαβρίο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύπησαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική, νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα στα 6 λεπτά του μετά τις 8, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά με δύο ΕΡΤ, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας για αυτό το πρωινό της Παρασκευής στις 2 του Οκτώβρη. Ναι, καλό μήνα για άλλη μια φορά, σε όσους δεν είπαμε, σε όσους ξεχάσαμε να το πούμε, σε όσους δεν το άκουσαν, και είναι πολύ καλό να ξεκινάει η μέρα δίνοντας όμορφες ευχές. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και ελπίζω να μας φτάσει ο χρόνος. Δεν έχουμε κάτι ευτυχώς από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε για μια ενημέρωση και δύο διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο. Από την πυροσβεστική επικρατεί ησυχία. Ερμιώνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και λέω να ξεκινήσουμε με ένα μικρό τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο και μετά θα τα ξαναπούμε.

0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο και τον ευχαριστώ πολύ για το ότι θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, όπως σας προανήγγυλα τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Αθανάσιος Τράντζαλης, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ροδόπης, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε διοικητά, και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα, καλό μήνα, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε λίγο να δούμε, ήταν ένα καλοκαίρι, εντάξει, σχετικά είχε πολλά συμβάντα, αλλά δεν είχαμε το μεγάλο συμβάν, ευτυχώς. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει η συγκομιδή Βάμβακος και προχθές είχαμε ένα περιστατικό, έτσι λίγο που ήταν κάπως, όχι από τα περίεργα, αλλά λόγω του αέρα, του δυνατού που έπνε, έτσι έβαλε σε συναγερμό τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μιλάω για το νέο σιδηροχώρι στην Ελλάδα, εκεί του Βαμβακιού.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε συλλεγμένο βαμβάκι, το οποίο ήταν αποθηκευμένο σε έναν υπαίθρικο παιδικό χώρο. Ήταν, για να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν δύο ανεξάρτητοι σωροί, κοντά ένας με τον άλλον, γύρω στους 100 με 120 τόνους συνολικά, θα μπορούσα να πω. Ναι. Απλά ήταν ένα συμβάν το οποίο λόγω του δυνατού αέρα χρειαζόταν πολύ νερό. Ήταν στο συμβάν περίπου 6 υδροφόρα οχήματα από εδώ από τον νομό Ροδόπης. Χρειάστηκε επίσης συνδρομή από την Αλεξανδρούπολη με ένα 20-τονο αυτοκίνητο. Καθώς επίσης ήρθαν στο συμβάν και μια υδροφόρα του Δήμου με ένα χωματουργικό. Τώρα εκεί εξαιτίας του δυνατού αέρα μεταδόθηκε και σε ένα παρακείμενο οικόπεδο και έχοντας μια ξύλινη κατασκευή με λαμαρίνες. Επίσης δίπλα είχε σε ένα άλλο οικόπεδο πολλά γεωργικά μηχανήματα, για να σας δώσω να καταλάβετε, καρούλια ποτίσματος και τέτοια. Τα οποία όμως καταφέραμε, τα διασώσαμε. Ωραία. Παρόλο τον δυνατό αέρα, κάναμε διαβροχή εκεί του συλλεγμένου βαμβακιού, ρίξαμε περίπου 60-70 τόνους για να σας δώσω να καταλάβετε. Όχι, ότι το σβήσαμε ολοσχερός.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν αυτές τις μέρες στην περιοχή μας και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι βαμβακοπαραγωγοί μας τώρα?
1: Κοιτάξτε, από την εμπειρία μας και από τα χρόνια της δουλειάς βλέπουμε ότι τέτοια εποχή με το συλλεγμένο βαμβάκι, όταν γίνεται η μεταφορά συνήθως του βαμβακιού, πολλά συμβάντα ξεκινάνε από σπίθες που προκαλούνται από εξατμίσεις των γεωργικών ελκυστήρων. Από τα τρακτέρ. Ναι. Εκεί τι γίνεται τώρα? Εκεί ο κάθε αγρότης θα πρέπει να βάζει επάνω στην εξάτμιση μια μεταλλική σίτα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Γιατί τι γίνεται? Αποκολλώνται μικρά πυρακτωμένα σωματίδια από τους κινητήρες, από ντίζελ κινητήρες συνήθως, από τα τρακτέρ, και αυτά εκτοξεύονται μέσω της εξάτμισης και προκαλούν έτσι συνήθως την πυρκαγιά. Σιγοκαίει μέσα στο βαμβάκι.
0: Δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Και προκαλείται έτσι η πυρκαγιά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το κάνουν οι αγρότες μας αυτό?
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Εν τω μεταξύ, μεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σίτα, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζεται.
0: Δηλαδή. Βέβαια, ναι. Ναι, είναι πράγματα όμως.
1: Γιατί δυσκολεύεται έτσι και η κίνηση του τρακτεριού, ας πούμε, το μπουκώνει έτσι σε εισαγωγικά με κάποιον τρόπο, αν δεν είναι καθαρή.
0: Ναι, με αυτόν τον τρόπο όμως ασφαλίζει τον κόπο του, που έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να φτάσει στη συγκομιδή αυτού του προϊόντος. Και επειδή γενικότερα θα κυκλοφορούν γεωργικοί ελκυστήρες με τις πλατφόρμες με τα βαμβάκια, καλό θα είναι, δεν ξέρουμε καμιά φορά, καλό θα είναι αυτό να γίνεται, γιατί η σπίθα δεν κοιτάζει, δεν έχει σύνορα που λένε. Μπορεί να πάει κάπου αλλού. Αυτό θα πρέπει όλοι οι αγρότες, όλοι οι βαμβακοπαραγωγοί να το εφαρμόσουν στο τρακτέρ τους για να ασφαλίσουν τη δική τους παραγωγή αλλά και του συναδέλφου τους. Μάλιστα, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα ξεκινάει η εκοκιστική περίοδος, δεν είναι κάτι φαντάζομαι που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, είναι τόσο πολύ ακριβό για να το αμελήσουν οι αγρότες μας.
1: Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να την κάνουμε.
0: Που θα πρέπει να γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ήταν ένα καλοκαίρι, πώς θα το χαρακτηρίζετε?
1: Το καλοκαίρι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σε σχέση με το περσινό πολύ καλύτερο.
0: Πολύ καλύτερο. Ήταν και δροσερό καλοκαίρι.
1: Είχαμε ανέμους. Όχι ότι δεν είχαμε. Ναι. Απλά τις προλαβαίναμε στην έναρξή τους και εκτός από κάποιες, ας πούμε.
0: Στον Ήμερο.
1: Είχαμε και στον Ήμερο.
0: Στον
1: Ήμερο.
0: Ναι.
1: Γιατί κινδυνεύσανε και κατοικίες εκεί. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εκείνη η φωτιά σχετικά πήγε καλά. Δηλαδή δεν είχαμε ζημιές.
0: Εκείνη η φωτιά και εμένα προσωπικά με είχε τρομάξει, κύριε διοικητά. Την έβλεπα που ήταν μέσα στα σπίτια και πραγματικά όντως ήταν ένα κατόρθωμα, γιατί και τότε φυσούσαν άνεμοι. Και ήταν ένα κατόρθωμα όλων των δυνάμεων. Όντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Απλά ένα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες ότι η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται, έτσι. Δεν έχει τελειώσει. Που σημαίνει ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο και αυτόν τον μήνα. Όχι ότι από τον επόμενο επιτρέπεται. Για να ανάψουμε φωτιά θα πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα πυροπροστασίας, έτσι. Τα οποία όλα αυτά είναι γραμμένα στην πυροσβεστική διάταξη 9.
0: Θα πρέπει
1: το
0: λοιπόν
1: τι
0: να,
1: πρέπει να κάνουμε δηλαδή και το τι όχι.
0: Θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί σας ή τα ξέρουν πάνω κάτω το ότι γίνεται, γιατί θα αρχίσει το λιωμάζεμα τώρα όπου να είναι και παράλληλα κάποιοι κάνουν και κλαδέματα.
1: Μπράβο. Ναι. Και το να κάψεις κλαδιά επιτρέπεται, αλλά υπό όρους, έτσι. Δεν ανάβουμε φωτιά όπου να είναι.
0: Ναι, αυτό. Και θα πρέπει να είσαστε
1: το
0: και
1: να μας πάρουν τηλέφωνο, δεκτό. Μπορεί οπωσδήποτε να μας πάρει να τον ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Στράτζαλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Και σε
1: εσάς
0: ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο
1: καλή
0: πραγματικά.
1: Σας, ναι,
0: γεια σας.

0: δεν είναι μόνο οι αγρότες που αρχίζουν σιγά σιγά και βγάζουν τα τρακτέρ τους λόγω το ότι διαμαρτύρονται για τις τιμές των προϊόντων, για τα ακριβά, για την ακριβή ενέργεια. Ούτε η βαμβακοπαραγωγή είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την τιμή του βαμβακιού. Έχουμε ο πρωτογενής τομέας πραγματικά πάσχει και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον πρωτογενή τομέα εντάσσεται και η αλιεία. Άσχετα αν το ξεχνάμε ή δεν το νομίζουμε ότι έτσι είναι, και η αλιεία είναι μέσα στο μεγάλο πυλώνα του πρωτογενούς τομέα. Ο κύριος Χάρης Γακίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Πλειοκτητών Παράκτειας Αλίας και Αλευτικού Τουρισμού, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε Γακίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει και εσείς κινητοποιήσεις.
1: Εμείς από χθες έχουμε ξεκινήσει μια κινητοποίηση δυναμικά με όλα τα εργαλεία, είτε της παράκτειας είτε της μέσης αλίας, με σκοπό να απαιτήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε, δηλαδή τη μείωση του κόστους παραγωγής των πετρελαίων, ώστε να γίνει επιτέλους βιώσιμη η ανασχόλησή μας με αυτό που αγαπάμε, το ψάρεμα.
0: Είχατε και συναντήσεις με τους αρμοδίους?
1: Είχαμε ανακοινώσει ότι μία του μηνός σε όλα τα αλευτικά εργαλεία, σύσσωμα όλοι οι Έλληνες ψαράδες αλίες της Ελλάδος, θα κατέβουν σε κινητοποίηση. Είχε προηγηθεί μία ομιλία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, στη Θεσσαλονίκη, όπου απέβει άκαρπη πριν από 10 μέρες. Μαζί της σε συνάντηση όταν γύρισε από τις Βρυξέλλες την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα, ώστε να διευθετηθούν κάποια πράγματα και να μην γίνει κινητοποίηση. Κατέβηκαν όλα οι πρόεδροι όλων των αλευτικών εργαλείων σε συνάντηση αυτή. Αυτό που αποκομίσαμε είναι πάλι υποσχέσεις, ένα χτύπημα στην πλάτη και τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Πάντως, ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Ναι.
1: Οπότε αποφασίσαμε να κατέβουμε στην κινητοποίηση. Η κινητοποίηση ήταν δυναμική. Κλείσαμε όλες τις ιχθυόσκαλες, οι οποίες ιχθυόσκαλες είναι κοντά μας, μας συμπαραστέκονται. Όλα τα αλευτικά εργαλεία, ανεμότρατες, γρυγροί, παράκτη αλής, συμμετέχουν σε αυτήν πανελλαδικά την απεργία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην ελληνική αγορά. Ό,τι ψάρι κυκλοφορεί είναι εισαγόμενο. Και ο σκοπός μας είναι να δείξουμε τη δυναμική μας απέναντι στην κυβέρνηση που δεν ακούει τα προβλήματά μας.
0: Δεν σας έχουμε συνηθίσει ως κλάδο να κάνετε τέτοιες δυναμικές κινητοποίησεις?
1: Είχαμε κάνει πέρυσι μια κινητοποίηση πάλι όλα τα εργαλεία μαζί, γιατί είχε ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που μας υποχρέωνα να έχουμε πιστοποιημένη ζυγαριά πάνω στα καΐκια μας και να έχουμε... και να, κάθε φορά που θα κάνουμε κατάπου στο λιμάνι, να ζυγίζουμε τα ιχθυοποθέματά μας και να μπορούμε έτσι να περνάμε μέσω όσπα τα προϊόντα μας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ήταν δυνατό να καταστεί, γιατί δεν μπορούμε εμείς όταν θα κάνουμε κατάπλου με τα 1000 προβλήματα που έχουμε εκείνη την ώρα να δέσουμε το καΐκι, να καθαρίσουμε, να πουλήσουμε, να κάνουμε και τη ζύγιση. Οπότε όλα μαζί τα εργαλεία είχαμε κατέβει τότε σε κινητοποίηση και μάλιστα αυτό το μέτρο σταμάτησε να ισχύει. Οπότε κάτι είχαμε κερδίσει εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν σας βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Πρέπει να έχει φτάσει πολύ ο κόμπος στο χτένι που λένε, και να είναι, γιατί η βάρκα με ένα χτύπημα δεν πάει στη θάλασσα. Θέλει καύσιμο
1: φυσικά
0: μέσα. Λοιπόν, και τα καύσιμα είδατε που είναι στο Θεό. Όλα...
1: Εμείς το Φεβρουάριο, για να καταλάβετε, παίρνουμε το ναυτιλιακό το πετρέλαιο, που η τιμή ήταν, ξεκινούσε από τα 0,50 μέχρι 0,55 λεπτά το λίτρο. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ελλάδα να το αγοράζουμε από 1,25 μέχρι 1,40, 1,50 στην Ισιωτική, και 1,60 έχει ακουστεί. Δηλαδή έχει τριπλασιαστεί η τιμή που γεμίζουμε τα ρεζερβουάρ του καϊκιού μας. Και το θέμα είναι ότι βάζουμε πλάτη συνέχεια στις τιμές, δεν αυξάνουμε το κόστος και την παραγωγή, δεν πουλάμε τα ψάρια πιο ακριβά.

0: για να αντισταθμίσετε. Ναι.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, δηλαδή η αύξηση της τιμής του πετρελαίου συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα, όπως είναι το λάδι της μηχανής που χρησιμοποιούμε, όπως είναι τα θελιζόλο πάγος, οι συντηρήσεις του καϊκιού, όλα αυτά έχουν ανέβει το κόστος.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα να είναι αποτρεπτικό να πάει κάποιος στη δουλειά.
0: Και...
1: χώρια και τα άλλα προβλήματα που έχουμε.
0: Ναι. Και συνεχίζετε λοιπόν να απέχετε από τα καθήκοντά σας. Δεν αλλιεύετε, δεν ψαρεύετε, δεν κυκλοφορεί ελληνικό ψάρι στην αγορά.
1: Δεν κυκλοφορεί και μέχρι τη Δευτέρα που έχουμε, περιμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος είχε έρθει σε επικοινωνία να κάνει μια συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη για να δούμε πώς θα μας διευθετήσουν το θέμα. Περιμένουμε τη συνάντηση αυτή να δούμε πού θα καταλήξουμε. Το θέμα είναι ότι άμα δεν γίνουν κινητοποιήσεις, σε λίγα χρόνια όλη η Ελλάδα θα τρώει εισαγόμενο ψάρι.
0: Και όχι μόνο.
1: Κατά κύριο λόγο τουρκικό ψάρι. Και,
0: όχι ότι δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Υπάρχει και μάλιστα υπάρχει και είναι και άφθονο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ πέρα τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή αλλιεύουν 11 τουρκικές ανεμότρατες στη Σαμοθράκη, Λίμνο και τα λοιπά, και συνολικά στον όλο τον ελλαδικό χώρο είναι γύρω στα 100 τουρκικά αλλιευτικά σκάφη. Οπότε και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Καλά, και αυτό το ξέρω, υπάρχει, το τίθεται στο τραπέζι του διαλόγου πολλές φορές, δεν ξέρω τι γίνεται όμως με αυτό.
1: Με αυτό τι γίνεται, απλώς η κυβέρνηση για άλλη μια φορά κοφεύει, δεν ακούει τα προβλήματα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι τα μεγάλα σκάφη, τα ελληνικά, τα αλλιευτικά, οι ανεμότρατες και τα γρυγρή, πέρα από το θέμα ότι προσφέρουν ψάρι ελληνικό στην ελληνική αγορά, κρατάνε και τις πυλώνες, τις θερμοπύλες που λένε του ελλαδικού χώρου.
0: Τις θαλάσσιες, ναι.
1: Ναι, γιατί όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις τουρκικές ανεμότρατες, κάπου εκεί καταλαβαίνουν τα όρια τους και οι Τούρκοι ψαράδες.
0: Ναι.
1: Αν εμείς φύγουμε από τη θάλασσα θα μπουν μέσα και θα αλωνίζουν.
0: Βέβαια δεν ξέρω τι εξοπλισμό έχουν αυτοί, αν είναι πιο μεγάλα τα σκάφη, πιο σύγχρονα.
1: Σαφέστατα είναι πιο μεγάλα, πιο σύγχρονα, γι' αυτό και εμείς απαιτούμε κάποια στιγμή να γίνει εξυγχρονισμός του στόλου μας. Βγήκε ένα πρόγραμμα του ΕΠΑΛΗΣ, το οποίο το πρόγραμμα αυτό μας έδινε τη δυνατότητα να κάνουμε εξοπλισμό του σκάφους ώστε να γίνει πιο άνετη η διαμονή μας μέσα, δηλαδή να βάλουμε κάποιες τέντες, κάποια μπας περιπτώσει πράγματα τα οποία δεν θα είναι λειτουργικά για μας. Εμείς ζητάμε εξυγχρονισμό το σκαφό μας, γιατί ο στόλος μας είναι γερασμένος, καινούργια σκάφη, καινούργιες μηχανές, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί ως γνωστόν μια καινούργια μηχανή είναι και πιο οικονομική. Εμείς είμαστε με παλιές μηχανές, παλιά σκαριά, γερασμένος ο στόλος, κάποια στιγμή και αυτά θα σταματήσουν να δουλεύουν. Θα πρέπει να βγουν στη σύνταξη.
0: Δεν τολμώ να ρωτήσω αν υπάρχει συνέχεια στο επάγγελμα, κύριε Γακίδη, γιατί δεν τη βλέπω.
1: Συνέχεια στο επάγγελμα κανείς
0: δεν το ξέρει. Από νέους ανθρώπους δηλαδή.
1: Από νέους ανθρώπους, ούτως ή άλλως το να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά με το ψάρεμα είναι ένα κλειστό επάγγελμα. Δηλαδή θα πρέπει να το αγαπάει, να το προσπαθεί και τα λοιπά. Θέλει 2 χρόνια να έχει μια προϋπηρεσία σε ένα αλλιευτικό σκάφος, να είναι γραμμένος δηλαδή, να έχει επαγγελματική άδεια και μετά να μπορεί να γίνει πλειοκτήτης, καπετάνιος σε ένα δικό του σκάφος. Αλλά πέρα από αυτά εδώ το οικονομικό, τόσο της απόκτησης ενός αλλιευτικού σκάφους, όσο και να, τα εργαλεία, τα αλλιευτικά να φτιάξεις για να μπορέσεις να βγεις στη δουλειά και να μπορέσεις να κάνεις απόσβεση.
0: Έχεις αυτό βοήθεια γι' αυτό. Παίρνουμε επιδοτήσεις για διάφορα. Επιδοτήστε εσείς για κάτι τέτοιο.
1: Ένας
0: νέος θέλει να γίνει ψαράς. Τον βοηθάει το κράτος.
1: Όχι.
0: Τι ωραία.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Τι ωραία.
1: Όχι. Ναι. Γενικά το κράτος δεν βοηθάει το πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το λάθος, γιατί εκτός κι άμα θέλει το κράτος κάποια στιγμή να σταματήσει η εγχώρια παραγωγή, να σταματήσει το ελληνικό ψάρι, να σταματήσει τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, να είναι εισαγόμενα και ελεγχόμενα.
0: Τώρα, τη Δευτέρα που θα συναντηθείτε με τον Υπουργό, τι θα του ζητήσετε, τα 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα?
1: Αυτά που θέλουμε εμείς από τον Υπουργό για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος τα καΐκια μας, τα έχουμε ζητήσει ήδη. Το θέμα είναι, έχουμε ρίξει τώρα τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, να συζητηθεί το θέμα μας με το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί μεταξύ των δύο Υπουργείων δεν υπάρχει συνεννόηση. Mm. Δηλαδή, ενώ από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν πάρει το OK για μια επιδότηση κάποια τιμή στην τιμή του πετρελαίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ήξερε τίποτα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Φανταστείτε να μην ήμασταν. Μεταξύ των Υπουργείων δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι το επιτελικό κράτος.
0: Ναι, ναι, ναι, σε όλο το μεγαλείο.
1: Οπότε περιμένουμε να γίνει μια συνεννόηση, να μπορέσουν να δουν από πού θα αντιληφθούν τα κονδύλια για να γίνει αυτή η επιδότηση και να δούμε τη μελιγενέστα. Μέχρι τότε είμαστε σε μια αναμονή. Ήδη στη Θεσσαλονίκη οι συνάδελφοι είναι στο θερμαϊκό με δεμένα τα καΐκια τους, επαόριστον. Όλες οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, δεν κυκλοφορεί ελληνικό ψάρι. Ό,τι ψάρι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εισαγόμενο και περιμένουμε τη συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Σχοινά.
0: Πάντως κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος από τους επαγγελματίες, τους συνειδητοποιημένους του πρωτογενούς τομέα, να μιλήσετε με τους αγρότες, με τους κτηνοτρόφους, είμαστε στην ίδια ομάδα. Δηλαδή κάτι πιο οργανωμένο ήταν, για τις διεκδικήσεις όλων για τον πρωτογενή τομέα, γιατί αυτό είναι ο παρονομαστής.
1: Ναι, ναι, στις συνειδητοποιήσεις που είχαν κάνει οι αγρότες συμμετείχαν και οι άλλοι. Βέβαια συμμετείχαμε στο θέμα των πετρελαίων. Εμείς δεν έχουμε κάποια άλλα θέματα κοινά με τους αγρότες. Βέβαια ο κοινός παρονομαστής μας είναι ότι ανήκουμε όλοι στο πρωτογενή τομέα.
0: Αυτό.
1: Που είναι οι πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν.
0: Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι ακριβώς. Να το καταλάβουν. Είτε έχουν βγάλει μεγάλα πανεπιστήμια, μικρά πανεπιστήμια, δεν ξέρω. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν.
1: Το θέμα δεν είναι το τι πανεπιστήμιο έχει βγάλει και το τι μόρφωση έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι μπαίνουν άνθρωποι σε κέραιες θέσεις και παίρνουν αποφάσεις μην ξέροντας τα βασικά. Δηλαδή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο υπεύθυνος που είναι για τα θέματα αλίας δεν ξέρει καν πώς δουλεύει και τι έξοδα έχει ένα καΐκι. Δεν ξέρει καν τα άγχη που έχουμε εμείς κάθε φορά που θα βγούμε στη θάλασσα. Μπορεί να μην ξέρει και το χρώμα της θάλασσας σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά παίρνει αποφάσεις για μας χωρίς εμάς.
0: Αυτό
1: που ζητάμε είναι κάθε φορά να υπάρχει από κάποιος εκπρόσωπος από την αλία, πριν πάρουν κάποια απόφαση, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε μαζί, από κοινού να βρούμε κάποια λύση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Αλλά βρίσκουμε συνεχώς κλειστές πόρτες. Και όταν βρίσκεις μια και δύο φορές κλειστές πόρτες, θα ανοίξεις το παράθυρο.
0: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο λένε και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνονται αποφάσεις από κάποιους που δεν γνωρίζουν καν ποιο είναι το αρσενικό του πρόβατου. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις μέσα εκεί από τα γυάλινα γραφεία τους, οι οποίες όμως έχουν επιπτώσεις εδώ. Και οι άνθρωποι. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει επιδότηση για την αλία. Έχει δώσει κάποια λεφτά, 62 εκατομμύρια, για την αλία. Το έχει πάρει αυτά η ελληνική κυβέρνηση και τα έχει διοχετεύσει σε άλλα. Δηλαδή, τα πήρε τα λεφτά που αφορούσαν την αλία και τα κάλυψε άλλες τρύπες, να σου το πω έτσι. Με αποτέλεσμα το ταμείο αυτή τη στιγμή να είναι μείον. Έτσι δεν γίνεται ένας σωστός προγραμματισμός.
0: Και δεν μπορείς να μετακινείς πόρους που προορίζονται για έναν κλάδο, να τους μετακινείς σε έναν άλλον. Γιατί όντως έχουν δοθεί χρήματα, αλλά τα οποία που έχουν πάει. Και το χειρότερο είναι, πολύ φοβάμαι, ότι έχουν καταναλωθεί για ψηφοθυρικούς λόγους.
1: Και στις Βρυξέλλες που είχαμε μιλήσει με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Αναούτογλου, και είχαμε αναθέσει τα προβλήματά μας και είχαμε καταθέσει και ένα δελτίο τύπου και ένα ψήφισμα, είχε σταθεί απέναντί μας, είχε κάνει υπερώτηση στη Βουλή, το είχε θέσει το θέμα στις Βρυξέλλες, αλλά απάντηση δεν έχουν πάρει ποτέ.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται πραγματικά, μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι που μιλούσαμε με ανθρώπους και που τους είδατε κι εσείς και που είπατε ότι ήσασταν υποστηρικτές ετοιμάτων εκεί όπου είναι κοινό, τα καύσιμα βεβαίως, χρειάζεται ένα εθνικό συμβούλιο, ένα συμβούλιο που θα χαράσει τη στρατηγική του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα, την οποία δεν θα την αποφασίζουν κάποιοι που δεν έχουν γνώση για το τι σημαίνει πρωτογενής τομέας. Θα συμμετέχετε κι εσείς μέσα σε αυτό. Είμαστε στο 2026. είναι πραγματικά τραύμα για την Ελλάδα που δεν υπάρχει αυτός ο φορέας, αυτό το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που θα χαράσει την εθνική στρατηγική. Κάθε φορά λέμε πού πάμε και πού θα πάμε. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν υπάρχει μπροστά ένας στόχος. Τι θέλουμε? Θέλουμε να παράγουμε ή δεν θέλουμε? Να μας το πούνε άμα δεν θέλουμε να παράγουμε και όλα πρέπει να είναι εισαγόμενα.
1: Όχι μόνο να παράγουμε, αν θέλουμε να υπάρχουμε σε αυτήν τη χώρα. Γιατί
0: μετά το επόμενο ερώτημα είναι αυτό. Ναι.
1: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι από τα λίγα υπουργεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που έχει αλλάξει 5 υπουργούς.
0: Και τίτλους. Όσο πάει, χάνει ακριβώς την ουσία του. Κανονικά δηλαδή, είναι Υπουργείο Γεωργίας. Ναι.
1: Μέχρι να μπει ένας υπουργός, να μάθει τα όρια του, να μάθει το πώς να διαχειριστεί, το τι έχει να αντιμετωπίσει, ποιο είναι το budget του κτλ., έχει φύγει από τη θέση.
0: Λοιπόν, αυτά όλα είναι ένα αντικείμενο που πρέπει να τεθεί, λοιπόν, ένα πλέγμα.
1: Αυτά τα έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις.
0: Όχι μόνο. Και οι αγρότες το έχουν θέσει μόνοι τους και οι κτηνοτρόφοι το έχουν θέσει μόνοι τους. Όταν όμως γίνει από κοινού και το απαιτήσετε και πείτε ότι θέλουμε ένα συμβούλιο αγροτικής πολιτικής που θα χαράσει την στρατηγική και που θα είμαστε μέσα και θα συζητάμε και θα σας λέμε σε εσάς που δεν ξέρετε ποιο είναι το χρώμα της θάλασσας. Είναι και κάποιοι που δεν θα το ξέρουν προφανώς ή δεν ξέρουν ποιο είναι το αρσενικό, πώς λέγεται το αρσενικό στην κατσίκα. Λοιπόν, θα πρέπει να φτάνει οι προτάσεις, οι ιδέες των ανθρώπων που ζουν και υπηρετούν τον τομέα σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτό είναι. Να λαμβάνονται αποφάσεις για το καλό του κλάδου και όχι για τον μαρασμό του κλάδου.
1: Γιατί πέρα τώρα από το πετρέλαιο που σε πρώτη φάση απαιτούμε τη μείωση του κόστους για να μπορέσουμε να βγούμε στη δουλειά, έχουμε και άλλα προβλήματα από πίσω τα οποία θα συνεχίσουμε για άλλες κινητοποιήσεις.
0: Βέβαια, ναι.
1: Τα θηλαστικά, το φυτοπλακτόν που αντιμετωπίζουμε εδώ στην περιοχή μας κατά περιόδους, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, έχουμε τους τουρκικές ανεμότρατες που δρούν ανεξέλεκτα, έχουμε το γεγονός με τους ερασιτέχνες ψαράδες που υπάρχει μια παρανομία, όχι από όλους, από μια μεγάλη μερίδα και βρίσκονται απέναντί μας, αλλά όλα αυτά είναι ψήφοι. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει τώρα.
0: Αυτό είναι όμως και το μεγάλο λάθος για αυτό το κράτος. Πρέπει να πάψει να λειτουργεί πελατειακά, ψηφοθυρικά. Πρέπει να λειτουργήσει σαν κράτος. Όταν λειτουργήσει σαν κράτος και στέλνει το μήνυμα και στον πολίτη, γιατί τώρα εμείς καλούμαστε οι πολίτες να πούμε στο κράτος πώς πρέπει να λειτουργήσει. Ενώ πρέπει να είναι αντίθετα, νομίζω, δεν ξέρω. Όποιος έχει καλύτερη άποψη γι' αυτό, ας το πει. Φτάνουμε στο σημείο εμείς να λέμε στο κράτος πώς πρέπει να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί, γιατί λειτουργεί με αυτό το, τέλος πάντων, στρεβλό τρόπο λειτουργίας. Κύριε Γακίδη, χάρηκα πολύ την κουβέντα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ χάρηκα πολύ.
0: Γιατί
1: όποτε
0: πρέπει,
1: βεβαίως,
0: πρέπει να ακούγονται και τα αιτήματα και η φωνή των αλλιέων μας και όσο μπορείτε από κοινού συζητήστε και φτιάξτε μια επιτροπή, ένα μέτωπο, όχι μέτωπο, δεν θέλω να το πω, καταλαβαίνετε, με συνδικαλιστικό τρόπο, έναν φορέα με τον οποίο θα συζητάτε και θα απαιτείτε από την εκάστοτε κυβέρνηση, την πολιτεία, να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί έχει πιάσει πάτο ο πρωτογενής τομέας, έχει ξύσει πλέον και ξύνει και τον πάτο τώρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: πάμε τώρα να μάθουμε περισσότερα για μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης που θα γίνει αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο, στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Αστόρια στην Κομωτινή. Και εμείς έχουμε κοντά μας το μέλος της ομάδας Καιρικά Νέα Θράκης. Αυτή είναι βασικά τα μέλη του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος Θράκης. Την κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζή, η οποία είναι καθηγήτρια μηχανικών περιβάλλοντος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Εσείς.
1: Και εγώ και καλά.
0: Λοιπόν, τι ωραία πράγματα θα ακούσουμε αύριο.
1: Αύριο είναι η δεύτερη ενημερωτική μας εκδήλωση για το παρατηρητήριό μας που προχωράει και έτσι γίνεται μεγαλύτερο.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Και ενώνουμε περισσότερες δυνάμεις και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αύριο λοιπόν είπαμε να μαζευτούμε έτσι, σε μια χαλαρή εκδήλωση. Θα μιλήσουμε και εμείς, θα ανταλλάξουμε απόψεις και θα πάρουμε και από τον κόσμο τις απόψεις του κόσμου και τι θα ήθελαν περισσότερο από εμάς ή προς τα που θα θέλανε να στραφεί το παρατηρητήριό μας, τι άλλο να καταγράφουμε. Ως τώρα έχει προχωρήσει, καταρχάς να πω ότι η υποχρέωσή μας είναι να το λέμε πάντα, ότι χρηματοδοτούμαστε από το Πράσινο Ταμείο και από το έργο Καινοτόμε Δράσεις με τους Πολίτες, μέσω του οποίου συμμετείχε το σωματείο μας σε σύμπραξη με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο σε αυτό το διαγωνισμό και χρηματοδοτηθήκαμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει ήδη την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Στόχος ήταν να ενσωματώσουμε όλους τους μετεωρολογικούς μας σταθμούς σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, να μπορούν οι χρήστες εκτός από το να βλέπουν τα δεδομένα, να κατεβάζουν τα δεδομένα, να έχουν κλιματικές αποτιμήσεις, δηλαδή να έχουμε στατιστικά δεδομένα για το κλίμα της περιοχής μας. Να έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή για τους αγρότες που την παρουσιάσαμε στην προηγούμενη εκδήλωσή μας. Και τώρα προχωράμε με πιο έτσι, πώς να το πω, κάνουμε τις τελευταίες συνελιές δίνουμε στην πλατφόρμα μας, όπου πλέον ο χρήστης μπορεί να κάνει λογαριασμό, να επικοινωνεί κανονικά, να δίνει και αυτός πληροφορίες. Έχουμε ήδη ενσωματώσει αρκετούς σταθμούς που προέρχονται και από μέλη του σωματείου μας, όπως έχουμε βάλει σταθμό στις Σφαίρες, στα Κασιτερά, στον Ευρύνο. Έχουμε φτάσει στους 16 μετεωρολογικούς σταθμούς και προχωράμε. Βέβαια, όλο αυτό θέλει πολύ τρέξιμο για να ελέγχει. Δηλαδή, αυτές τις μέρες έχουμε πρόβλημα με τη μετάδοση των δεδομένων από τη Βυρσίνη.
0: Γιατί?
1: Γιατί τα δίκτυά μας είναι λίγο
0: αδύνατα.
1: Ναι, έχουμε κάποια προβλήματα τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά σε ένα δίκτυο παρακολούθησης και κάτι που συμβαίνει. Ναι. Καταλαβαίνετε, το λέω μόνο για να καταλάβετε ότι πρέπει να πηγαίνουμε, να βρίσκουμε.
0: Να υπάρχει άτομο. Βέβαια.
1: Όχι μόνο άτομο και θέλει και πάντα να έχουμε τον τρόπο να αντικαθιστούμε ό,τι χαλάει. Για να λειτουργεί το δίκτυό μας.
0: Βέβαια, όταν είναι εκτεθειμένο έξω, με αυτόν τον αέρα τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Οι αισθητήρες στο αέρα αντέχουν. Είναι γι' αυτό το πράγμα φτιαγμένοι, έτσι κατασκευασμένοι. Απλώς τα προβλήματα των δικτύων μας είναι ένα θέμα. Αλλά τα αντιμετωπίζουμε όλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα παρατάμε. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, επεκτηνόμαστε, μαζεύουμε περισσότερο κόσμο. Προσπαθούμε να πείσουμε τη διοίκηση γενικότερα και τους Δήμους και την Περιφέρεια ότι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Mm-hmm. Και βλέποντας και κάνοντας, όπως λέμε, ευελπιστούμε. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι οι δύο αυτοί σταθμοί, στη Βρυσίνη και στον Κέφρο, είναι εξαιρετική σημασία για την περιοχή και ανεξαρτήτως τελικά αν ενωθούν δυνάμεις ή δεν ενωθούν.
0: Ναι.
1: Εμάς λίγο ξεφεύγει πλέον από τη δικιά μας, πώς να το πω, δύναμη να συντηρούμε ένα δίκτυο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε πλέον χρηματοδότηση. Μπορεί και να βρούμε κάποιο άλλο έργο να χρηματοδοτηθούμε. Ή μπορεί να έχουμε κάποιες δωρεές και διαφημίσεις όπως προβλέπουμε. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο σταθμοί, ειδικά σε αυτούς τους δύο εστιάζω, διότι είναι σταθμοί που μας δίνουν κέρια δεδομένα για το θέμα των πλημμυρών.
0: Mm-hmm.
1: Μια πλημμύρα, όταν εκδηλωθεί, που ο Φιλιουρίς είναι που μας δίνει τις πλημμύρες στην περιοχή μας, θα εκδηλωθεί δίνοντας κάποιες αρκετές μεγάλα ύψη βροχής πάνω στον ορεινό μας όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που θα μας φέρει το νερό κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε γιατί προσπαθούμε και δίνουμε τόση έμφαση στον ορεινό όγκο, που μας δημιουργεί βέβαια, όπως σας είπα, μεγάλα θέματα με τη μετάδοση των δεδομένων. Δεν μπορείς να έχεις απομακρυσμένες περιοχές εύκολα μετάδοση. Ό,τι ζημιά και να συμβεί, έχουμε σταθμό στο Δραγάτι, να φανταστείτε, μια δυσπρόσιτη περιοχή. Πρέπει, συνεργαζόμαστε και με τον ορειβατικό που μας βοηθάνε οι άνθρωποι. Όποιοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν, βοηθάνε. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να συντηρούμε το δίκτυο. Η ορεινή μας αφμή είναι πολύτιμη και πρέπει με κάθε τρόπο να τους διατηρήσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς την αυτοδιοίκηση αλλά και σε όλους τους πολίτες που τρέχουμε στα καιρικά Νέα Θράκης για να δούμε, να ζητούμε την ιστοσελίδα για να δούμε τι καιρό θα έχει και μάλιστα έτσι με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας η πρόγνωση και η πρόβλεψη.
1: Ναι,
0: άρα είναι ένα μήνυμα εφόσον λέτε ότι και είμαστε μπροστά στο χειμώνα, έτσι, εφόσον είναι τόσο σημαντική αυτή η δύο σταθμή στον ορεινό όγκο, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος και να γίνεται η απαραίτητη συντήρηση των συγκεκριμένων σταθμών, αλλά και να υπάρχει και συνέχεια. Και όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα.
1: Να ενταχθούμε στο δίκτυο, στο παρατηρητήριο της κλιματικής αλλαγής της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν αυτό θα...
0: Αυτό θα βοηθούσε. Γιατί όχι να μην γίνει.
1: Τι να σας πω, εμείς πήγαμε στον κύριο Περιφερειάρχη, εκφράσαμε την άποψή μας ότι είναι διαθέσιμα, το δίκτυό μας είναι διαθέσιμο.
0: Αχα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε και έγγραφη επικοινωνία. Οπότε... Νομίζω ότι θα γίνει τελικά, αλλά απλώς η δημόσια διοίκηση έχει λίγο άλλους ρυθμούς.
0: Άλλους ρυθμούς. Το νερό του τόπου μας είναι η δική σας εισήγηση. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Αυτό είναι την έμπνευση την πήρα από μια δουλειά που έκανα το καλοκαίρι. Η ομάδα μου συνεργάστηκε με την περιφέρεια Κρήτης, όπου τα πράγματα προχωράνε με πιο γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως είναι και η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την διαχείριση του νερού εκεί και λόγω υπερτουρισμού και λόγω του ότι είναι οι συνθήκες, η κλιματική αλλαγή έχει ίσως εντονότερη έκφανση σε αυτή την περιοχή. Ίσως και γιατί έχει καλλιέργειες η Κρήτη, παράγει μεγάλο ποσοστό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν έντονη μεγάλη ανάγκη υπάρχει. Η περιφέρεια λοιπόν... Το έναυσμα δόθηκε από μια πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορούσε στον τεχνητό εμπλουτισμό υδροφορέων. Έτσι λοιπόν καταθέσαμε με την περιφέρεια Κρήτης την πρότασή μας σχετικά με τον τεχνητό εμπλουτισμό για τον υδροφορέα της Μεσαράς. Εκεί είδαμε μια άλλη κατάσταση που θέλω να την περιγράψω στους πολίτες μας και να σας δείξω και με βιντεάκια και με τι έχουν κάνει εκεί οι κάτοικοι, διότι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους όταν είδαν ότι η πολιτεία...
0: Αυτό που έλεγα τον προηγούμενο καλεσμένο. Πρέπει να δείχνουμε εμείς το κράτος πώς πρέπει να λειτουργεί. Ναι. Για πείτε μας.
1: Κάναμε ένα petition, έφτιαξαν ένα δικτυακό τόπο, μια ψηφοφορία θα λέγαμε. Μια ψηφοφορία έφτιαξαν οι άνθρωποι, με την οποία το ΕΒΗ, τοπικοί και διάφοροι άνθρωποι, πολύ ενεργοί πολίτες, έδωσαν ψήφισμα στην περιφέρεια με το οποίο... λένε ουσιαστικά και πιέζουν ότι κοιτάξτε, θέλουμε να λειτουργήσει ο τεχνητός εμπλουτισμός στην περιοχή μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, θέλουμε να αποθηκεύουμε το νερό μας στους υπόγειους υδροφορείς. Διότι τεράστιες ποσότητες νερού χάνονται στη θάλασσα ουσιαστικά. Βλέπετε τώρα έχει καταιγίδες στην Κρήτη. Το νερό, εκτός του ότι προκαλεί τεράστια καταστροφή, χάνεται πολύτιμο σπόρος, χάνεται στη θάλασσα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Υπήρχε βέβαια υποδομή από τη δεκαετία του 80, τέλειο 80, αρχές 90 είχε γίνει υποδομή για τον τεχνητό εμπλουτισμό. Και έτσι λοιπόν οι κάτοικοι ζήτησαν να επαναδραστηριοποιηθεί, δηλαδή να καθαριστούν ουσιαστικά οι διαδρομές του νερού, τα αυλάκια μέσα από τα οποία γίνεται ο τεχνητός εμπλουτισμός. Και να γίνει και κάποιος τεχνητός εμπλουτισμός μέσω γεωτρήσεων. Και οι κάτοικοι το πέτυχαν αυτό και όταν ήρθαμε και εμείς, θα έλεγα σχεδόν από σύμπτωση, να ζητήσουμε από την περιφέρεια να συνεργαστεί μαζί μας για να καταθέσουμε την πρότασή μας, ουσιαστικά ήρθε σε πλήρη συνάφεια με το τι κάναν οι κάτοικοι εκείνη την περίοδο στη Μεσαρά. Οπότε κατεβάσαμε αυτή την πρότασή μας. Πιστεύω ότι θα χρηματοδοτηθεί τελικά. Αλλά και χρηματοδοτηθεί, όμως βλέπουμε ότι γίνονται τα βήματα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και ήδη ξεκινήσει και ήδη τα κανάλια καθαρίζονται για να τροφοδοτήσουν τον υπόγειο δροφορέα με το νερό από το Γεροπόταμο. Προχωράει το έργο. Σκεφτόμουν πόσο πολύτιμο θα ήταν ένα αντίστοιχο έργο για την περιοχή μας σε συνάφεια με τα φράγματα που προτείνουμε για την περιοχή για αποθήκευση νερού. Δηλαδή, το φράγμα του Ιασίου που ήδη υπάρχει και δεν χρησιμοποιείται Λείπει το αρδευτικό δίκτυο βέβαια. Αν δημιουργούνταν, αν οι ρυθμοί λίγο επιταχύνονταν και δημιουργούνταν το αρδευτικό δίκτυο, θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για τον τεχνητό εμπλουτισμό να λειτουργήσει παράλληλα. Mm-hmm. Επίσης, το προτιμόμενο πράγμα του κομψάτου θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Αυτό δεν το βλέπω να κινείται σε ένα έπρος χρόνου που θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, και από εκεί θα ήταν μια. Καταλαβαίνω ότι το φράγμα του κομψάτου είναι και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, διότι εμπλέκεται και ένα προστατευόμενο οικοσύστημα που είναι η λίμνη Πιστονίδα. Οπότε υπάρχουν διάφορα θέματα εκεί. Να μην λέμε πάντα ότι. Απλώς ότι καθυστερούν, δεν κάνει τίποτα η διοίκηση και όλα αυτά.
0: Έχει δεσμευτεί πάντως ο Περιφερειάρχης ότι.
1: Ναι, πρέπει. Και εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει.
0: Προς τα εκεί θα πάμε, θέλοντας και με έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης. Μάλιστα, φράγμα Ιησού και βέβαια μικρά φράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν και τον
0: υδροφόρο
1: ορίζοντα. Τα υπόγεια νερά μας. Και τα υπόγεια νερά, ξέρετε, δεν είναι ένα θέμα. Να έχουμε νερό να ποτίζουμε. Το θέμα είναι ότι το νερό διυλίζεται όταν εισέρχεται στα υπόγεια νερά, δηλαδή καθαρίζει εν ολίγης θα μπορούσαμε να πούμε. Άρα έχουμε καλή ποιότητα νερό αποθηκευμένο στον υπόγειο υδροφορέα μας. Δεύτερον, δεν έχουμε την εξάτμιση που έχουμε από τους ανοιχτούς ταμιευτήρες. Mm. Είναι ένα μεγάλο θέμα η εξάτμιση. Χάνουμε μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού επιστρέφει στην ατμόσφαιρα λόγω του ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ιδανικό να μπορούμε να τροφοδοτούμε τα υπόγεια νερά μας με νερό το οποίο έχουμε διαθέσιμο το χειμώνα και απλώς χάνεται στη θάλασσα. Και σύν τις άλλες, στην περιοχή μας ειδικά, όπως και στην Κρήτη που υπάρχει το ίδιο φαινόμενο, έχουμε την υπαλμύρωση που καταστρέφει και τον υδροφορέα, αλλά κυρίως καταστρέφει τα εδάφη μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αντιστρέψουμε το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν μια ιδανική λύση που πρέπει να την εξετάσουμε.
0: Ωραία. Ας πέσει αυτή η ιδέα αύριο στην εκδήλωση που θα κάνετε.
1: Ναι, θα παρουσιάσω το αντικείμενο αυτό. Θα παρουσιάσω τι συμβαίνει, το παράδειγμα της Κρήτης. Και θα μιλήσει και ο Νίκος Ομποτρότσος από την πλευρά του Συλλόγου Αγροτών. Για να μας πει και πραγματικά ο τόσο σημαντικός τομέας για την περιοχή μας, ο πρωτογενής τομέας, η πρωτογενής παραγωγή, τι ανάγκες έχει, τι αρδευτικά έργα χρειάζεται, τι έργα υποδομής και γενικά να μας δώσει τη δική του οπτική.
0: Πριν από εσάς είχα προγραμματίσει να μιλήσω και με τον Νίκο τον Ομποτρότσο για ένα άλλο θέμα βέβαια, αλλά σήμερα ήταν έτσι αρκετά τα θέματα και θα μιλήσουμε μαζί τη Δευτέρα που θα έχει να μου πει. Και έτσι εντυπώσεις από την εκδήλωση. Κυρία Γεμιτσή, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.
0: Ό,τι καλύτερο. Χωρίς ανάσα είναι σήμερα η εκπομπή. Πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Πάμε να κλείσουμε με θέατρο, με θεατρική παράσταση. Πάμε να συζητήσουμε με το σκηνοθέτη, τον κύριο Γιάννη Καλαβριανό. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γη και Κόρες. Μία παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας του Γιάννη Καλαβριανού. Επιστρέφει στην Κομωτινή στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής από σήμερα 2 έως και τις 4 του Οκτώβρη για 3 παραστάσεις. Πρόκειται για μιλάμε για μία συνεργασία του ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής με την εταιρεία Θεάτρους Φοράρης. Συνεργάζονται λοιπόν και πάλι πάνω σε αυτό το έργο Γη και Κόρες που τότε όταν το είχαμε πρωτοδεί πραγματικά μας είχε συγκλονίσει. Πότε ήτανε, το 2012?
2: Ήταν το 2012, το Μάρτιο του 2012.
0: Ακόμα το θυμάμαι, συγκλονιστική παράσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε σήμερα και τις επόμενες
2: λοιπόν, μέρες. Όπως είπατε πολύ καλά, Γη και Κόρες. Είναι μια παράσταση που φτιάχτηκε για την Κομωτινή με ιστορίες ηλικιωμένων από όλη την Ελλάδα. Επί 15 περίπου μήνες, 5 ηθοποιοί και εγώ, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα και συναντούσαμε παππούδες και γιαγιάδες θέτοντάς τους το ίδιο ακριβώς ερώτημα. Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις μία ιστορία από όλη τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Mm. Οπότε οι άνθρωποι σκέφτηκαν, θυμήθηκαν, μας αφηγήθηκαν τις ζωές τους. Μαζέψαμε 85 ιστορίες, μπήκαν σε χρονολογική σειρά. Και κάποια στιγμή, βλέποντας όλο το υλικό, συνειδητοποίησα ότι πολλές από αυτές τις ιστορίες, οι οποίες ήταν απλές καθημερινές ιστορίες που λέμε όλοι, δηλαδή οι άνθρωποι μας είπαν μεταναστεύσεις, πένθη, γάμους, πράγματα τα προσωπικά που κάνει ο καθένας στη ζωή του, όμως είχαν συμβεί παράλληλα με γνωστά ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, μια κυρία αραβωνιαζόταν και χτύπησαν καμπάνες γιατί έμπαιναν στη δράμα οι Βούλγαροι. Mm-hmm. Οπότε κάποιος άλλος έφευγε και γινόταν μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ το 81 στην Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν μπλέξει τις ζωές τους με ιστορικά γεγονότα. Οπότε ξετυλίγοντας αυτές τις ιστορίες στη σειρά, ουσιαστικά βλέπουμε μία άλλη αφήγηση της ιστορίας της χώρας. Μία αφήγηση από τη μεριά των καθημερινών ανθρώπων και όχι από αυτό που γράφουν την ιστορία. Mm-hmm. Η παράσταση έγινε για την Κομωτινή και το Διπλασία Κομωτινής. Μετά μας είδαν στο Φεστιβάλ Αθηνών, μας πήραν στο Φεστιβάλ Αθηνών, μαζέψαν και άλλες ιστορίες. Και αυτό το πράγμα κρατάει το 2012. Mm-hmm. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, πήγαμε στο εξωτερικό και πέρυσι την ξαναφτιάξαμε την παράσταση, βάλαμε και άλλες ιστορίες. Και πριν ξεκινήσουμε την πρεμιέρα μας στην Αθήνα, είπαμε να έρθουμε στην Κομωτινή για το γούρι, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε στα τόσα χρόνια μια πολύ σταθερή σχέση. Έχουμε έτσι, με έξι παραγωγές. Mm-hmm. Οπότε κάθε χρόνο ερχόμαστε με τις παραστάσεις μας και είπαμε να ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Πρώτη μέρα λοιπόν των παραστάσεων σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής στις 8 το βράδυ και το Σάββατο και την Κυριακή. Υπάρχει περίπτωση να... Δεν ξέρω, αν το κοινό το επιθυμεί, αν και είναι τεράστιος ο χώρος του Μεγάρου, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα καλυφθούν όσοι θέλουν. Δεν είναι σαν το Διπεθέ που είναι μικρούλης ο χώρος. Τι νομίζετε ότι ήταν αυτό που έκανε και έδωσε αυτή την επιτυχία σε αυτό το έργο? Είναι ακριβώς, νομίζω, αυτό που είπατε, η αφήγηση της ιστορίας από απλούς ανθρώπους, έτσι όπως τη ζούσανε.
2: Ναι, υπάρχουν πια οι θεατές να το βλέπουν σαν θέατρο, σαν μια θεατρική παράσταση που είναι απέναντι.
0: Ναι.
2: Μπαίνουν οι ίδιοι. Δηλαδή άρχισαν οι πρώτοι που μας είπαν να φέρουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, τους φίλους τους. Ξαφνικά γινόταν σε μια γιορτή δηλαδή όλη τη πόλη, mm-hmm. που ο καθένας έφερε τους δικούς του ανθρώπους για να δει την ιστορία τους στη σκηνή. Μετά από το τέλος των παραστάσεων, το εντυπωσιακό ήταν ότι έρχονταν άνθρωποι που μας έλεγαν: ρε παιδιά, μα ξέραμε ότι μαζεύετε ιστορίες, θα σας λέγαμε και τη δική μας. Οπότε λέγαμε: πες την, ξαναστήναμε κάμερες και κινητά όλα αυτά. Και έτσι πήγαινε. Δηλαδή κάθε φορά παίζαμε και μετέρχονταν καινούργιοι άνθρωποι και μαζεύαμε καινούργιο υλικό. Και πήγε μέσα στα χρόνια. Έχει κάτι ανθρώπινο που μας πιάνει όλους, έχει κάτι συγκινητικό, έχει χιούμορ. Γίνεται κάτι δηλαδή που πάβει πια να είναι παράσταση και ο καθένας βλέπει ένα κομμάτι της ζωής του μέσα.
0: Βίωμα, του βιώματός του.
2: Όλοι έχουμε ζήσει αντίστοιχα πράγματα.
0: Ναι,
2: δηλαδή τα μικρά αντίστοιχα πράγματα που ο καθένας μπορεί να θυμηθεί στη ζωή του.
0: Βλέπω ότι το κείμενο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά, βοσνιακά και ισπανικά και έχει τιμηθεί με το βραβείο Κουν, καλύτερο θεατρικού έργου 2013-2014. Και βεβαίως βλέπω και άλλα βραβεία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα συνεχιστεί?
2: Αυτό τώρα θα ξεκινήσει στην Αθήνα τις παραστάσεις στις 16 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Και μετά θα συνεχιστεί όλη τη χρονιά στην Αθήνα.
0: Θέλω να πω, οι ιστορίες εμπλουτίζονται?
2: Ναι. Εμείς συνεχίζουμε να μαζεύουμε ιστορίες. Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει μια εξέλιξη. Μάλλον θα κάνουμε μια παράσταση για την Κύπρο, με ιστορίες από την Κύπρο.
0: Αχα.
2: Και τώρα προσπαθούμε να οργανώσουμε και μια επίσκεψη στην Αμερική για να φτιάξουμε μια παράσταση για τους Έλληνες που βρέθηκαν στην Αμερική.
0: Προσαρμοσμένη σε εκείνον τα δεδομένα.
2: Ναι, με τις δικές τους ιστορίες.
0: Με τη μετανάστευση τώρα.
2: Από την αρχή, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι θέλει, ξέρετε, ό,τι θέλει ο καθένας να πει. Γιατί μπορεί να, ενώ είναι Έλληνες που είναι στην Αμερική, να ξεχωρίζουν και να πούν μια διαφορετική ιστορία από τη ζωή τους. Mm-hmm. Μπορεί να πούν κάτι από όταν ήταν στην Ελλάδα ή κάτι που δεν έχει να κάνει με τη μετανάστευση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε σκοπό. Τα κείμενα τα έχετε εσείς. Το γράφετε το κείμενο, κάνετε και την σκηνοθεσία. Ναι. Περνάει και κάτι άλλο από το μυαλό σας σε έντυπη μορφή?
2: Εννοείται να εκδοθεί.
0: Ναι.
2: Ναι, το κείμενο έχει εκδοθεί. Έχει εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία. Είναι. Τι να σας πω τώρα, αισθάνομαι λίγο περίεργα να περί αυτό λόγο, αλλά είναι μια παράσταση που πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Και ουσιαστικά μας έδωσε τη δυνατότητα να υπάρχουμε σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη δουλειά που λέγεται
0: Ελληνικό Θέατρο.
2: Και επειδή έγινε από την Κομωτινή, δεν το ξεχνάμε και χαιρόμαστε κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γη και Κόρες, Παύλα Ελλάδα. Η ιστορία λοιπόν της Ελλάδας μαζί με τις καθημερινές, τις μικρές ιστορίες των ανθρώπων που ζουν τη ζωή τους επί σκηνής στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 8 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαβριανέ. Εγώ θα τα πούμε πρώτα Θεό το βράδυ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να που θα ακούσουμε και ένα τραγούδι κλείνοντας. Όχι, θα ακούσουμε. Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Από την Ερμιόνια Δαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον Φώτη Ζάντζα που θα ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι σήμερα. Τι να κάνουμε. Και τη Βασιλική Μαχαίρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Ράιτ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπήγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρος την ίδια και το σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχόλιο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό της άνοιξης του 2015, αλλά επειδή βρισκόταν σε προανθικό στάδιο, δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Συνολικά οι δικαιούχοι θα λάβουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ροδόπη θα αποζημιωθούν κεράσια, βύσινα, μήλα και κηδόνια. Ο Δήμος Καμωτινής συμμετείχε σε διακρατική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου Care Get που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ντρουσκινάη της Λιθουανίας. Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών και η διερεύνηση πρακτικών λύσεων για την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές ευρωπαϊκές πόλεις, της προσέλκυσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της υγείας, της ευεξίας και της ιατρικής αποκατάστασης. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκαν τα Καλογιάννια, το γνωστό έθιμο που αναβιώνει ο Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σανακατσανέων. Το δρόμενο λαμβάνει χώρα στις 24 Ιουνίου κάθε έτους στον υπαίθριο παραδοσιακό μουσιακό σανακατσάνικο οικισμό στο Γλυκονέρι Ιάσμου Ροδόπης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλιακές κατηγορίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση και διαχείριση έκτακτων περιστατικών. Ο Δήμος Καμωτινής υποδέχεται στις 5 Οκτωβρίου τους ποδηλάτες του COP31 Bike Ride της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Σκηταλοδρομίας από τη Βραζιλία στην Τουρκία, που αναδεικνύει τον ρόλο του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις και στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η πρωτοβουλία μεταφέρει το μήνυμα για την προστασία του κλίματος και την προώθηση των πιο βιώσιμων και φιλικών προς τον άνθρωπο πόλεων. Η διεθνής διαδρομή ξεκίνησε από τον Μπελέμ της Βραζιλίας, πέρασε τον Ατλαντικό με ιστιοπλοϊκό και συνεχίζεται μέσω ευρωπαϊκών πόλεων προς την Ατάλεια της Τουρκίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα από τις 9 ως τις 20 Νοεμβρίου. Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά, με την Καμωτινή να αποτελεί έναν από τους σταθμούς της διαδρομής. Μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης θα βρίσκονται στον Ίασμο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, όπου θα παρευρεθούν στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Στο περίπτερο του Συλλόγου θα υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα γίνονται γραφές και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις εκπτώσεις των τριτέκνων. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Από χτες και καθημερινά, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, εθελόντριες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη Ψυχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Καμωτινής, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύουν το πουλτζάκι του Συλλόγου, αλλά και να ενημερώνονται μέσα από έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Το Full Track Festival κάνει στάση και φέτος στην Καμωτινή, στο πλαίσιο του 5ου καλωσορίσματος Welcome των πρωτοετών φοιτητών. Από τις 8 στις 11 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής γίνεται σημείο συνάντησης και από τις 5 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα θα προσφέρονται μοναδικές street food προτάσεις. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καμωτινής προσκαλεί και φέτος όλα τα νηπιαγωγεία και γενικότερα τα παιδιά του Δήμου Καμωτινής στο δεύτερο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο «Νηπιοβιβλιοσκόλικες», που υλοποιείται από χτες ως και στις 31 Δεκεμβρίου. Επιλεγμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας προτείνονται στα παιδιά, τα οποία τα επιλέγουν με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης κάθε βιβλίου καταχωρίζεται σε διαδικτυακή εφαρμογή των βιβλιοσκολίκων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθούν ονομαστικοί έπαινοι και αναμνηστικά δώρα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Δυναμική ήταν η παρουσία του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής στο πρόγραμμα Ταλέντα Αγωνιστικής Αναρρίχησης 2026, το οποίο διοργανώθηκε στην Καβάλα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο δραστήριος Σύλλογος της Κομωτινής συμμετείχε με 10 αθλητές και αθλήτριες του αγωνιστικού τμήματος. Και τελειώνουμε με μια ακόμη είδηση. Έναν αλλοδαπό συνέλαβαν στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης αστυνομική του τμήματος νεωριακής φύλαξης Ιάσμου, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας.
1: Μουσική και τον πολιτισμό.
2: Η προσφυγούπολη

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Πώς το λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, το έμαθα πια. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1, από τους 91,2, από τα FM δηλαδή, με τον κλασικό τρόπο, αλλά και μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου rteco.gr. Είναι ο ιστότοπος όπου βρίσκεται όλα τα θεματικά διαδικτυακά ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάρα πολύ μουσική, πάρα πολλά τραγούδια όλων των ειδών, 24 ώρες το 24ωρο. Βρίσκεται όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρίσκεται 24ωρη ενημέρωση και πληροφόρηση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, και συμβαίνουν πολλά εντός και εκτός συνόρων. Όλα αυτά με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φωτής Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς, οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, που αποτελείται έτσι το θεμελιώδες στοιχείο του της εκπομπής, για να ακριβολογούμε, και αυτής εδώ της εκπομπής, όπως συμβαίνει και με όλες τις υπόλοιπες εκπομπές της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Κομωτινής. Τον Αγίον Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή, γιορτάζει η Ιουστίνη, όχι ο, Ιουστίνη. Ιουστίνη, Ιουστίνη, Ιουστίνα, δεν έχει το αρσενικό. Προφανώς γιορτάζει άλλη μέρα. Δηλαδή αν είναι κάποιος Ιουστίνος θα γιορτάζει σήμερα, δεν το γνωρίζω, για να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Μεγάλη μέρα σήμερα, μη βίας. Διότι όσο εξελισσόμεθα, όσο προοδεύουμε, όσο η τεχνολογία μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, όσο λύνονται προβλήματα που απασχολούσαν κάποτε την ανθρωπότητα, αυξάνεται τη βία. Μάλλον βία σχολική, βία ανηλίκων, βία ενηλίκων, βία ενδοοικογενειακή, βία έμφυλη, όλοι είναι στην τσίτα που λέει και η Έμι. Είναι ασύλληπτο. Κάποιοι λένε ότι και παλιά υπήρχε, δεν τα μαθαίναμε γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχε πληροφόρηση. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εδώ φοβάσαι. Από ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, κλείνουν το δρόμο, ρε παιδί μου, κάτι πιτσιρίκι με τα ποδήλατα. Όχι πια με τα ποδήλατα, με τα πατίνια. Δηλαδή πλέον τα ποδήλατα έχουν εκλείψει. Στη μέση του δρόμου, δηλαδή, σταματάς το αυτοκίνητο. Κοιτιέστε με τα πιτσιρίκια και σε κοιτάνε με ένα βλέμμα. Μιλάμε τώρα για 12χρονα, 14χρονα. Με ένα βλέμμα, τι θέρε, ξέρω εγώ, αυτό το στυλ. Δηλαδή, έτοιμα για τσαμπουκά, έτοιμα για καυγά. Όχι όλα, αλλά υπάρχει μια τάση γενική. Ό,τι βλέπουν κάνουν, λέει εμείς. Σωστό, ναι, έτσι είναι. Αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί, αυτό λένε. Ναι, διότι αν πας και στο γήπεδο, καλή ώρα που θα πάμε αύριο να δούμε Παθρακικός Πανσεραϊκός, τσίτα όλοι, έτοιμοι για καυγά, έτοιμοι για τσαμπουκά. Στον δρόμο που οδηγούμε, ναι, σωστά. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα λίγο με τη βία, παιδιά, να κάνουμε όλη μια ενδοσκόπηση, να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Άλλοι θέλουν να μιλήσουν με έναν ψυχολόγο. Εγώ πηγαίνω σε ένα πνευματικό, όπως και πολλοί άλλος κόσμος, Έμι. Μπορείτε να πάτε και στους δύο. Εντάξει, μην φτάσουμε εκεί τώρα. Ας μιλήσουμε πρώτα με τους ανθρώπους. Να μιλήσουμε με τους... για χαπάκια, λέει η Έμι. Άμα είσαι πολύ στην πρίζα, πάρε ένα χαπάκι να χαλαρώσεις λίγο. Ας μιλήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους πρώτα, έτσι. Με την οικογένειά μας.
αν νιώθουμε ότι... Όχι ότι όποιος πάει στον ψυχολόγο ή στον πνευματικό έχει πρόβλημα με τη βία, μην παρερμηνευτούμε. Αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου, ας δίνουμε έτσι μία ευκαιρία πρώτα στην ευγένεια, στο φιλότιμο, στο διάλογο, στην επιχειρηματολογία. Εντάξει, μεγάλο θέμα, το πιάσαμε λίγο έτσι εν είδη αχταρμά. Και παγκόσμια γιορτή πουλιών σήμερα. Α, τα πουλάκια, τα πουλάκια την άνοιξη που κελαϊδάνε, τώρα το χειμώνα χάνονται. Λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου λοιπόν, αυτά ως προς το εορτολόγιο. Αύριο είναι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Χρόνια πολλά στο Διονύσιο, στο Νιόνιο, στο Διονύση, στη Διονυσία που γιορτάζουν αύριο. Την Κυριακή, χρόνια πολλά στην Βερίνα, στη Βέρα, στη Βερούλα, στον Ιερόθεο, στον Καλλισθένη, διότι είναι της Αγίας Δομνίκης και της Αγίας Βερίνης και του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου και των Αγίων Αδάφκτου και Καλλισθένης. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα ζώων. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν ζώα. Έτσι μου βγήκε, βρε, τι να κάνουμε. Τα ζώα μας, τα ζωάκια μας. Τέσσερις, Κυριακή. Μεθαύριο, ναι. Αυτά με τις εορτές μας. Φαρμακευτικός σύλλογος Ροδόπης. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή το πρωί όλα τα φαρμακεία κανονικά ανοιχτά, έτσι. Μέχρι τις 3.30 δηλαδή. Από τις 3.30 μέχρι τις 8 το βράδυ θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Εκατερίνη Παπαευαγγέλου στην οδό Ένου 7, τηλέφωνο 253-10-326-48 και το φαρμακείο Ευδοξία Καμπά στην γωνία των οδών Λαμψάκου και Λαμπουσιάδη, τηλέφωνο 253-10-850-40. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12, τηλέφωνο 253-10-289-32. Να πούμε και του Σαββατοκύριακου έτσι λίγο επιγραμματικά. Αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 8 ως τις 3 θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Χουσέιν Ουφούκ στην οδό Νίζητα Παπα-Νικολάου 27, Νευζάτ Τσολάκ στη Λεωφόρο Ιρών 4, Ελένη Καραγιάννη στη Δημοκρίτου 1 και Μέρη Νεφέλη Γούλα στη Βενιζέλου 29. Αυτά μέχρι τις 3. Από τις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ Παύλος Ξενοδοχίδης, Ηροδότου 7, Ειρήνη Τερζίδου, Αγίου Γεωργίου 3. Και από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Κυριακής, Παύλος Σωτηρακόπουλος, Σισμάνογλου 54. Την Κυριακή τώρα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, Χαλίλ Φεριστές στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 51 και Γκέβελη Γιουσούφ στην Μάνεση 6. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας, Ηλίας Χαλιγιάννης στην Κεντρική Πλατεία Ειρήνης στον αριθμό 12.

Χθες τι έπαθα που λες, Έμι, και φίλες και φίλοι. 2-0 τους έχουμε στο ημίχρονο, τους Ολλανδούς. Λέω, καλή μπαλίτσα παίζουμε, ρετάρουν τα... οι Οράνιε. Κλείνω την TV, λέω, πάω για τον ύπνο. Ξυπνάω σήμερα 2-2. Ρε παιδιά. Καλά, τώρα γίνεται χαμός, έτσι. Άλλοι λένε ότι η ομάδα έκατσε να διαφυλάξει το σκορ. Άλλοι λένε ότι η ομάδα κουράστηκε. Άλλοι λένε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, μας είχε συνηθίσει έτσι στις νίκες και τώρα μας κακοφαίνεται η ισοπαλία με την Ολλανδία, μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Παραμένει πρώτη στον ομιλό της η εθνική μας με 7 βαθμούς. Τώρα θα μου πείτε, η ισοπαλία με την Ολλανδία εξαρτάται και πώς έρχεται. Έτσι, άλλο να χάνεις 2-0 και να ισοφαρίζεις και άλλο το αντίθετο. Εντάξει, okay. Δεν είναι καλό έτσι να κάνουμε συγκρίσεις. Τώρα προχθές ο άλλος μίλαγε για τον πιτσιρίκο τον Καρέτσα. Λέει τι παραπάνω, λέει, έχει ο Γιαμάλ. Δημιουργούμε θέματα στα παιδιά όταν ακούνε και διαβάζουν τέτοια πράγματα. Τώρα εδώ ας πούμε μιλάμε για δύο διαφορετικούς παίκτες, έτσι. Ο ένας είναι 1,80 και άλλος είναι 1,70. Ο ένας είναι 75 κιλά, άλλος είναι 65 κιλά. Μπορεί να παίζουν στην ίδια θέση, στη δεξιά πτέρι. Ναι. Να, η Έμι εντόπισε έλλειψη καλής φυσικής κατάστασης. Πιθανότατα, Έμι. Ναι, δεν το είδα. Κουράστηκαν. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες παίκτες βγαίνουν στο εξωτερικό και αλλάζουν επίπεδο φυσικής κατάστασης και όλων των συναφών στοιχείων. Έτσι, στην Ελλάδα οπωσδήποτε, μάλλον είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι οι παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό να περάσουν αυτά τα στοιχεία και στην εθνική, ίσως περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, την Κυριακή τώρα υποδεχόμεθα τους Γερμανούς, την εθνική Γερμανία, στην οποία κερδίσαμε πριν λίγες μέρες στο Augsburg, πάλι στην Τούμπα, πάλι sold out το παιχνίδι. Ευχή όλων να πάει καλά η εθνική μας, να κερδίσει, γιατί όχι, στην χειρότερη να μην ιτηθεί, να παραμείνει αίτητη όπως είναι και τώρα.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, τηλεφωνικά με τον κύριο Σπυρίδωνα Μάμαλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα, καθηγητής, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ζώων που έχουμε στην Ορεστιάδα. Εγκαινιάστηκε η έναρξη του προημερών και μάλιστα επί τη βάση ενός σχεδιασμού άμεσης ενεργοποίησης επιτήρησης ολόκληρης της περιοχής εν ώψη των επιζωοτιών που ταλανίζουν το ζωικό κεφάλαιο της ευρύτερης περιοχής εδώ και 2 και πλέον χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Φράγκη.
0: Σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε στην πρόσκλησή μας για να κουβεντιάσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Δώστε μας έτσι λίγο το προφίλ αυτής της εξέλιξης στην πράξη.
1: Κοιτάξτε, επειδή ακούστηκε ότι το κέντρο έχει εγκαινιαστεί 2-3 φορές, ουσιαστικά δεν εγκαινιάζουμε το κτίριο όπως είχε εγκαινιαστεί στο παρελθόν. Έτσι. Το κτίριο τώρα εγκαινιάζουμε τη λειτουργία.
0: Ναι, την έναρξη.
1: Την έναρξη.
0: Ναι.
1: Λειτουργία της έναρξης εντός προγράμματος το οποίο σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με ιδίους πόρους του ΕΛΓΟ Δήμητρα.
0: Ναι.
1: Η περιοχή, όπως
0: καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί έχουν τη σημασία τους αυτά, γιατί χωρίς πόρους δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι.
1: Έτσι ακριβώς. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως προείπατε, έχει ταλανιστεί πάρα πολύ από τους ζωνώσους, καθώς η γεωγραφική της θέση είναι ανάμεσα στην Τουρκία, η οποία ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα τις επιζωοτίες, και η Βουλγαρία και η Ρουμανία λίγο πιο πάνω, οι οποίες επίσης χώρες η χειροτροφία τους έχει πληγεί πάρα πολύ από τις επιζωοτίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και μάλιστα οι επιζωοτίες ουσιαστικά περνάνε από αυτό το πέρασμα στην Ελλάδα. Άρα χρειάζεται να δημιουργήσουμε δομές, και μάλιστα τα πω ότι ίσως αργήσαμε κιόλας. Να δημιουργήσουμε δομές οι οποίες θα μπορούν να μας βοηθούν να αποτρέψουμε την είσοδο των επιζωοτιών στην ελληνική επικράτεια. Έτσι λοιπόν, ως ΕΛΓΟ Δήμητρα με το Ινστιτούτο Κτηριατρικών Ερευνών ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε από την πρώτη μέρα ουσιαστικά την οποία ανέλαβα ως πρόεδρος, συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε μια δράση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση λέει το εξής, ότι εμείς δημιουργούμε ένα έργο για να μπορέσουμε να έχουμε ευελιξία όσον αφορά τις δαπάνες, όσον αφορά τις προσλήψεις, όσον αφορά έτσι ώστε να γίνουν γρήγορα όπως το αναφέρατε προηγουμένως, να γίνουν κάποια πράγματα γρήγορα. Με στόχο τι? Με στόχο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σημεία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία θα έχουν μια εκτίμηση κινδύνου. Μια εκτίμηση δηλαδή από πού μπορούν να περάσουν οι επιζωοτίες, έτσι ώστε στη συνέχεια να, μέσω αυτής της χαρτογράφησης να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς θα κάνουμε δειγματοληψίες και εργαστιακές εξετάσεις τουλάχιστον σε 100 εκτοφές, σε επιλεγμένες περιοχές.
0: Επιλεγμένες βάσει γεωγραφικής θέσης προφανώς, έτσι.
1: Όχι μόνο γεωγραφικής θέσης, και βάσει των περασμάτων τα οποία έχουν έρθει κατά το
0: παρελθόν. Ναι, αυτό, βάσει γεωγραφικής θέσης και συνάφειας με τα περάσματα.
1: 50 σε σφαγεία, δηματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις σε σφαγεία, και 50 σε περιβαλλοντικές θέσεις, γιατί για να συλλέξουμε ανθρώποδα και πιθανό δείγματα από άγρια ζώα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και με τα τσιμπούρια και με τα άγρια ζώα έχονται οι επιζωοτίες στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στην Ευλογιά το χρησιμοποιήσαμε, αλλά κυρίως τώρα στον Αθώρι στην Μυτιλίνη. Ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει την ψηφιακή αποτύπωση όλων των μεαντριών, όλων των σημείων, μολυψιών, όλων των σημείων όπου γίνονται τα πειράματα και οι εργαστηριακές αναλύσεις, για να έχουμε δεδομένα σε real time. Δηλαδή μπορεί να μπει κάποιος και να δει σε real time. Άρα σε real time θα μπορούμε να δούμε πιθανές περιοχές οι οποίες έχουν υψηλό ίσχο, άρα κατευθύνουμε τις δυνάμεις μας εκεί, να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτές τις περιοχές και ταυτόχρονα να χωρίσουμε την περιοχή σε ζώνες υψηλού κινδύνου, σε ζώνες επιπίεσης, σε ζώνες άμεσης δράσης, έτσι ώστε να ξέρει ανα πάσα στιγμή τόσο οι υπηρεσίες της περιφέρειας και του Υπουργείου, αλλά και εμείς πού θα πρέπει να παρέμβουμε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε, όπως σας είπα, και την άγρια πανίδα που είναι πάρα πολύ τέτοια και ταυτόχρονα θα περάσουμε και σε εκπαίδευση τόσο των κτηνιάτρων, που είναι πολύ σημαντική, όσο και των άλλων επαγγελματιών του χώρου, από τους κτηνοτόφους, τους εκδοσφαγείς, όλους οι οποίοι κυνηγοί, όλοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να πάρουν μέτρα βιοασφάλειας και να μπορούν να κατανοούν τους κινδύνους οι οποίοι ενέχουν για την τέτοια των επιζωτιών, για την εξάπλωση των επιζωτιών.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρώτη φάση.
0: Ναι. Η οποία θα ξεκινήσει άμεσα, κύριε Πρόεδρε.
1: Άμεσα. Mm-hmm.
0: Και πριν περάσουμε στη δεύτερη...
1: Ορίζοντα δύο ετών.
0: Ναι.
1: Είμαι σε δύο έτη, θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα, ναι, όλη, από τη Δράβα μέχρι την Εστιάδα, mm-hmm, να έχει καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα...
0: Να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσουμε χρόνια, στο από εκεί και πέρα.
1: Ναι, 25 χρόνια έχουμε υπογράψει...
0: Ναι, με την περιφέρεια.
1: Με την περιφέρεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, mm-hmm, την προσπάθεια. Αυτό με τα αποτελέσματα. Άρα είναι η πρώτη φάση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε την εξάπλωση των επιζωτιών.
0: Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το,
1: φάση, σας ακούω.
0: Αυτό το σύστημα το ψηφιακό με την real-time ενημέρωση, πώς ακριβώς θα δουλεύει δηλαδή? Έκανε κάποια διακοπή εκεί το τηλέφωνο και κάτι έχασα από τον ειρμό σας.
1: Δουλεύει, σας είπα, και στη Μυτιλήνη, δούλεψε και στην Λογιά. Το απλώς το έχουμε εξελίξει και το έχουμε πάει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και θα το εξελίσσουμε συνεχώς. Ναι. Ανά πάσα στιγμή ο υπεύθυνος της κτηνιατρικής υπηρεσίας, του Υπουργείου, ναι, θα έχει real-time στοιχεία όλων των εκτοφών σε όλη την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έχουμε αυτή τη στιγμή στην Μυτιλήνη.
0: Άρα θα εισαχθούν στο σύστημα στοιχεία
1: όλα,
0: των μόνο...
1: Τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πάντα, το σημείο κινδύνου, το σημείο τέτοιο. Άρα έχουμε, ναι, τώρα, ας πούμε, στην περιφέρεια και έχουμε πάει όλες, στην Μυτιλήνη αυτή τη στιγμή έχουμε πάει όλες τις εκτοφές. Τις έχουμε καταγράψει, έχουμε δει τις αιμοληψίες που έχουν γίνει, έχουμε δει χρονικά τη διασπορά και τη διαδρομή τη εξάπλωση, ναι, τη επιζωτιών.
0: Πολύ, πολύ σημαντική αυτή η εργασία.
1: Άρα βρήκαμε και τα πεάσματα τα οποία πιθανόν να. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Που μετακινούνταν τα κοπάδια και με μεταφέραν την επιζωτία. Όλα αυτά έτσι ώστε τώρα που τελείωσε η πρώτη φάση.
0: Από την Τουρκία ήρθε ο Αυθόδης, κύριε Πρόεδρε, παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, ναι, ναι, από εκεί.
0: Από εκεί
1: ήρθε. Δυστυχώς και μία ενημέρωση, ίσως και κάτω κτηνοτρόφων ή μη ύπαρξη μέτρων βιοασφάλειας. Δεν το ξέρω ακριβώς τι έγινε,
0: ναι,
1: πώς εισήχθη.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: είναι
1: αιτίες,
0: ναι,
1: οι οποίες εισήχθη και έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς πρέπει να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Να πω ότι εμείς λέμε, ας πούμε, για μέτρα βιοασφάλειας. Ωραία. Μπορεί να κάνουμε ένα σεμινάριο μέσα από, αυτό, από αυτή τη δράση, θα υπάρξουν, έτσι, ενημέρωση.
0: Ναι. Ναι.
1: Από εκεί πέρα, εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε και θα προτείνουμε άμεσα, όχι στην περιφέρεια, αλλά στο Υπουργείο, είτε στο Υπουργείο Εργασίας, είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τρόπους με τους οποίους θα χορηγούμε και τα μέτρα διασφάλειας στους παραγωγούς. Έτσι ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Να τους βοηθήσουμε στην ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να γίνει και αυτό. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι, υπάρχει σώμα, σχετική μέρημνα.
1: Ναι, να πω ότι
0: και από το Υπουργείο.
1: Ως εργό Δήμητρα ήδη έχουμε στείλει 4 γεωπόνους και ένα κτηνίατρο πάνω στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή το έχουμε στελεχώσει,
0: mm-hmm,
1: με 8 μήνες συμβάσεις. Έχουμε και μια διοικητικό. Δυστυχώς βγάλαμε και μια, για 2 χρόνια μια από εκεί κτηνίατρο, αλλά δεν βρέθηκε κτηνίατρος να κάνει αίτηση.
0: Mm.
1: Και θα την ξαναβγάλουμε τώρα.
0: Πάντως υπάρχουν 4 κτηνίατροι, είπατε, και ένας γεωπόνος και μια διοικητικό.
1: 4 γεωπόνοι.
0: 4 γεωπόνοι. Α, 4 γεωπόνοι.
1: Να πω κάτι, είχαμε βγάλει και άλλες 4 κτηνίατρο, αλλά δεν ήρθε κανένας.
0: Ναι.
1: δυστυχώς υπάρχει έλλειψη στην Ιάπεν και έλλειψη ενδιαφέροντος να έχουν στην περιοχή.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
1: Είναι ένα θέμα. Το ίδιο πρόβλημα έχει και στην Μυτιλίνη, μην νομίζετε.
0: Ναι.
1: Γιατί επισταλήθηκαν και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι.
0: Ναι.
1: Για να βοηθήσουν. Ο Ελγό μαζί με τους στρατιωτικούς κτηνίατρους ουσιαστικά έκανε και όλη την τυφλάτηση της Λέσβου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν τόσο πολύ.
0: Πώς θα δουλέψεις άμα δεν υπάρχουν. Άμα δεν υπάρχει προσωπικό, πώς θα εφαρμόσει ένα σχέδιο.
1: Ενώ βγάζουμε θέσεις.
0: Ναι. Προκυρήσονται θέσεις, αλλά είναι άγονες που λέμε.
1: Είναι άγονες. Τώρα την ξαναβγάζουμε τη θέση, ελπίζουμε αυτή τη φορά να υπάρξει.
0: Όταν λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί μπορεί να μας ακούει κάποιος ενδιαφερόμενος.
1: Άμεσα.
0: Να παρακολουθούν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι ενδεχομένως την κατάσταση. Θα προκηρυχθούν θέσεις κτηνίατρων.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και έχουμε στελεχώσει, αυτά είναι με ιδίους πόρους του ΕΛΓΟ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά το ποσοστό τα πληρώνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Όλες αυτές τις...
0: Αυτές οι προσλήψεις, κύριε Πρόεδρε, γίνονται για να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός των πρώτων δύο ετών. Ναι.
1: Και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε ακριβώς, να βοηθήσουμε και τους κτηριάτους οι οποίοι υπηρετούν εκεί πέρα, να αντιμετωπίσουν τις επιζωτίες. Είμαστε σε πλήρη, γι' αυτό και είναι και η περιφέρεια μέσα, είμαστε σε πλήρη. Συνεργασία με την περιφέρεια και με τις διευθύνσεις κτηνιατρικής σε κάθε περιοχή, οι οποίοι μαζί με εμάς επιτελούν ένα συνολικό έργο. Δεν είμαστε ξεχωά, δεν είμαστε κάτι το οποίο.
0: Ναι, είστε σε σύμπραξη.
1: Μονομένα, είναι σύμπραξη ακριβώς και νομίζω έτσι ενώνουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα, εκεί πέρα στην περιοχή έχουμε ήδη, όπως και η ανάπτυξη του πληροφοριακού αυτού συστήματος, να σας πω ότι στήγησε περίπου 140.000 ευρώ η ανάπτυξη στη λειτουργία του. Είναι καθολοκριτήριο από έσοδα από ιδία έσοδα του ΕΛΓΟ. Δεν έχουμε επιβαρύνει ούτε τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνουμε, γι' αυτό λέω ότι η χρηματοδότηση είναι και από τον ΕΛΓΟ.
0: Ναι.
1: Και από το Υπουργείο.
0: Καλά
1: και
0: κάνετε
1: από
0: και το λέτε. Ναι, κατανοητό. Μετά τα δύο χρόνια εκπονείται σχέδιο επεμβατικό.
1: Ναι, και επεμβατικό και επέκταση όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερες δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Γιατί τέτοιες δομές πρέπει να στηθούν και σε άλλα σημεία της Ελλάδος.
0: Προφανώς.
1: Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω και της γεωγραφικής θέσης, αλλά και του ενδιαφέροντος και του περιφερειάρχη και των τοπικών εκεί παραγόντων, έτσι και όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, νομίζω ότι μας έδωσε την όθηση να κοιτάξουμε σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι πολύπαθη. Να κοιτάξουμε πώς να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν αυτή τη στιγμή τα πρόβατά τους.
0: Έχασαν περιουσίες, βέβαια. Όταν λέμε επεμβατικό σχεδιασμός, κύριε Πρόεδρε, μετά τα δύο χρόνια, εκτός από την ανασύσταση των κοπαδιών, τι άλλο.
1: Θα πρέπει να βοηθήσουμε στην αδειοδότηση των μαντριών. Ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει σωστά, να ξέρετε.
0: Σωστά και σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: η παλιά εποχή τέλειωσε.
1: Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Δηλαδή, ούτε με τσίγκους θέλουμε να θέλετε. Αυτά υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτά.
0: Εντάξει, αλλά ανήκουν στο παρελθόν.
1: Αλλά όταν θα χτίσουμε κάτι καινούργιο, θα το χτίσουμε πολύ σωστά. Γιατί εμείς θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύουν, θα νιώθουν περήφανοι για τη δουλειά την οποία κάνουν. Και θα μπορούν να ζουν τις οικογένειές τους και να βοηθάνε την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
0: Σωστά.
1: Στην κάθε περιοχή.
0: Επομένως, κύριε Πρόεδρε, για να το συνοψίσουμε, έγινε το πρώτο βήμα της νέας εποχής.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό το λόγο κάναμε και μια άλλη κίνηση, που είναι μια ευρύτερη από το Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής και την κάναμε διάθεση στον Περιφερειάρχη. Η οποία θα είναι δίπλα του και θα βγάζει συμβουλευτικά για όλο το πλέγμα ανάπτυξης της ζωικής παραγωγής. Κάναμε και άλλη κίνηση δηλαδή, η οποία και φυσικά θα επιβλέπει και το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στη συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και την κυρία Σωτηράκη Διευθύντρια, για να έχουμε μια πλήρη, αν θέλετε, και συμβουλευτική στην περιοχή και μια πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το κάνουμε δηλαδή αποσπασματικά, προσπαθούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη.
0: Είναι στοχευμένη η ενέργεια.
1: Έτσι ακριβώς, με τον οποίο θα δράσουμε την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη ευχόμεθα. γιατί πράγματι το σύντημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να είμαστε
1: σε... λογικά στο αναπτυξιακό συνέδριο 4 Νοεμβρίου νομίζω είναι.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Θα μιλήσω και για αυτό το θέμα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι να τα λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι μια ενέργεια, ένας σχεδιασμός δυναμικός, ο οποίος εξελίσσεται. Χρόνο με το χρόνο θα έχει αποτέλεσμα. Οριοθετήσατε εσείς τα στάδια της υλοποίησής του, προκειμένου έτσι με ομαλό τρόπο και με συντεταγμένο τρόπο να περάσουμε στη νέα εποχή της κτηνοτροφίας. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι ή αν κάτι δεν σας ρωτήσαμε ή αν επιθυμείτε να αναδείξετε κάτι περαιτέρω.
1: Ναι, θέλω να αναδείξω επίσης το ρόλο του ΕΛΓΟ, γιατί εγώ σου αφού την κτηνοτροφία πάλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πω ότι από την πρώτη στιγμή, τους 10 μήνες που είμαι πρόεδρος, ήμασταν αυτοί οι οποίοι δώσαμε λύση στο πρόβλημα της εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία κάναμε. Και έτσι 65.000 κτηνοτρόφοι θα παίρνουν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν είχε λυθεί.
0: Ναι.
1: Λύσαμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Πολύ έτσι, καλό.
1: Και κρωματοτρόφοι και γουοτρόφοι μπαίνουν και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Όσον αφορά τη Μυτιλήνη, είμαστε από τον Απρίλιο εκεί πέρα, την πρώτη μέρα, παρόντες στην επιζωοτία. Και παρόντες και στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να... είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχει αυτό το ΕΛΓΟ, έτσι,
0: ναι.
1: Για να βοηθήσουν να παραθούν οι επιδοτήσεις. Όλα αυτά με ιδίους πόρους μέχρι στιγμής. Δηλαδή παίρνουμε από τον προϋπολογισμό το δικό μας και τα βάζουμε εκεί πέρα και ταυτόχρονα κάνουμε και ένα κάτι πολύ, αν θέλετε, σωστό κατά τη γνώμη μου, που το οποίο ο Υπουργός το υιοθέτησε αμέσως. Και το πέρασε στο νομοσχέδιο στο τελευταίο, που ουσιαστικά ελαφρύνουν τους παγούς από τις φορές γάλακτος στην περιοχή της Μυτιλήνης όσο διαρκεί η επιζωοτία.
0: Ναι.
1: Άρα δίνουμε και δείχνουμε και τον κοινωνικό μας πρόσωπο, τον κοινωνικό μας ρόλο, για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από αυτές τις επιζωοτίες.
0: Ορθόν.
1: Συν να πω και κάτι άλλο, το οποίο νομίζω το ξέρουν οι παγωγοί, έχουμε κάνει 300.000 τεστ σε δείγματα για να μπορέσουν να σφάξουν οι προβατοτρόφοι για την ευλογιά. Ναι. Και έχουμε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όλο αυτό το διάστημα. Μαζί με την περιφέρεια Επίρου και μια ακόμα περιφέρεια. Άρα δηλαδή έχουμε κάνει ήδη αρκετά πράγματα, τα οποία όμως προφανώς θα πρέπει να τα εντείνουμε. Και όλα αυτά στο χρονικό διάστημα των 10 μηνών, όλα αυτά που σας
0: λέτε. Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεγάλο
0: κομμάτι.
1: Ναι,
0: πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πολλά αναγκαία πράγματα.
1: Και σε ένα σημείο που δεν είχαμε μέχρι τότε αρμοδιότητα, έτσι.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό που το πάτε, σωστά.
1: Ναι.
0: Επομένως, εντάξει, δείχνετε τον δρόμο. Είστε μπροστά σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε δείξει, έχουμε βγει μπροστά.
0: Είναι αυτό που λέμε, πιάσατε τον τάβρο από τα κέρατα, πιάσατε το θέμα ζεστά και γερά και με συντονισμένες προσπάθειες και εύστοχες προσπάθειες γίνονται βήματα ουσιαστικά και όχι μόνο επί χάρτου.
1: Θα μπορούσα να σας φέρω κι άλλα, ότι πήραμε στοιχείο, κάνουμε συμφωνία με τον συνεταιρισμό της Φυλής Χίου, τους βοβατοτρόπους, κάνουμε πειράματα, κάνουμε πράγματα ανάπτυξης της συγκεκριμένης φυλής. Έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία σε κάποια άλλη φάση.
0: Ναι, να τα συζητήσουμε, να προσκαλέσουμε και την ειδική επί των αγροτικών ζητημάτων αρχισυντάκτρια μας, την κυρία Βασιλική Μαχαίρα, να κάνουμε έτσι μια στρογγυλή τράπεζα, ας το πούμε, να σας έχουμε περισσότερο χρόνο και να συζητήσουμε ευρύτερα για αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο της περιοχής μας και γενικότερα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το κρατώ και σας ενημερώνουμε και βρισκόμαστε σε επαφή.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την ενημέρωση.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Είναι από τις εξελίξεις και από τα πράγματα που γίνεται το ρεπορτάζ, γράφεται το ρεπορτάζ, δημοσιεύεται το ρεπορτάζ, ψιλοτυποποιημένο επειδή ήταν όλοι επίσημοι εκεί, εγγένεια, αγιασμός, δηλώσεις. αλλά από πίσω υπάρχει ένα ουσιαστικό βήμα σε αυτό που λέμε πρόληψη και αντιμετώπιση των επιζωοτιών. Δεν είναι λίγο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή η έναρξη της λειτουργίας αυτού του κέντρου εξωτικών νοσημάτων ζώων στην Ορεστιάδα. Υπάρχουν προβλήματα φυσικά, παραδείγματος χάρη η αδυναμία εντοπισμού, η αδυναμία πρόσληψης κτηνιάτρων, διότι δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από κτηνίατρους να καλύψουν τις θέσεις. Θα μου πείτε, υπάρχει λόγος. Είναι μακριά, είναι οκτάμινη σύμβαση, από ό,τι είπε ο πρόεδρος. Εντάξει, τώρα κάτι πρέπει να είναι από Ορεστιάδα, είναι απομακρυσμένη περιοχή. Καλά λέει η Έμι. Πρέπει να είναι ντόπιο, κάποιο παιδί ντόπιο από εκεί, ας πούμε, καταλάβατε. Είναι ένα θέμα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, κινήθηκε το κάρο, ας το πούμε. Είναι πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει και επιτέλους παίρνουν μπροστά. Να συνοψίσουμε λέγοντας, στο πλαίσιο του έργου, σε αυτά τα δύο πρώτα χρόνια θα γίνουν πιλωτικές επιτηρήσεις σε επιλεγμένες περιοχές, σε επιλεγμένες εκτροφές, τουλάχιστον 100 επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες, άλλες 50 σε σφαγεία, άλλες 50 σε ειδικές περιβαλλοντικές θέσεις, με σκοπό φυσικά να καταρτιστεί ένα σχέδιο αποτύπωσης, ελέγχου και άμεσης παρέμβασης όταν κρίνεται αυτό αναγκαίο. Μακάρι.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με το στέλεχος του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Κομωτινής για εκείνο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Care Get. Δεν ξέρω αν θυμάστε που είχαμε κουβεντιάσει με τον Δημήτρη τον Καρτσόνη, και το οποίο έχει ως αντικείμενο θέματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, να το πω έτσι γενικά, και την προσέλκυση αντίστοιχου εργατικού δυναμικού, κυρίως στους τομείς της ιατρικής, της αποκατάστασης, της ευεξίας. Κάπως έτσι δεν είναι το πρόγραμμα, κύριε Γκαρτσόνη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, κύριε Πετρακόπουλε.
4: Αυτό δεν είναι?
5: Ναι, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενο, το βασικό αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο του οποίου συστηθήκαμε πρόσφατα σε μια μικρή πόλη της Λιθουανίας, στο Druskininkai, στο πλαίσιο της σειράς συναντήσεων του έργου.
4: Druskininkai, Λιθουανία.
5: Ναι.
4: Είναι σαν την Κομωτινή, τόσο μικρή.
5: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι πιο μικρή από την Κομωτινή. Είναι λίγο μεγαλύτερη, ας πούμε, από τις Σάπες. Mm-hmm. Βρίσκεται στα σύνορα με την Λευκορωσία και την Πολωνία. Ωστόσο, δέχεται περίπου 1500 άτομα μέσο όρο επισκέπτες την αναβραδιά, μέσο όρο.
4: Επισκέπτες από τα γειτονικά κράτη, δηλαδή.
5: Εσωτερικό τουρισμό. Από τα γειτονικά κράτη επίσης.
4: Έχει καλή διασκέδαση, καλή νύχτα δηλαδή.
5: Έχει το ακριβώς αντίθετο. 9 η ώρα δεν κυκλοφορεί τίποτα.
4: Δεν κυκλοφορεί τίποτα.
5: Όχι. Ωστόσο έχουν αναπτύξει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ευζοία, στην αποκατάσταση.
4: Όπως?
5: Στο σπα. Ουσιαστικά είναι μια πόλη δομημένη, όλη η οικονομική της λειτουργία αλλά και η λειτουργία της πόλης, που η λειτουργία του να παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται αποκατάσταση, σε ηλικιωμένους ή άλλους που χρειάζονται υπηρεσίες τέτοιου είδους όπως υδροθεραπείες, πισίνες εξειδικευμένες, αλλά και τουρισμό αναψυχής σε κατεύθυνση το σπα. Σκεφτείτε ότι...
4: Πάνε για σπα δηλαδή, οι 1500 περίπου.
5: Ναι, όχι μόνο.
4: Και για σπα, εντάξει.
5: Όχι, πάνε και για σπα, δηλαδή στο πλαίσιο...
4: Καλή φάση.
5: Επισκεφθήκαμε ένα κέντρο... αποκατάστασης, το οποίο δεν είναι μόνο για βαριές περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν μεγαλύτερη, για να δει τον καθένα αν κάποιος σπάσει το πόδι του και χρειάζεται ένα διάστημα λίγο να αρχίας από θεραπείας και υποστήριξης, μπορεί να πάει εκεί και να του παρασχεθούν όλες οι υπηρεσίες. Υπάρχει ένα ολόκληρο έτσι, σύμπλεγμα υπηρεσιών που έχει να κάνει από προπονητικό κέντρο.
4: Δημόσιες ή και ιδιωτικές δομές?
5: Κατά βάση είναι ιδιωτικές δομές, όμως βρίσκονται σε σύμπραξη με τον τοπικό Δήμο. Υποβοηθάει. Όλη η πόλη κινείται, όλη η οικονομία της πόλης είναι ρυθμισμένη.
4: Δηλαδή σε αριθμό, κύριε Γκατσόνη, πόσες τέτοιες δομές υπάρχουν εκεί? 10, ξέρω εγώ.
5: Παραπάνω. Σκεφτείτε ότι είναι μια, σας είπα, είναι μια πόλη στην οποία... Έχει αρκετά πάρα πολλά ξενοδοχεία για το μέγεθος
4: πόλης. Και είναι διάσπαρτες ή είναι σε μια περιοχή π.χ. σε ένα κάμπ, ας πούμε?
5: Όχι, είναι, η πόλη είναι πολύ αραιοκατοικημένη. Το 80% είναι με πράσινο και νερό. Έχει ποτάμια, λίμνες κτλ. Και είναι αρκετά διάσπαρτο. Έχει ένα κέντρο το οποίο είναι σχετικά μικρό, αλλά δεν έχει την έννοια του αστικού κέντρου. Είναι δομημένο γύρω από αυτές τις υπηρεσίες. Είναι μια προσπάθεια που έχουν κάνει οι άνθρωποι τα τελευταία περίπου 15 χρόνια. Πάει αρκετά καλά και μας δείξαν πώς αλληλεπιδρούν, πώς το κάνουν, και ο Δήμος μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
4: Και παίρνουμε ιδέες τώρα εμείς, κύριε Γκατσόνη.
5: Ναι.
4: Υπάρχει κάποια ιδέα που μας ενδιαφέρει και μπορούμε να την προσαρμόσουμε στο δικό μας προφίλ?
5: Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι περισσότερο... Είναι πολύ εξειδικευμένος, πολύ εξειδικευμένη η οικονομική δραστηριότητα. Ναι. Στο ίδιο έργο, ας πούμε, όταν είχαμε πάει στην Σιχένα, εκεί πέρα το μοντέλο μας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω. Ναι. Έμπλεκε λίγο και το Πανεπιστήμιο και τις ιδιωτικές οργανώσεις.
4: Θυμάμαι.
5: Ωστόσο, τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ποια είναι η σχέση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του Δήμου και με τους ιδιώτες και με τους... με τους ασθενείς και με τους επισκέπτες με τα τουριστικά. Ουσιαστικά όλη η δραστηριότητα του είναι ρυθμισμένη γύρω από αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Έχουν κάποιες πρακτικές.
4: Άρα αφού γκραζόμαστε έτσι το θεσμικό πλαίσιο και τους τρόπους συνέργειας των δύο μερών, ας πούμε, της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους υπόλοιπους.
5: Βλέπουμε πώς έρχονται τα αιτήματα, πώς απαντώνται, όπου υπάρχουν διαφωνίες, πώς αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν μεθοδολογίες αυτά, δεν είναι κάθε φορά απλό. Ναι. Και φυσικά πώς αντλούν κάποιες χρηματοδοτήσεις και πώς τις συνδυάζουν, που είναι αρκετά δύσκολο κομμάτι το συνδυαστικό.
4: Και με δεδομένο, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι εμείς διαθέτουμε εδώ επιστημιακό υπόβαθρο. Διαθέτουμε συλλόγους και φορείς όπως είναι ο Περπατώ. Ποιος είναι ο απότερος σκοπός μας μέσα από αυτήν την συμμετοχή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα?
5: Όπως είχαμε βγει την προηγούμενη φορά, βήμα-βήμα προσπαθούμε να χτίσουμε, προετοιμάζουμε μία σύμπραξη η οποία να υποβοηθήσει την πρωτοβουλία σε δραστηριότητες οικονομικές που σχετίζονται με την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Mm. Αλλά όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, είμαστε ακόμη στο επίπεδο της προετοιμασίας, της μελέτης, έχουμε ακόμη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο αξιοποιούμε το έργο, να δούμε τα παραδείγματα αυτά πώς δουλεύουν και να τα ενσωματώσουμε. Εξάλλου έχουμε μέσα στο πλαίσιο του έργου περίπου ένα χρόνο ακόμη για αυτή την προετοιμασία. Δουλεύουμε, παίρνουμε ιδέες, το κοιτάμε.
4: Μάλιστα. Επόμενη συνάντηση?
5: Την επόμενη εβδομάδα θα μεταβούμε στην Μπρατισλάβα, σε ένα έργο που είμαστε επικεφαλής. Θα έχουμε συνάντηση εκεί. Είναι μια αρκετά συνάντηση που έχει στοιχείο της πρόκλησης, όχι για αυτό το έργο. Το επόμενο είναι για άλλο έργο, γιατί θα είναι μια πλήρως προσβάση. Θέλουμε να είναι μια πλήρως προσβάσιμη συνάντηση. Και θα συμμετέχουν και ανάπηροι από το ανάπηρα άτομα από τις συμμετέχουσες πόλεις και θα συνομιλήσουν με πολιτικούς από εκεί, από την Πρατισλάβα.
4: Μάλιστα.
5: Και έχει ενδιαφέρον. Ναι. Στο πλαίσιο του έργου που μιλάμε, η επόμενη συνάντηση είναι στην Κομωτινή.
4: Μάλιστα.
5: Με το νέο έτος.
4: Με το νέο έτος. Μάλιστα.
5: Ναι.
4: Ωραία. Πλούσια η δραστηριότητα του Δήμου σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να έχετε κάτι.
5: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα
4: αυτό
5: πολύ.
4: Αυτό είναι το περίγραμμα.
5: Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να ρωτήσει να ενημερωθεί.
4: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, όποιος μας ακούει και έχει τα δικά του ερωτήματα ή το δικό του ενδιαφέρον να εμπλακεί.
5: Ναι.
4: Μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς.
5: Ακριβώς.
4: Ωραία. Με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Καλώς, κύριε Καρτσούνη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
5: Ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Είναι δράσεις οι οποίες επίσης δεν τις πιάνουν πάντα και με πληρότητα τα ραντάρ της επικαιρότητας, διότι η επικαιρότητα δίνει προτεραιότητα σε πιο μείζωνα ζητήματα. Όμως είναι από αυτά τα θέματα τα οποία σωρευτικά μπορούν να αναμορφώσουν έναν τόπο και ειδικά έναν τόπο της περιφέρειας, της επαρχίας όπως λέγαμε παλιότερα. Τώρα φανταστείτε, κάντε το λίγο εικόνα, πως την είπαμε την πόλη Έμι Ντρουσκίνινκάι της Λιθουανίας. Τα βρήκε η Έμι. Ρε την Έμι. Είναι μια πόλη λίγο μεγαλύτερη από τις Σάπες, λίγο μικρότερη από την Κομωτινή, άραιο κατοικημένη. Το 80% είναι πράσινο, ποτάμια και λίμνες και έχει επενδύσει οικονομικά αλλά και τουριστικά σε αυτόν τον τομέα. Επομένως θα μπορούσε και η Κομωτινή ενδεχομένως να δώσει έτσι έμφαση σε μια τέτοια ευρύτερη δραστηριότητα, σε μια άλλη συναφή δραστηριότητα, σε μια άλλη τελείως διαφορετική ενδεχομένως αλλά στοχευμένη έτσι ενεργοποίηση, και να δημιουργήσει ένα προφίλ όχι μόνο η Κομωτινή, η κάθε πόλη, πέρα από τα κλασικά αναπτυξιακά και εργασιακά μοτίβα που συνήθως απασχολούν τους ηθήνοντες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι, μη ανεπτυγμένοι, μη διαδεδομένοι, που θα μπορούσαν έτσι να τεθούν επιτάπητος και υπό προϋποθέσεις, αναλόγως βέβαια και το τι εργαλεία κουβαλάει κάθε περιοχή, όπως εμείς για παράδειγμα εδώ στην περιοχή μας έχουμε το Πανεπιστήμιο, έχουμε τον Περπατώ, έτσι. Έχουμε δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα μπορούσαν να εκπονήσουν έναν τέτοιον μελλοντικό σχεδιασμό. Κάθε πρόταση φυσικά δεκτή, ακόμη και για κάποιο άλλο αντικείμενο. Ναι, είναι από τις δραστηριότητες που μπορεί ένας τόπος μικρός να αποκτήσει μια ξεχωριστή προσωπικότητα και να αναπτυχθεί και κοινωνικά και οικονομικά. Ωραία, καλώς, συνεχίζουμε.

Δεν πάνε καλά. Έχουμε μπλέξει τις αερογραμμές μας εδώ, κάτι γίνεται. Τις κεραίες μας, εν πάση περιπτώσει, κάτι δικά μας λέμε. Οι ζωντανές εκπομπές έχουν και αυτά. Λοιπόν, δεν είναι καλά τα πράγματα, διεθνώς και ενεργειακός και πετρελαϊκός. 101,30 τούτη τη στιγμή που μιλάμε, η τιμή του πετρελαίου Brent αναβαρέλει. Ναι, περιμένουμε να πέσει, αλλά φεφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντωμεταξύ στέλνουν και τρίτο αεροπλάνο φόρο και 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον πρόεδρο Τραμπ και στη στρατιωτική ηγεσία μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του πολέμου. Αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι οι κινήσεις αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Δεν έχει ληφθεί, λέει, ακόμη η οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τους ίδιους, περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη ανεπτυγμένοι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πιθανή επέκταση των βομβαρδισμών, σύμφωνα με τον Τραμπ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες στο περιοδικό Time, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πιθανό να διευρύνει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν, θα διενεργηθούν στις 3 Νοεμβρίου. Η 3η του Νοεμβρίου, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, προφανώς έτσι, είναι ένα ορόσημο σε ό,τι αφορά γενικότερα τις εξελίξεις. Όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή θα λάβει άλλη διάσταση και άλλη κατεύθυνση πιθανότατα μετά το όποιο αποτέλεσμα αυτών των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών. Μέχρι τότε τι γίνεται, θα μου πείτε και θα σας πω και θα ρωτήσουμε όλοι μαζί. Τι να γίνει, θα διαβάζουμε κάθε μέρα τα ρεπορτάζ των διεθνών πρακτορείων, της ΕΡΤ και του earthnews.gr, και θα εξαρτώμεθα από τις αποφάσεις του Προέδρου Τραμπ, της ηγεσίας του Ιράν και όλων των υπόλοιπων δορυφορικών παικτών, γεωπολιτικών παικτών. Το δεδομένο και το βέβαιο είναι ότι και συγκλίνουν σιγά σιγά όλοι οι αναλυτές σε αυτό, ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αυτός ο καμβάς της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και ό,τι όλο αυτό το πακέτο συνεπάγεται, δεν έχει επιστροφή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα σταθεροποιηθεί ώστε να αποτελέσει τη νέα κανονικότητα, την οποία αποδεχόμεθα αναγκαστικά, όχι μόνο εμείς, διεθνώς. Και λέμε μη χειρότερα, έτσι. Διότι για να επιστρέψουμε στα παλιά, σε ό,τι αφορά τις τιμές, θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα τα οποία δύσκολα, πάρα πολύ φαίνεται ότι μπορούν να αλλάξουν. Πιο πιθανό είναι να επιδεινωθούν από ό,τι φαίνεται, διότι όλα τα δεδομένα και όλες οι παράμετροι αυτό προϊονίζονται. Μακάρι να διαψευστούν όλοι όσοι εκτιμούν αυτήν την εξέλιξη και πράγματι να αποσυμπιεστεί τόσο η κατάσταση, να βρεθεί μια λύση ειρήνευσης ώστε να μην χειροτερέψουν τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο διαφαίνεται στον ορίζοντα.
και υποσυνθήκες και υποπροϋποθέσεις, κάνουμε υπομονή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Και λέμε υποσυνθήκες και υποπροϋποθέσεις, γιατί και μέχρι τις 3 Νοεμβρίου ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί ως αστάθμητος παράγοντας ή ως μια πρόοπτη και απρόσμενη εξέλιξη, έτσι. Αλλά αν δεν αλλάξει κάτι, βάζουμε ως κυκλώνουμε ως ορόσημο την 3 Νοεμβρίου να δούμε τι θα γίνει εκεί, τι αποτέλεσμα θα υπάρξει και τι θα αποφασίσει από εκεί και έπειτα όσον αφορά τη διαχείριση των διεθνών γεωπολιτικών ζητημάτων και εμπροκειμένο για τον πόλεμο με το Ιράν ο πρόεδρος Τραμπ. Είδαμε.

Εν τω μεταξύ, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση του ενός πιλότου εναντίον του άλλου στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Μαζί ήμασταν, Έμι, εκείνη τη μέρα? Όχι. Που λέγαμε τώρα είναι δυνατόν, γιατί είχαν πει κάτι έγινε και μετά δεν έγινε κάτι, απλώς τσακώθηκαν οι πιλότοι και τελικά είδαμε τι έγινε. Τώρα, ένα βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση. Δηλαδή, αν ήταν μαχαίρι, αν ήταν κάποιος χαρτοκόπτης, αν ήταν κάποιο άλλο αντικείμενο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει στις πτήσεις. Ωστόσο, επιβάτες του αεροσκάφου υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης, αυτός που έκανε την επίθεση, δηλαδή στον κυβερνήτη, χρησιμοποίησε μαχαίρι. Εφόσον επιβεβαιωθεί τώρα ότι χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, ένα από τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι με ποιον τρόπο κατέστη δυνατόν να μεταφερθεί μέσα στο αεροσκάφος. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει σχέση με τον συγκυβερνήτη. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν είχε ενημερωθεί για τυχόν συνδέσεις του πιλότου που βρίσκεται πίσω από την επίθεση και της Τεχεράνης. Με βάση όσα ακούω είναι ναι, απάντησε, αλλά το εξετάζουμε. Το Ισραήλ επιμένει να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με τον Νετανιάχου να εκτιμά πως οι αρχές αναμένεται να γνωρίζουν εντός των επόμενων ημερών αν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσεις με το Ιράν. Αναφερόμενος στο προφίλ του, ο οποίος φέρεται να έχει καταγωγή από το Ομάν, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι επιτέθηκε στον κυβερνήτη φωνάζοντας στο πλήρωμα του αεροσκάφους «Σκοτώστε με», κάτι που δηλώνει ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις. Στο Ισραήλ δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες περί πρόσφατης ριζοσπαστικοποίησής του. Έχει συλληφθεί ο συγκυβερνήτης και ανακρίνεται και κρατείται. Και σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ λέει ότι αν αποδειχθεί σύνδεση, εμπλοκή του συγκυβερνήτη με το Ιράν, η απάντηση θα είναι πολύ σκληρή. Για να δούμε.

Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.

0: Ένας στους 4 μαθητές, κυρίες και κύριοι, δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση και χρειάζεται βοήθεια για να τη μειώσει. Χρήση κινητού για, πώς το λένε, σκρολάρισμα, σερφάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας στους 4 μαθητές, έτσι, δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση. Η πρόκληση δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο που βλέπουν τα παιδιά, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας υπηρεσιών που διεκδικούν διαρκώς την προσοχή τους, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας κύριος Κέρτσος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, που εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό λοιπόν το σχέδιο θέτει ελάχιστο όριο ηλικίας, τα 15 έτη, για την πρόσβαση στα μουκουδού μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να περιορίσει την πρώιμη έκθεση των παιδιών σε κινδύνους, όπως είναι η προβληματική χρήση, η διατάραξη του ύπνου, η δυσκολία συγκέντρωσης, η επαφή με ακατάλληλο περιεχόμενο και οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Να τα ξαναπούμε, άλλη μία. Διατάραξη ύπνου. Πόσο εγκληματικό είναι αυτό στο μεγάλωμα ενός παιδιού, η διατάραξη του ύπνου του. Η δυσκολία συγκέντρωσης, επίσης κομβικό στοιχείο για την μαθησιακή του τουλάχιστον εξέλιξη. Η επαφή με ακατάλληλο περιεχόμενο, εντάξει, εδώ τα λόγια περιτεύουν, άνευ σχολείου, και οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Τρελαίνονται τα παιδιά, έτσι, τρελαίνονται. Υιοθετούν τη βία, βλέπουν βία και ούτω καθεξής. Οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις εντάσσονται στην ευρύτερη εθνική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων στα ψηφιακά περιβάλλοντα, μαζί με την ενημέρωση και την υποστήριξη και των γονέων, αλλά και την ψηφιακή παιδεία, ψηφιακή κατάρτιση των γονέων. Οι λύσεις που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αποτελεσματικές και αξιόπιστες, τόνισαν οι υπουργοί, με ελαχιστοποίηση των δεδομένων και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Λοιπόν, το kids.gov.gr wallet και το gov.gr wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τους ή να αποκρίνονται ισοδύναμες λύσεις. Για την ενιαία εφαρμογή του ορίου του ηλικιακού, το σχέδιο προβλέπει ότι ειδικά για τους σκοπούς αυτής της ρύθμισης, τα πρόσωπα που γεννήθηκαν το ίδιο ημερολογιακό έτος θεωρείται ότι συμπληρώνουν το σχετικό ηλικιακό όριο την 1η Ανουαρίου. Η εποπτεία ανατίθεται στις ήδη αρμόδιες αρχές, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το σχέδιο δεν ιδρύει νέο φορέα, ούτε θεσπίζει αυτοτελές σύστημα προστήμων. Προβλέπει έναρξη ισχύως των σχετικών διατάξεων την 1η Ιανουαρίου του 2027, ώστε οι πάροχοι να έχουν ένα χρονικό διάστημα μπροστά τους να προετοιμαστούν κατάλληλα. Η ελληνική προσέγγιση θέτει γενικό όριο πρόσβασης τα 15 έτη, ενώ η ευρωπαϊκή πρόταση επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν σε παιδιά από 13 ως κάτω των 15 ετών ειδικό περιορισμένο λογισμικό, το οποίο δημιουργεί γονέας ή κηδεμόνας με αυστηρές δικλείδες προστασίας. Πλήρης και αυτόνομος λογαριασμός δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση του 15ου έτους. Είναι ένα θέμα αυτά τα άτιμα τα κινητά, αυτά τα άτιμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, TikTokers, Instagrammers, influencers και ούτω καθεξής. Έχει χαθεί η επικοινωνία, έχει χαθεί ο έρωτας, έχει χαθεί το φλερτ, η προσέγγιση, έχει χαθεί η επικοινωνία με λέξεις. Δεν μιλάνε ρε τα παιδιά, μιλάνε γρήγορα, μιλάνε διακεκομένα. Δεν μιλάνε πια, δεν εξτομίζουν ολοκληρωμένες προτάσεις και φράσεις. Δεν είναι έτσι, Ρέμι? Μιλάνε που... Ναι. Σαν εκείνο που τον παίρνει ο κολλητός και λέει είμαι με τη γυναίκα μου, θέλοντας να του πει ότι είμαι με τη γυναίκα μου, μην πεις καμιά ξυπνάδα. Έτσι μιλάνε. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά δεν φταίνε, έτσι. Φταίνε οι μεγάλοι. Φταίνε οι γονείς. Δεν μπορώ να βλέπω γονιό με δυο μικρά παιδιά πάνω στο πατίνι, να το πω έτσι λαϊκά. Τώρα θα με πάρει κανένας γονιός που κουβαλάει τα παιδιά με το πατίνι, θα μου πει τι λες ρε μεγάλε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Επιλογή του Φώτης Ζάνης.
1: Yeah.

Λοιπόν, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, φίλες και φίλοι, παρουσιάστηκε και μια εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο σχετικά με τις προσλήψεις που έχουν προγραμματιστεί μόνιμου τακτικού προσωπικού για το 2027. Έχουν εγκριθεί και θα γίνουν συνολικά 20.870 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε στα στατιστικά ο Υπουργός, 152.626 τέτοιες προσλήψεις από το 20 ως το 26. Τώρα, συνολικά με τις καινούργιες θα φτάσουν τις 173.496. Το 28% από αυτές τις προσλήψεις αφορούν στην παιδεία, το 17% στην υγεία, το 12% στην άμυνα, το 14% στην τοπική αυτοδιοίκηση και το 7% στην προστασία του πολίτη. Οι προσλήψεις, οι 20.870 μόνιμες προσλήψεις που θα γίνουν το 27, αφορούν κυρίως τη δημόσια υγεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις μεταφορές των πανεπιστημίων, της δικαιοσύνης και της ΑΔΕ.

Και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης και το σωφρονιστικό σύστημα. Το προτινόμενο νομοσχέδιο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και ενίσχυση της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης με την ένταξή της στα σώματα ασφαλείας και την υπαγωγή του προσωπικού της στο ειδικό μισθολόγιο αυτών, των σωμάτων ασφαλείας δηλαδή. Επίσης, ρυθμίζει ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του συνόλου του προσωπικού των σωφρονιστικών καταστημάτων, αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των κρατουμένων, ειδικά δε των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στην κοινωνική τους επανένταξη, κυρίως μέσω της παροχής υποπροϋποθέσεις της δυνατότητας σε όσους εκτείνουν ποινή φυλάκισης για πλημέλημα σε σωφρονιστικό κατάστημα να αιτηθούν την έκτηση του υπολείπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση, και ενισχύει και τον δημοσιονομικό έλεγχο των σωφρονιστικών καταστημάτων με την ανάθεση της αρμοδιότητας διενέργειας δημοσιονομικών ελέγχων στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με παράλληλη παροχή οικονομικών κινήτρων στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους προς τον σκοπό της στελέχωσής του. Εξαιρετικά ενδιαφέροντες αλλαγές, εξελίξεις στο σωφρονιστικό σύστημα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, λίγο μετά τις 9 ξανά. Και να σας πούμε, όσοι και όσες έχετε την πρόθεση και τον προγραμματισμό, να πάτε αύριο στο γήπεδο να παρακολουθήσετε το παιχνίδι Πανθρακικού Πανσεραϊκού. Είναι τεταμένο το κλίμα. Και επειδή πριν 2 εβδομάδες ο προπονητής του Πανθρακικού τον άφησε σύξυλο τον Πανθρακικό για να πάει στον Πανσεραϊκό, και επειδή χθες ανακοινώθηκε ποινή μείον 4 βαθμών στην ομάδα του Πανσεραϊκού, και γενικότερα έτσι από ό,τι αφουγκραζόμαστε στα social media, υπάρχει μια ανακατοσούρα και μια ένταση. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και φίλοι από τις Σέρες. Παιδιά, κόσμια, ήρεμα, αφενός να μην υπάρξουν έκτροπα και έχουμε τράβαλα, χτυπήσει κανένας και τα λοιπά, έτσι, εξάλλου έρχονται και πολλά πιτσιρίκια στο γήπεδο. Αφετέρου, αν αγαπάτε την ομάδα σας, προκειμένου να μην τιμωρηθεί, συγκρατηθείτε. Ξέρουμε ότι στα γήπεδα ξεφεύγουν συχνά τα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, τι μας λες ρε φίλε, εσύ τώρα ποιος είσαι και μας κάνεις νουθεσίες. Εντάξει, λέμε μια κουβέντα ρε παιδί μου. Να γίνει ένα ωραίο μάτς, να κερδίσει ο καλύτερος, να κερδίσει το ποδόσφαιρο, και πάλι εδώ θα είμαστε την επόμενη μέρα όλοι ρε παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ και την Έμι Αδαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ευχαριστώ και τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό της άνοιξης του 2015, αλλά επειδή βρισκόταν σε προανθρικό στάδιο, δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Συνολικά οι δικαιούχοι θα λάβουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ροδόπη θα αποζημιωθούν κεράσια, βύσσινα, μήλα και κηδόνια. Ο Δήμος Καμωτινής συμμετείχε σε διακρατική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου Care Get που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ντρουσκινάη της Λιθουανίας. Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών και η διερεύνηση πρακτικών λύσεων για την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές ευρωπαϊκές πόλεις, της προσέλκυσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της υγείας, της ευεξίας και της ιατρικής αποκατάστασης. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκαν τα Καλογιάννια, το γνωστό έθιμο που αναβιώνει ο Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων των Σανακατσανέων. Το δρόμενο λαμβάνει χώρα στις 24 Ιουνίου κάθε έτους στον υπαίθριο παραδοσιακό μουσιακό σανακατσάνικο οικισμό στο Γλυκονέρι Ιάσμου Ροδόπης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει και τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλιακές κατηγορίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση και διαχείριση έκτακτων περιστατικών. Ο Δήμος Καμωτινής υποδέχεται στις 5 Οκτωβρίου τους ποδηλάτες του COP31 Bike Ride της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Κυταλοδρομίας από τη Βραζιλία στην Τουρκία, που αναδεικνύει τον ρόλο του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις και στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η πρωτοβουλία μεταφέρει το μήνυμα για την προστασία του κλίματος και την προώθηση των πιο βιώσιμων και φιλικών προς τον άνθρωπο πόλεων. Η διεθνής διαδρομή ξεκίνησε από τον Μπελέμ της Βραζιλίας, πέρασε τον Ατλαντικό με ιστιοπλοϊκό και συνεχίζεται μέσω ευρωπαϊκών πόλεων προς την Ατάλεια της Τουρκίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα από τις 9 ως τις 20 Νοεμβρίου. Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά, με την Καμωτινή να αποτελεί έναν από τους σταθμούς της διαδρομής. Μέλη του Συλλόγου Τριτέκνου Ροδόπης θα βρίσκονται στον Ίασμο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, όπου θα παρευρεθούν στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Στο περίπτερο του Συλλόγου θα υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα γίνονται γραφές και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις εκπτώσεις των Τριτέκνων. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Από χτες και καθημερινά, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, εθελόντριες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη Ψυχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Καμωτινής, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύουν το πλουζάκι του Συλλόγου, αλλά και να ενημερώνονται μέσα από έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Το Full Track Festival κάνει στάση και φέτος στην Καμωτινή, στο πλαίσιο του 5ου καλωσορίσματος Welcome των πρωτοετών φοιτητών. Από τις 8 στις 11 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής γίνεται σημείο συνάντησης και από τις 5 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα θα προσφέρονται μοναδικές street food προτάσεις. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καμωτινής προσκαλεί και φέτος όλα τα νηπιαγωγεία και γενικότερα τα παιδιά του Δήμου Καμωτινής στο δεύτερο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο «Νηπιοβιβλιοσκόλικες», που υλοποιείται από χτες ως και στις 31 Δεκεμβρίου. Επιλεγμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας προτείνονται στα παιδιά, τα οποία τα επιλέγουν με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης κάθε βιβλίου καταχωρίζεται σε διαδικτυακή εφαρμογή των βιβλιοσκολίκων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθούν ονομαστικοί έπαινοι και αναμνηστικά δώρα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Δυναμική ήταν η παρουσία του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής στο πρόγραμμα Ταλέντα Αγωνιστικής Αναρρίχησης 2026, το οποίο διοργανώθηκε στην Καβάλα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο δραστήριος Σύλλογος της Κομωτινής συμμετείχε με 10 αθλητές και αθλήτριες του αγωνιστικού τμήματος. Και τελειώνουμε με μια ακόμη είδηση. Έναν αλλοδαπό συνέλαβαν στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης αστυνομικοί του τμήματος νεωριακής φύλαξης Ιάσμου, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Διαπεραστική φωνή της Amy Winehouse. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι για το μήνα που μπήκε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας από χτες, τον Οκτώβριο. Αυτό ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε και με αυτό ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής θα είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ιωάννη Αδαμίδου, πάντα με τη διάθεση των ημερών έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.ertco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για την εκπομπή, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή, ακόμα παραμένει το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας, είναι το 25301022970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση, ertcomotinis@papaki.gr. Και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, αν μπείτε και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση ερτομοτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ευρωή των ειδήσεων από την περιφέρεια και ενώ τα Ευρωδόπης και ξανασκεί όχι μόνο, να πάρετε τα πολύ ψύχρωμα σχόλια σας για όλα σας συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που αφορούν την περιοχή σας για να το μοιραστούμε και με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν σήμερα συνανθρωποί μας Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και πολλά χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν γιατί είναι η ζωή μια γιορτή και θα πρέπει να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή, είναι στο χέρι μας. Έχουμε σήμερα, είναι η Διεθνή Σήμερα Μη Βίας, Παγκόσμια Ημέρα Χαμογέλου. Χαμογελάστε, δεν κοστίζει τίποτα. Είναι και μεταδοδικό και φτιάχνει και τη διάθεση των ανθρώπων σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό κύκλο να δούμε τι γίνεται. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχουν ανοίξει. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στα 102 το βαρέλι. Στα 102 δολάρια το βαρέλι του πετρελαίου, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, για να μένετε να αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Οι ΗΠΑ θα στείλουν τρίτο αεροπλανοχώρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Θα δούμε πότε θα φτάσει εκεί. Στον πολύχρωμο απλόν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, νέο ρώσικο πλήγμα εναντίον της νότιας γεφυράς στο Κίεβο, ένας νεκρός, δύο δραματίες σε πλήγμα εναντίον του κτηρίου κατοικιών. Στην Αλγερία, το κοινοβούλιο επεκτείνει την θανατική ποινή σε εμπριστές δασών, έτσι όπως έχουν αποφασίσει και είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Και στις ΗΠΑ, η Γενική Εισαγγελέα στην Άσια Ορκή αναλαμβάνει να ερευνήσει την υπόθεση του φερόμενου ομαδικού βιασμού φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ επί τα απόφαση της κυβερνήτριας της πολιτείας, όχι του Πανεπιστήμιου, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ένα από αυτά τα πράγματα που ακούς, έναν άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται την τύχη του κόσμου να λέει ότι συμβουλεύθηκα την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα ενός πρώην συνεργάτη του Elon Musk, ο Τραμπ το έχει πει αυτό, πριν κάνει την επίθεση στη Βενεζουέλα και αφού συμβουλεύθηκα την τεχνητή νοημοσύνη του συγκεκριμένου ανθρώπου, αποφάσισα να κάνω την επέμβαση και μετά την επέμβαση διαπίστωσα πόσο κέρδιες ήταν οι απαντήσεις και σημαντικές οι απαντήσεις που έδωσε η τεχνητή, το μηχάνημα τέλος πάντων, το πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κρίμα να βλέπεις αυτή την κατάντια. Ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται την τύχη του κόσμου να συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για το αν θα κάνει μια επίθεση σε μια χώρα ή όχι. Τα πράγματα θα μπορούσαν να κάνουν να πάνε και πολύ άσχημα. Προφανώς συμβουλεύτηκε την τεχνητή νοημοσύνη και για το Ιράν και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή την ώρα. Με αποτέλεσμα να μην ξέρει κανείς πότε θα κλείσει αυτός ο κύκλος και με ποιον τρόπο μπορεί να κλείσει. Αποτελέσματα που έχουμε αυτή την ώρα, με αποτέλεσμα να μην ξέρει κανείς πότε θα κλείσει αυτός ο κύκλος και με ποιον τρόπο μπορεί να κλείσει.

0: 29 Οκτωβρίου θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε σε ισχύ το απογραφτικό απόπλου, άνοιγμα έως 9 αποφόρου προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Όχι, όσοι δεν θα ταξιδέψουν, καλό θα ήταν να ψάξουν να δουν αν είναι να πάνε κάπου. Και όσοι είναι και ταξιδεύουν στην Εγνατία, καλό θα είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τιμόνι με τα δύο χέρια μπορεί εκείνη την ώρα που δεν φυσάει να είναι καλά τα πράγματα, αλλά ξαφνικά να φυσήξει και να βρεθούμε στην άλλη πλευρά. Το λέμε και το ξαναλέμε. Έχετε το νου σας. Είναι πολύ δυνατή η άνεμη που φυσάνε και υπάρχουν κενά στην Εγνατία που άμα βρεθήσει για λίγο σε μία επαγρύπνηση, τα πράγματα μπορεί να είναι και πολύ άσχημα. Ο καιρός δείχνει τα δούμπια του, τουλάχιστον στις περιοχές της Κρήτης, όπου έχουν μετατραπεί τα ποτάμια σε λίμνες, έχουν περάσει μέσα από χωριά και έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Και από την πλευρά του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος θα είναι την επόμενη Πέμπτη στην Ξάνθη για μια εκδήλωση που σχετίζεται με το χρέος και το ιδιωτικό χρέος, αλλά και την ακρίβεια, έχει σημειώσει ότι η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους πόχερα και επικοινωνιακά. Δεν θέλει να δώσει λύση, αλλά απλά να εξαπατήσει τους πολίτες στην εκλογική διαδικασία αυτή. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Κατερίνας Παπακώστα και των συγκατηγορουμένων της, που ήταν άλλοι τρεις. Οπότε σήμερα αναμένονται να γίνει η δίκη. Πριν από λίγο ήρθε η είδηση ότι έχει αναβληθεί αυτή η δίκη. Στις Σέβες είχαμε φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδερόκαστρο. Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε η 85χρονη. Έτσι έχετε η είδηση χωρίς παραπέρα σχόλια και από τους και στην Καμπάλα. Η εξαιρετική επιστροφή του Κωστάφη Καρπίδη από τους Φιλίππους της Καμπάλας στη Νέα Υόρκη, μια εξαιρετική εκδήλωση που έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα σταγούδι από δύο σημαντικούς ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν στην περιοχή μας. Ο ένας από αυτούς είναι ο Θανάσης Γαϊφίλας, που ζει και μόνιμα εδώ και δημιουργεί στην περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης. Και ο δεύτερος, δεν χρειάζονται πάρα πολύ συστάσεις για τον Θανάση Γαϊφίλα, και ο δεύτερος είναι ο Γιώργος Φαντζούλας, δάσκαλος καθηγητής, εξαιρετικός συνθέτης, εξαιρετικός μουσικός και πολύ καλός ερμηνευτής. Ένα κοινό τραγούδι με το τίτλο «Το σύστημα».
1: Το έχουμε βρει το σύστημα, σας κλείνουν όλους μέσα. Γιατί η ζωή είναι όμορφη, μα είναι και μπαμπέσα. Μόλις θα έρθει ο καύσωνας, εδώ δεν έχει αστεία. Δεν έχει πυροσβεστική, δεν έχει παραλία. Και το χειμώνα σαν θα έρθει στο παρτική χιονάτι, μη βγείτε από το σπίτι σας, δεν έχουμε αλάτι. Αφού δεν έχουμε γιατρούς ούτε νοσοκομεία, θα κόψουμε την κίνηση και την κυκλοφορία. Αφού δεν έχουμε γιατρούς ούτε νοσοκομεία, θα κόψουμε την κίνηση και την κυκλοφορία. Το έχουμε βρει το σύστημα, εδώ δεν έχει αστεία. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Ελβετία. Είναι φτωχό το κράτος μας, γι' αυτό και δεν προκάνει να έχει τον καθένα σας να μου το παίζει αλάνι.

φιλία. Το σύστημα έχει λογική και δεν σηκώνει αστεία. Και εσύ καλώς

0: ιστορία. Το σύστημα έχει λογική και δεν σηκώνει αστεία. Και εσείς καλωσορίσατε στη νέα δικτατορία.
1: Το σύστημα, λοιπόν, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, η φωνή του Θανάση Γαϊφίλια, εξαιρετική συνεργασία με έναν επίσης πολύ καλό δημιουργό, ο οποίος ζει στη δική μας την περιοχή, εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θάκη στην Ξάνθη, είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής, ο Γιώργος Παντόβλας, εξαιρετικός συνθέτης και ερμηνευτής επίσης ταυτόχρονα. Θυμίζουμε ότι έχει κυκλοφορήσει και το βιβλίο του Θανάση Γαϊφίλια, Ατέλειωτη εκδρομή από τις εκδόσεις Μετρονόμου, σε επιμέλεια του Ιακλού Οικονόμου. Μια εξαιρετική δουλειά που είναι σχεδόν όλη η ζωή του, αξίζει τον κόπο. Αν σας άρεσε τα βιβλία, να διαβάσετε αυτό το βιβλίο ενός δημιουργού τα τελευταία χρόνια που ζει σε αυτή την περιοχή και δημιουργεί εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο επίσης που μαζί με τους συνεργάτες του κάνουν εξαιρετική δουλειά για όλους μας, για τις επόμενες γενιάς. Είναι ο Ανίστης Στατιάδης, μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ευρώπης Εύου κατά του Χρυσού, για να κάνουμε μια κουβέντα, διότι είχε ανοίξει πολύ επικίνδυνα το θέμα του χρυσού στη δική μας την περιοχή. Είχαμε και μια σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον ανεξάρτητο αριστερό βουλευτή της Ξάνθης, τον κ. Χουσέιν Ζέμπεκ. Χτες κάναμε μια κουβέντα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε μια συνεδρίαση της Επιτροπής αυτές τις μέρες, της Διανομιακής Επιτροπής Ευρώπης και Εύου, για να δούμε και τι σκέφτονται να κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Στατιάδης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Καραμπογκιόκουβλου, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία του κρατικού ραδιοφώνου για να μιλήσουμε για το σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει επί χρόνια τον τόπο μας.
1: Νομίζω αυτή τη φορά έχει ανοίξει πάρα πολύ επικίνδυνα. Είναι λίγο πριν τις εκλογές, έχουμε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Είδαμε όσα έχουν πει από την πλευρά της εταιρείας. Υπάρχει μια ερώτηση στη Βουλή και περιμένουμε για μια επίκαιρη απάντηση για το τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Και πάντα στο μυαλό μας είναι, θα τολμήσει μια κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές να ανοίξει αυτό το θέμα και κατά αυτόν τον τρόπο που θέλει να το ανοίξει?
2: Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι προφανώς να το ανοίξει. Έχει πολλά παραθυράκια που λέμε το ζήτημα. Ένα μικρό παραθυράκι ήταν αυτό που έκανε ο κύριος ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο Νίκος Τσάχος. Να πούμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι πήραν μια άδεια για μεταλλευτικές έρευνες της ΑΠΕΣ, η εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Είναι θυγατρική μεν της Eldorado Cold, αλλά δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχουν τα μεταλλεία Θράκης. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται, ενώ μια παλιά εταιρεία είχε τα δικαιώματα, ας πούμε, για να κάνει την έρευνα, μπορούν αυτά να μεταφερθούν σε μια καινούργια εταιρεία, γιατί η παλιά έκλεισε. Αυτά βέβαια θα τα δουν και οι δικηγόροι.
1: Και μια απλή τοποποίηση, έτσι.
2: Θα τα δούμε, γιατί ναι, αυτό θα τα δούμε στο άμεσο διάστημα, θα τα δουν και οι δικηγόροι. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Νίκος Τσάφος, που είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανανέωσε λοιπόν, είχε λήξει από το 1998 στο 2023, είχαν μια άδεια για να κάνουν έρευνες, επαναλαμβάνω, το τονίζω, όχι για να κάνουν χρυσορυχείο, για να κάνουν έρευνα στην περιοχή. Η Μεταλλευτική Θράκης το έληξε το 2023 η συμφωνία αυτή που είχαν με το δημόσιο, και ο κύριος Τσάφος από το 23 και μετά εκκρεμούσε. Ο κύριος Τσάφος μόλις προχθές, δηλαδή στις 23 του Σεπτέμβρη του 26, τους ανανέωσε την άδεια για 5 χρόνια, και μετά μπορούν ανά 5 χρόνια για άλλα 30 χρόνια να ανανεώνουν συνέχεια αυτήν την σύμβαση. Θεωρούμε ότι όντως ο κύριος Τσάφος θα έπρεπε να ξέρει ότι για το ζήτημα αυτό έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Πρωθυπουργός και είπε ότι από τη στιγμή που η κοινωνία δεν θέλει τέτοιου είδους δραστηριότητα στην περιοχή, εγώ ποτέ δεν πρόκειται να το ξεκινήσω. Γιατί αυτή ήταν μια καθαρή εντολή, πιστεύουμε, και προς τον κύριο Τσάφο. Ο κύριος Τσάφος, να πούμε ότι είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τα περιβαλλοντικά. Έχει σχέση με την ενέργεια, ήταν στο φυσικό αέριο, έχει σπουδάσει διεθνείς σχέσεις και οικονομικά και δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή αυτή η συμφωνία που έδωσε ξανά το δημόσιο με την μεταλλευτική και την μεταλλία Θράκης με την Ελντοράντο, με τους Καναδούς, δεν συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά και με τον τίτλο του Υπουργείου στο οποίο είναι υφυπουργός. Άλλο πράγμα η business και άλλο πράγμα το περιβάλλον. Αυτό τόσα χρόνια λέμε και υποστηρίζουμε και πιστεύουμε ότι κάποτε να γίνει, να φτάσει και στα αυτιά του κυρίου υφυπουργού, γιατί στα αυτιά του κυρίου πρωθυπουργού έφτασε και πήρε και καθαρή θέση. Μετά λοιπόν από αυτήν την απόφαση που πήρε και υπέγραψε ο κύριος Νίκος Τσάφος, έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομωτινή και ομόφωνα το θέμα το έθεσε ο κύριος Περιφερειάρχης σαν έκτακτο πρώτο θέμα. Το είχε βέβαια ζητήσει και ο κύριος Ηλιόπουλος από Στέργιος, που είναι από τη Δράμα, είναι Περιφερειακός Σύμβουλος. Και τελικά συζητήθηκε ως πρώτο θέμα και αποφασίστηκε ομόφωνα να ανακληθεί η απόφαση του κύριου Τσάφου να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται με πρόεδρο τον κύριο Περιφερειάρχη, θα έχει μέσα τους δημάρχους Αλεξανδρούπολης, Σαπών και Κομωτινής, το ΤΕΕ και την Διανομαρχιακή. Εμείς προτείνουμε και ακόμη 2-3 βασικά πρόσωπα, όπως είναι ο Δήμαρχος Σαριανών, το ΓΕΟΤΕ, που πιστεύω και το Οικονομικό Επιμελητήριο, που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικοί θεσμοί και φορείς για να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν έγινε, θα παρακολουθεί από κοντά το τι μέλη γενέστε για το ζήτημα αυτό. Ήδη από ό,τι έμαθα ανακοινώθηκε στα πρακτικά του επισήμως του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα αντιδράσουμε και μέσω της περιφέρειας σε αυτή την άδεια που εδόθη.
1: Με βάση την απόφαση που έχει πάρει έτσι που πάρθηκε την Τετάρτη το βράδυ, ζητούμε ουσιαστικά από την κυβέρνηση την ανάκληση της απόφασης του κ. Τσάφου, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Και αν δεν γίνει αυτή η ανάκληση, θα καταφύγουμε στα δικαστήρια. Είτε είναι ελληνικά, είτε είναι ευρωπαϊκά, θα το πάμε μέχρι τέλους. Να πω ότι ήδη για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα δηλαδή των μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή των Σαπών, η Μεταλλευτική Θράκης από το 2017 έχει ζητήσει να κάνει 16 ερευνητικές γεωτρήσεις. Εμείς, μέσα στη λογική που λέει ότι η ανάπτυξη στον τόπο μας δεν περιλαμβάνει μέσα τα χρυσορυχεία, ίσα-ίσα τα μεταλλεία είναι ενάντια στην ανάπτυξη την οποία εμείς οραματιζόμαστε, τους πήγαμε μέχρι τώρα εκκρεμεί το ζήτημα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πάνε κοντά μια δεκαετία. Μέχρι τώρα να πούμε ότι για το ζήτημα των Σαπών, για τη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε ακύρωση της προέγκρισης χωροθέτησης του έργου Χρυσού Σαπών στον νομό Ροδόπης με απόφαση της 1ης Ιουνίου του 2005 από το Συμβούλιο Επικρατείας, όπου καταφύγαμε εμείς. Να πούμε ότι τα χρυσορυχεία Θράκης έσυραν στα δικαστήρια τους παλιούς νομάρχες Γιαννακίδη και Ζαμπουνίδη, γιατί δεν υπέγραφαν παραχώρηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων ή έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου και της Ροδόπης. Και αθώθηκαν πανηγυρικά, να πούμε ότι κάναμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις τότε διανομαρχιακή έξω από τα δικαστήρια με πάρα πολύ κόσμο και δικαιώθηκαν τελικά οι νομάρχες και μάλιστα υποχρεώθηκαν να πληρώσουν και το δικαστήριο οι εταιρείες που προσέφηγαν σε αυτά για να κατηγορήσουν τους νομάρχες και να τους βάλουν στη θέση τους όπως λέγανε. Έχουμε λοιπόν αυτή την καινούργια εξέλιξη, πιστεύω ότι και αυτή θα καταπέσει. Ο κύριος Τσάφος έκανε ένα φάουλ, εδώ που τα λέμε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο αγώνας μας είναι διαρκείας, όπως σας περιέγραψα. Έχουμε δικαιωθεί για κάθε τι, γιατί έχουμε σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στους χρυσοθύρες. Εμείς θέλουμε να προασπίσουμε το περιβάλλον και τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές, ενώ αυτοί έχουν μπροστά μόνο τα κέρδη τους. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε ο κύριος Τσάφος να το μετρήσει καλύτερα και να ξέρει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί απέναντι στην κοινωνία. Mm-hmm. Μετά λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ήμασταν παρόντες, είχαμε διανομαρχιακή επιτροπή στις ΑΠΕΣ στις 7.30 ώρα την Τετάρτη, όπου παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Απών, η Αντιδήμαρχος η κυρία Τριφωνίδου, ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Παπαδάκης, πάρα πολλοί φορείς από τις ΑΠΕΣ, σχεδόν όλοι φορείς. Υπήρχε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, διότι καλέσαμε και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, δεν μπορούσε, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, αλλά έστειλε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και άλλοι συναγωνιστές από την Αλεξανδρούπολη ήταν. Από την Κομωτινή πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη, αποφασίσαμε πολλά πράγματα και αποφασίσαμε το κύριο ζήτημα ήταν να απαντήσουμε στην προπαγάνδα που γίνεται αυτό το διάστημα εκ μέρους εταιρείας σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως βλέπετε κύριε Καραμπουγιούκοβλου, και στα μεγάλα κανάλια παίζονται διαφημίσεις της Ελληνικός Χρυσός και της Ελντοράδο Κόλτ.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχει ενταθεί αυτό πλέον την τελευταία περίοδο.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτή την προπαγάνδα με σποτάκια που θα ανεβάσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με διάφορους έξυπνους και ωραίους τρόπους, γιατί η νεολαία μας έχει πολλές ωραίες ιδέες και ουσιαστικές και ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν την καμπάνια μας απέναντι, την μαζική καμπάνια μας απέναντι στις εταιρείες. Εμείς αναλάβαμε βέβαια ως πιο παλιοί αυτό που μάθαμε και κάναμε τόσο καιρό, να περάσουμε πάλι από τα χωριά, να βγάλουμε ένα πολύ μικρό κείμενο για να το μοιράσουμε με τους λογαριασμούς του νερού, οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και Σαπών, και να έχουμε μια από κοντά επαφή με τους κατοίκους, αλλά και με όλους τους φορείς, τα αθλητικά σωματεία και όλους τους φορείς ξανά, για να τους αναπτύξουμε και πάλι ότι μεταλλουργία χρυσού στην περιοχή σημαίνει καταστροφή και να συντονίσουμε τον αγώνα μας ακόμα καλύτερα. Επίσης μπορεί, όπως προτάθηκε κιόλα και από τον κύριο Δάμονα Δαμιανό που ήρθε στη συνάντηση εκ μέρους του κύριου Ιλχάμ, του βουλευτή Ροδόπης, αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ακούστηκε, να κατεβούμε κάτω στην Αθήνα μια αντιπροσωπεία η οποία θα πάει στη Βουλή, θα ενημερώσει όλα τα κόμματα και φυσικά θα προσπαθήσουμε να έχουμε συναντήσεις και με τους υπουργούς αλλά και με τον κύριο Μητσοτάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό τον επόμενο μήνα λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες αναλάβαμε να τις διεκπαιρεώσουμε και πιστεύουμε ότι η ενότητα που για ακόμη μια φορά διατρανώθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στη συνάντηση που είχαμε με τη Διανομαρχιακή στις ΑΠΕΣ, η ενότητα είναι αυτή η οποία μας κάνει πάρα πολύ δυνατούς για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική ευρωστία των χρυσοθύρων αλλά και να αντιμετωπίσουμε και τα ψέματα τα οποία λένε ότι δεν θα καταστρέψει το περιβάλλον κλπ. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί με τους επιστήμονές μας και να πω ότι ένα πολύ τελευταίο κείμενο εκ μέρους του κυρίου Κυριάκου Αρίκα και του Δανίλη Σεργελίδη, των καθηγητών Πανεπιστημίου που μας βοηθάνε, που είναι η επιστημονική μας υποστήριξη. Έχουμε λοιπόν ένα καινούριο κείμενο για το ζήτημα των σαπών, το οποίο δώσαμε και στον τύπο και πιστεύουμε ότι και φυσικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πιστεύουμε ότι η τεκμηρίωσή μας απέναντι στους χρυσοθύρες είναι πλήρης και επιστημονική.
1: Περιμένουμε άμεσα την ανάκληση της απόφασης. Αν δεν υπάρχει ανάκληση θα κάνετε όλες αυτές τις ενέργειες. Αυτό που κρατάμε ότι αρχίζει και γίνεται ενημέρωση πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, άνθρωπο, για να έχουμε μια επαναενημέρωση για το τι ακριβώς κάνουν και βλέποντας και την εικόνα του τι συμβαίνει στις σκουριές στη Χαλκιδική που δεν λυπήθηκαν τον τόπο αυτό. Ήθελα όμως να επιμείνει λίγο και να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Σας κάνει εντύπωση, υποφανέστατα ο κύριος Σάφος ήξερε τι κάνει, σας κάνει εντύπωση όμως ότι αυτό γίνεται σε μια προεκλογική περίοδο το οποίο φαίνεται ότι θα έχει ένταση.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσάφος είναι παιδί της, έχει ασχοληθεί με το φυσικό αέριο. Σας είπα ότι έχει σπουδάσει οικονομικά και διεθνείς σχέσεις. Δεν έχει σχέση τόσο με το περιβάλλον, έχει σχέση πιο πολύ με τις εταιρείες. Και ήταν στο φυσικό αέριο πριν γίνει σύμβουλος του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα 4 χρόνια πριν γίνει υφυπουργός. Να πούμε ότι στο φυσικό αέριο όμως ήταν και ο κύριος Μπακούρας, ο Λεωνίδας, ο αφιπηρητής σας και διευθυντής των μεταλλείων Θράκης, αλλά και ο Χρήστος Μπαλάσκας, ο νυν διευθυντής Ελληνικός Χρυσός και των μεταλλείων Θράκης. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες σχέσεις με τους παράγοντες αυτούς μεταξύ τους. Εμείς φυσικά αυτή η παραχώρηση δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο για τις εταιρείες πέρα της έρευνας, αλλά αυτοί το εμφάνισαν ότι νέα πνοή ξεκινάει το έργο των σαπών κλπ. Και την προπαγάνδα που κάνουν στα χωριά είναι το να μας δόθηκε η άδεια και κοιτάξτε οι αντιδράσεις έχουν καταπέσει κλπ. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει, το αντιμετωπίζουμε, δίνουμε και μια εξήγηση γιατί ο κύριος Τσάχος προχώρησε στην ενέργεια προχώρησε, ίσως να είχε και κάποιες σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς από το παρελθόν. Αλλά να πω ότι και στη Χαλκιδική που αναφερθήκατε δεν έχει σταματήσει ο αγώνας ενάντια στα μεταλλεία, όση διαφήμιση και να κάνουν οι Ελληνικός Χρυσός στην τηλεόραση και σε όλα τα μέσα.
1: Ναι, και απλώς βλέπουν τα αποτελέσματα, το πώς καταστράφηκε η φύση σε ένα από τα πιο όμορφα τοπία της Μεσογείου, έτσι.
2: Δεν τρέπονται να δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους στη διαφήμιση και δίπλα είναι καταπράσινο το δάσος, αυτό που δεν κατέστρεψαν ακόμα. Γιατί εκεί που ήταν οι εγκαταστάσεις τους και φαίνονται, ήταν καταπράσινο δάσος όπως είναι αυτό γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και να πούμε ότι σε αυτό το δάσος λοιπόν στις Σκουριές, την Κυριακή στις 4 Οκτώβρη, υπάρχει ο αγώνας Ξεσκουριάζουν, που τον διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών της Μεγάλης Παναγιάς και είναι ενάντια στα μεταλλεία και υπέρ της φύσης. Και να πούμε ότι και την Παρασκευή στις 9 Οκτώβρη στην Ιερισσό θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες όπως είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η κυρία Μπουφίλιου, η Ματούλα Ζαμάνη, ο Αποστολάκης των Χαΐνιδων, ο Αγγελάκας. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν και πολλοί. Είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία με πολύ μεγάλο, ο Χαρούλης, με πολύ μεγάλο ονόματα. Θα γίνει λοιπόν, θα ξεκινήσει στις 6 ώρα στην Ιερισσό. Θα κοιτάξουμε, παρακαλούμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία. Θα κοιτάξει η Διανομαρχιακή, μήπως βάλουμε και πούλμαν για να μπορέσουμε να πάμε όλοι και να παρακολουθήσουμε αυτή τη συναυλία και να διατρανώσουμε για ακόμη μια φορά ότι την αλληλεγγύη μας στον κοινό αγώνα που έχουμε μαζί με τους κατοίκους της Χαλκιδικής.
1: Το οποίο φαντάζομαι τις επόμενες μέρες, αν υπάρξει λεωφορείο, θα βγούμε και για ανακοινώσεις. Πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό. Ξαναθυμίζουμε εμείς από την πλευρά μας ότι είναι η επένδυση χρωστή στην περιοχή, είναι η άμυνα της περιοχής, είναι η τελευταία έτσι, η ζώνη που όλοι, δεν θέλει κανείς αυτή την επένδυση, είναι η κόκκινη γραμμή όλης της περιοχής, όλων των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή και κλείνοντας ήθελα να δώσω ένα μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους, σε εκλεγμένους και σε μη εκλεγμένους για αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση η οποία φαίνεται ότι μπορεί να μας αλληλεπωρεί στην επόμενη περίοδο.
2: Εμείς ένα μήνυμα έχουμε να στείλουμε ότι 30 χρόνια είμαστε σε πάλξεις. Άμα χρειαστεί μέχρι την τελευταία μας πνοή όπως έκαναν πολλοί συναγωνιστές μας που δυστυχώς χάθηκαν στα χρόνια αυτά του μεγάλου αγώνα και άρα έβαλαν και μεγαλύτερο φορτίο στις δικές μας πλάτες. Εμείς θα είμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, αλλά όχι μόνο εμείς οι παλιοί, μαζί με την νεολαία, μαζί με όλο τον κόσμο για να μην επιτρέψουμε την καταστροφή του τόπου μας από τους χρυσοθύρες.
1: Κύριε Σαδιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχουμε. Νομίζω ότι θα το χρειαστούμε την επόμενη περίοδο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό φθινόπωρο σε όλους μας.
1: Γεια σας.

0: Σπάνια έχεις μια εξαιρετική πλειάδα μουσικών που να συμπράττουν σε ένα τραγούδι. Ο Chris Potti, ο Γιωγιώμα, ο Ντομινίκ Μίλαρ και φυσικά ο Sting, η φωνή του ήταν που ακούσαμε. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1951 ο Γκόθο Μάθιο Σάμνερ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, και πριν ξεκινήσει την σόλο καριέρα του ήταν και τραγουδιστής και μπαστίστας ταυτόχρονα των θρυλικών πολλής. Και είπαμε να τον θυμηθούμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, με την πλειοσίωση και των υπόλοιπων εξαιρετικών μουσικών. Αυτή είχε θα μας πάνε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Η παιδευτική χρονιά είχε ξεκινήσει αλλά με πάρα πολλά προβλήματα. Κάθε χρόνο σχεδόν αυτή την εποχή συζητάμε τα ίδια προβλήματα. Αυτά που ξεχνάει να κάνει και έπρεπε να έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας αλλά και οι περιφερειακές διευθύνσεις. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κική Λαζαρίδου.
1: Τα τμήματα ΣΔΕΠ από τα αρχικά του σημαίνουν ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, δηλαδή μέσα στις σχολικές μας μονάδες υπάρχουν δομές που έχουν ένα και μοναδικό στόχο, την υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται κάποια ενισχυμένη διδασκαλία, κυρίως στην ελληνική γλώσσα, ώστε να μπορέσει το παιδί ο μαθητής ομαλά να ενταχθεί στο υπόλοιπο τμήμα στην καθημερινότητά του μέσα στη σχολική μονάδα.
2: Είναι σαν παράλληλη στήριξη, δηλαδή, ή κάτι διαφορετικό?
1: Είναι ξεχωριστό. Η παράλληλη στήριξη εκπαιδευτικό είναι μέσα στην τάξη. Τα τμήματα είναι ξεχωριστά, αλλά υπάρχουν μέσα στις σχολικές μας μονάδες.
2: Τώρα, πόσο κρίσιμη είναι αυτή η καθυστέρηση για τους μαθητές που χρειάζονται γλωσσική και μαθησιακή στήριξη, κυρία Λαζαρίδου?
1: Εμείς αυτό το οποίο τονίζουμε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών με την ανακοίνωση και το εντρικτύο τύπου που βγάλαμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι ζώνες αυτές, όπως οποιαδήποτε άλλη δομή με σχολικές μας μονάδες, είναι ένας πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας. Και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι τα τμήματα ΖΕΠ δεν είναι κάτι συμπληρωματικό ή προαιρετικό. Είναι απαραίτητα για τους μαθητές μας που χρειάζονται, όπως προείπα, μια πρόσθετη γλωσσική και μαθησιακή στήριξη. Δυστυχώς, επειδή χθες έγινε και η β' φάση των αναπληρωτών, δηλαδή καλούνται σε δύο μέρες οι αναπληρωτές οι οποίες έχουν έρθει στο νομό μας να δηλώσουν σχολικές μονάδες. Υπήρξε λοιπόν μια καθυστέρηση διαδικασίας και τώρα στη β' αυτή φάση που εμείς οι εκπαιδευτικοί την περιμέναμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί των ΖΕΠ δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη β' φάση. Από τη στιγμή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη β' φάση, εμείς ευελπιστούμε, γιατί η ανακοίνωση επίσημη είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει από το Υπουργείο, ότι μαθαίνουμε και εμείς τελευταία στιγμή με τις προσλήψεις ή έστω μία-δύο μέρες πριν από τις προσλήψεις των συναδέλφων. Ευελπιστούμε ότι σε μία συμπληρωματική β' φάση θα μπορέσουμε να έχουμε και αυτούς τους εκπαιδευτικούς.
0: Ευελπιστούν οι άνθρωποι σε μια δεύτερη φάση να έχουν και αυτούς τους εκπαιδευτικούς, ενώ θα έπρεπε να είναι από την πρώτη φάση ήδη. Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν, σε έναν προγραμματισμό, να βάλεις τα πράγματα κάτω, ξέροντας ότι έχει ξεκινήσει η χρονιά, ξέροντας ότι είναι επίκουσα ανάγκη να είναι αυτοί οι άνθρωποι από την πρώτη φάση, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, να τους έχεις από την πρώτη φάση. Να. Είναι τα θέματα που κάθε χρόνο σχεδόν την ίδια εποχή λέμε τα ίδια πράγματα, χωρίς να έχουμε πολύ μεγάλη βελτίωση. Παραμένουμε για λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Σάββα Αργυράκη, ο πρόεδρος του Αγωτικού Συλλόγου ΝΕΣΤΟ, ο Γενικός Γραμματάς της Ένωσης Αγωτικών Συνεταιρισμών της Καβάλας, να δούμε τις δραστηριότητες που υπάρχουν και τις νέες επενδύσεις που ετοιμάζουν από την πλευρά τους.
3: Η Καβάλας έχει μια δραστηριότητα εδώ και 100 χρόνια. Είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος λειτουργεί 100 χρόνια. Οπότε για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε πρέπει να είμαστε μέσα στις εξελίξεις, πρέπει να είμαστε πάντα σε ό,τι ζητήματα έχουν οι αγρότες μας και όπου θέλουν να επενδύσουν, εμείς πρέπει με τη σωστή κατεύθυνση που θα τους δώσουμε να έχουμε και τις ανάλογες επενδύσεις, όπως δηλαδή στο κομμάτι της πράσινης ελιάς. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια στη ΒΠΕ. Σιγά σιγά φεύγουμε από την περιοχή της ΒΠΕ, διότι το κόστος είναι λίγο αυξημένο για την επεξεργασία της ελιάς, επειδή χρειάζεται νερό, είναι υπέρογκο το κόστος του νερού, της χρήσης του νερού. Κατεβαίνουμε στο Χρυσοκόρι, όπου εκεί σε κάποιες παλιές εγκαταστάσεις, σε παλιό οικοκυστήριο της ΕΑΣ, δημιουργούμε ξανά νέες εγκαταστάσεις, διαμορφώνοντας το χώρο και κάνοντας νέες επενδύσεις σε δεξαμενές με πατάρι για τη φιλοξενία ελιάς. Εκεί γίνεται η διαλογή και η επεξεργασία της ελιάς πλέον. Καθώς επίσης όμως κρατάμε και το κομμάτι της ΤΒΠΕ, όπου υπάρχει ένα σύγχρονο εργαστήριο, θα λέγαμε, για την ελιά, για την εκπερίνωση και τη γέμιση όπου αυτή ζητηθεί από τους πελάτες μας, που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η κύρια δραστηριότητα, η άλλη κυρία δραστηριότητα είναι το ακτινίδιο, η συσκευασία και η εμπορία του ακτινίδιου, καθώς και του σπαραγγιού, του λευκού σπαραγγιού. Εκεί έχουν γίνει επενδύσεις τα τελευταία 25 χρόνια από τα μέλη, από τους συνεταίρους της ΕΑΣ Καβάλας. Φυσικά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αυτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περνάνε μέσα από το Υπουργείο ή και από την Περιφέρεια. Οπότε έχουμε και εκεί μια πάρα πολύ καλή βάση για τους παραγωγούς μας, ώστε να φιλοξενήσουμε ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν, που είναι συνεχώς αυξανόμενες, να φιλοξενήσουμε τα ακτινίδια των παραγωγών μας και να τα συσκευάσουμε και να τα εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Καθώς επίσης παραδοσιακά η ΕΑΣ Καβάλας συγκεντρώνει δημητριακά τα τελευταία χρόνια και ενεργειακούς χώρους, ηλία, ανθοϊστόγια, σε διάφορα μέρη όπως στο Δάτο, στο Ερατινό, στην Νέα Καριά, μεγάλες εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλές χιλιάδες τόνους δημητριακών. Η δραστηριότητά μας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από την επέκταση των εγκαταστάσεων αλλά και τον εξυγχρονισμό αυτών θα μπορέσουμε να έχουμε μειωμένο κοστολόγιο αλλά και καλύτερες αποδόσεις που όλο αυτό θα φανεί στις τιμές των παραγωγών μας. Τιμές που θα πληρωθούν δηλαδή τα προϊόντα τους.
0: Αυτούς που ακούσαμε τον κύριο Σάββα Αργυράκη, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις δραστηριότητες αλλά και τις νέες επενδύσεις που ετοιμάζουν. Και να κλείσουμε με μουσική από την Καβάλα, με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Γιαραγιά Γαυσώνα». Η εξαιρετική ομάδα του εξαιρετικού μουσικού του Αλκυζοπόγλου, η Αμάνο Ριμπέτικο από την Καβάλα, σε μια συνεργασία εδώ με τους Ensemble Andalusia del Mediterraneo από την Γρανάδα της Ισπανίας. Σήμερα αυτή η ομάδα, το σχήμα υπό την καθοδήγηση του Αλκυζοπόγλου, η Αμάνο Ριμπέτικο θα είναι φιλοξενούμενη στην εκπομπή Πόβα 5 με 6, στην εκπομπή που κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί ο Φώτης Ζαλιάς μαζί με τον Γιώργο Εφημίδη, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά. Ακούστε το τραγούδι και να μην ξεχάσετε να συντονιστείτε το απόγευμα στις 5 με 6 στην Κομωτινή, το οποίο η εκπομπή μεταδίδεται και από όλους τους περιφερειακούς σταθμούς. Κλείνουμε το πρώτο μέρος, δελτίο, και σε λίγο στο περιφερειακό μαζί.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιανοπούλου. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθεί η απαραίτητη έλεγχη και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια, το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, μόνης η δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, Παρασκευή. Σήμερα ένας καινούριος μήνας μπήκε στη ζωή μας, ελπίζουμε να είναι πιο δημιουργικός σε σχέση με αυτόν τον μήνα που έφυγε, με πολλά πράγματα που τρέχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ρωσκιάδας, ΕΡΤ Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρωσκιάδα και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα στις περιφερειακές ενότητες, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Να θυμίσουμε ότι είναι σήμερα Διεθνή ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου επίσης. Χαμογελάστε, διότι είναι μεταγωδικό. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοδο καταγράφων μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα 102 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν να στείλουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν. Η Αμερική ετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο νυν πρόεδρος ο Τραμπ ρίχνεται στην προεκλογική εκστρατεία με δύο εμφανίσεις στο Τέξας και την Οκλαχώμα. Στον πολύχρωμο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία είχαμε νέο ρώσικο πλήγμα εναντίον της νότιας γέφυρας στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο δραματίσεις σε πλήγμα εναντίον κτηρίου κατοικιών. Στην Αλγερία, με είδηση που κάνει τον κόσμο αυτή την ώρα, το κοινοβούλιο επεκτείνει την θανατική ποινή σε εμπιστός των δασών στην Αλγερία. Στη Γαλλία έχουμε τεράστιες κινητοποιήσεις, σχεδόν 2.000 προσαγωγές είχαμε κινητοποιήσει αυτές. Οι αποκλεισμοί εξαπλώνονται και στα πανεπιστήμια πλέον. Στην Ελλάδα, στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΓΕ, τεχνητή νοημοσύνη, θαλάσσια ασφάλεια και η κούρσα για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Στις 29 Οκτωβρίου θα προοδεύσει ο Πρωθυπουργός στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην επόμενη συνεδρίαση. Η Ελλάδα ταυτόχρονα προχώρησε στην αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Καμιά ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας από την Πειραιά, είναι δήλωση που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σήμερα. Να πούμε ότι σε ισχύ το απογοητευτικό απόπλου άνεμε ως 9 μποφόρ προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να προσέχουν και όσοι οδηγούν στην Εγνατία να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν διάφορα σημεία που φυσάει πολύ άσχημα. Είχαμε ένα νεκρό κτηνοτρόφο στην Κρήτη και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία που συνεχίζεται σε εκείνη την περιοχή. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα και των άλλων τριών. Στις αίρες φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδερόκαστο, χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ο 85χρονη. Και στην Καβάλα από τους Φιλίππους στην Νέα Υόρκη, η λογοτεχνική επιστροφή του Κώστα Ευκαρπίδη. Έχει ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα, 5 με 6 για την ακρίβεια, στην εκπομπή Πόβα που μεταδίδεται και από όλους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ο Φώτης Ζάντζας και ο Γιώργος Εφεμίδης φιλοξενούν έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Άλκη Ζωπόγλου, με το σχήμα του τους Αμάν Ρεμπέτικο. Συντονιστείτε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή αυτή. Και με αυτά θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Μέρη σε όλους και μας πετυχαίνετε στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας, όπου σε λίγη ώρα το απόγευμα στις 18:30 εγκαινιάζεται η 32η Καβάλα Expo 2026. Τώρα είμαστε εδώ γιατί θα στηρίξουμε και εμείς σαν ΕΡΤ Καβάλα, σαν ΕΡΤ γενικότερα, το περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας που δίνει το παρόν για δεύτερη χρονιά στην Καβάλα Expo. Είναι ένα περίπτερο ανοιχτό στους πολίτες με ενημέρωση και διάλογο. Και είναι στο πλευρό τους και η ΕΡΤ με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και τις ημέρες της διοργάνωσης να πραγματοποιήσει μία σειρά συνεντεύξεων με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και θέματα που θα αναδειχθούν έχουν να κάνουν με την προστασία ανηλίκων, την ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές απάτες, οδική ασφάλεια, ενδοοικογενειακή βία. Αυτές οι συνεντεύξεις θα ηχογραφηθούν και θα έχουμε τη δυνατότητα να τις ακούσουμε και από Δευτέρα σε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ Καβάλας και της περιφέρειάς μας, για να υπάρχει έτσι και μεγαλύτερη απήχηση σε πολίτες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας τους εδώ στην Καβάλα Expo 2026. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το πρωί είχαμε και την κινητοποίηση, το κλείσιμο του λιμανιού της Καβάλας από αλλοίς της περιοχής, όπως και οι αλλοίς όλης της χώρας είναι από εχθές κινητοποιήσεις, γιατί δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και ζητούν να βρεθούν άμεσα λύσεις για την αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς και για άλλα κλαδικά ζητήματα που, όπως λένε, φαίνουν το κλάδο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. 10 και 4 προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Καβάλας, κάλεσαν σε συμπόρευση ηθιεμπόρους και ηθιοπόλεις και, όπως λένε οι επαγγελματίες ψαράδες, εκπέμπουν στην ουσία ένα σήμα κινδύνου για το μέλλον του φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χαρακτηριστικά λένε πως αν συνεχίσουμε έτσι με αυτούς τους ρυθμούς και αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν για τον κλάδο τους, σε 3 χρόνια δεν θα είμαστε σε θέση να τρώμε ελληνικό ψάρι. Εντάξει, μόνο αυτό όταν το ακούει κανείς καταλαβαίνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει στις ζωές όλων μας. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το βράδυ στις 6.30 αύριο θα γίνει η εκδήλωση στην Δράμα για τα 85 χρόνια από την ωριακή εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο Δημαρχείο της πόλης με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Χριστάνη. Ενώ από χθες στη Δράμα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για ένταξη και επανένταξη στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Δράμας. Εκεί δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα και οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας. Και οι ενδιαφερόμενοι, είτε πρόκειται σαμί για νέες αιτήσεις ένταξης είτε για επανένταξη δικαιούχων, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας ότι την Κυριακή το πρωί όλοι οι δρόμοι, θα λέγαμε, οδηγούν στον πλαταμόνα του Νέστου Καβάλας, γιατί θα πραγματοποιηθεί για 25η χρονιά η γιορτή κτηνοτροφίας και δεν πρέπει να τη χάσουν οπωσδήποτε αυτοί που τρελαίνονται για βραστή γίδα, γιατί είναι μια αυθεντική γεύση που θα την απολαύσουν στον πλαταμόνο την Κυριακή. Εντάξει, θα διασκεδάσει ο κόσμος και με παραδοσιακή μουσική, θα προμηθευτεί αγνά προϊόντα του τόπου και σίγουρα και θα απολαύσει την υπέροχη φύση εκεί του φθινοπόρου και όλοι θα περάσουν, ελπίζουμε, μια όμορφη Κυριακή.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Αν ρωτούσε κανείς τα προηγούμενα χρόνια σε όλους μας τι το καλό έχει όλη η περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέγαμε το φρέσκο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα και το βλέπεις μπροστά σου και τα πολύ όμορφα βιολογικά κρέατα από τις ορεινές περιοχές. Φαίνεται πως τρέχουν τα πράγματα όπως έχει μεταδώσει και η Τασούλα. Στα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν πάρουμε μέτρα σημαντικά, δύσκολα θα πάμε ελληνικό ψάρι από τις ελληνικές θάλασσες, γιατί την κτηνοτροφία της καλώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί θα συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα στην Οριστιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Και σας ένα καλό μεσημέρι σε όλους τους περιφερειακούς και συνεργάτες, συναδέλφους και ακροατές. Δανείζομαι έτσι, μπαίνω μάλλον αφορμή το σχόλιο σου και θέλω να πω και εγώ ότι και στον ορεινό όγκο του Εύρου μπορεί κανείς να φάει βραστή γίδα αυθεντική με την γεύση την παραδοσιακή, επειδή μίληξε η Κασούλα και τη γιορτή κτηνοτροφίας, σε πάνω ψηλά, στον Πετρόλοφο, στο Βέριο, στα χωριά του ορεινού όγκου, ακόμα κανείς συναντά το φρέσκο, ντόπιο, παραδοσιακό κρέας με την γεύση που ξέραμε πριν από 40 και 50 χρόνια. Και οι αλλοί στην Αλεξανδρούπολη δυσκολεύονται και αυτοί έχουν δέσει τις μεγανότερες τους από εχθές, η δεύτερη μέρα σήμερα δηλαδή, παραμένουν όλα τα αλυσικά σκάφη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το κόστος κίνησης είναι κυρίαρχο πρόβλημα που καθιστά μη βιώσιμη την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από 600 ευρώ τον τόνο, μας είπε σήμερα, το συγγνώμη στην Έστωρα Στιάδας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης ο Καραβέτης, από 600 ευρώ τον τόνο που κόστιζε πριν τον πόλεμο το πετρέλαιο, έφτασε πλέον τα 1.300 ευρώ τον τόνο.
2: Τα διπλάσα και παραπάνω.
1: Ναι. Τώρα μας επισήμανε ο ίδιος με μεγάλη έτσι ένταση ότι όσα από θέματα φρέσκων ελληνικών αλληλευμάτων υπήρχαν στις ιχθυόσκαλες έχουν εξαντληθεί και θα πρέπει να προσέχουμε όλοι τι αγοράζουμε, από πού το αγοράζουμε, πώς το αγοράζουμε, τι υπάρχει πάνω στην πινακίδα του κάθε ψαριού, αν είναι εισαγωγής είτε ιχθυοκαλλιέργειες ή ακόμα και αποψυγμένα ψάρια. Πάντως είναι καθολική, όπως προείπα, 12 σκάφη μέσης αλίας συμμετέχουν κινητοποίηση εδώ στην περιοχή και περισσότερα από 150 παράκτιες αλίας που δένουν στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης αλλά και στα μικρότερα λιμάνια της Μάκρης και του Δέλτα του Εύρου. 10 βουλευτές του ΚΚΕ για τα οξυμένα προβλήματα των αλίων που τους οδήγησαν στην πανελλαδική κινητοποίηση κατέθεσαν σχετική ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά το τέμενος Βαγιαζίτ, η εργασία στο οποίο ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Από την πληροφόρηση που έχουμε από ανθρώπους μέσα από τον Δήμο, Δημοτήχου, προς το τέλος Οκτωβρίου θα παραδοθεί έτσι και το εξωτερικό μέρος, ο περιβάλλον χώρος του τεμένους Βαγιαζίτ. Μάλιστα στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάθηκε μια απόφαση, υπήρχε μια πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από το σχέδιο, τη μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου εκτός από το γύρω-γύρω πεζούλι που υπάρχει στο τέμενος πρόκειται να δημιουργηθεί και να ενσωματωθεί μια ζαρντινιέρα η οποία αυξάνει και το φάρδος ας πούμε του πεζουλιού που είναι έξω από το τέμενος και δυσκόλευε, στένευε τον μονόδρομο που βρίσκεται πίσω από το τζαμί με αποτέλεσμα να μην μπορούν, εάν αυτό συνέβαινε, να περάσουν περιοριστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έβαλε αυτή την προϋπόθεση, ότι ψηφίζει μεν την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση όμως να μην γίνει η δεύτερη ζαρτινιέρα για να μπορέσουν να περνούν εύκολα τα αυτοκίνητα της περιοριστικής και τα ασθενοφόρα, εάν παραστεί ανάγκη. Πάντως είναι σχεδόν όλα έτοιμα στον εξωτερικό χώρο τέλος πάντων του ταμένους Βαγιαζίτ. Τώρα η Αλεξανδρούπολη είναι σχεδόν όλα έτοιμα στον εξωτερικό χώρο τέλος πάντων του ταμένους Βαγιαζίτ. Τώρα

0: τονίζει ότι θα πρέπει όποιος εντοπίσει, όποιος δει κάτι, όποιος έχει κάποια πληροφορία, να τους ενημερώσει. Οι χώροι αυτοί έχουν επανειλημμένα καθαριστεί, ωστόσο ορισμένοι δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Όπως αναφέρεται, ενώ τονίζεται πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε μία διοδοτημένα σημεία. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι παράδειγμα που το οποίο συμβαίνει και στις άλλες περιοχές και σε άλλους Δήμους, δεν είναι μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Ο Οκτώβριος, ένας μήνας αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια, με δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και εδώ και στον Εύρο και στις δύο διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών, και της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Ορεστιάδας. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών Ορεστιάδας, τον κύριο Χαμαλίδη, όπου από την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζουν δράσεις σε κάθε βαθμίδα σχολική. Αρχές γενομένες από τα γυμνάσια, ακολουθούν τα δημοτικά, τα λύκεια, αλλά και δράσεις σε γονείς για το τι θα μεταφέρουν στα παιδιά τους όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στον δρόμο, σε ποδηλάτες, τη χρήση όσων είναι, έχουν ποδήλατο στην περιοχή, αλλά και στους ηλικιωμένους θα γίνουν ειδικές δράσεις ενημερωτικές για το πώς και αυτοί θα μπορούν και θα πρέπει να συμπεριφέρονται όταν κινούνται στον δρόμο. Στο Σουφλί έχουμε δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις στις 3 του μηνός, σήμερα Σάββατο. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών είναι η πρώτη, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης του ΦΠΚΑ και με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με μια γιορτή στο κέντρο ενημέρωσης στις 10 το πρωί, με δράσεις εκπαιδευτικές και βιωματικές για παιδιά και για οικογένειες, ενώ η συναυλία που θα δοθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη στις 8, στις 9 το βράδυ, σε ξενοδοχείο της πόλης, πρόκειται να μεταφερθεί και στο Σουφλί το Σάββατο. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία από την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εχόρδων, Strings in Motion, Έχορδαν Κινήσι, του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ, με θέμα «Από το Δούναβι στον Εύρο», και το ρεπορτόριο που θα παρουσιάσει η διεθνώς αναγνωρισμένη ορχήστρα θα είναι υψηλού επίπεδου, αντίστοιχο με αυτό που παρουσιάζει στις περιοδίες της σε όλο τον κόσμο. Οπότε όσοι μας ακούτε, μπορείτε να παρευρεθείτε στο ξενοδοχείο Ραμπάντα στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή σε 9 το βράδυ να τους ακούσετε, ή στο Δημοτικό Θέατρο Σουβλίου το Σάββατο το βράδυ στις 8. Αυτά από εμάς.
1: Και θυμίζουμε, Μαρία, ότι ήταν πριν φτάσουν στην περιοχή του Εύρου. Ήταν εγώ στο Μέγαρο της Μουσικής, ναι, την Τετάρτη το βράδυ, το οποίο έχει και πάρα πολύ κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε τουλάχιστον για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και με αυτά λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή αλλά και χαρά Θάλια Καμπρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Ειδησιογραφικά δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, καθώς τραγική κατάληξη είχε και η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 4.30 το πρωί σε σπίτι στην έδρα του Δήμου Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 85χρονη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δωμάτιο που κοιμόταν η ηλικιωμένη, και παρά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς για τη φωτιά επιχείρησαν να σβήσουν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, δυστυχώς την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε στη συνέχεια ο θάνατός της. Ο 57χρονος γιος της που ήταν εκεί μεταφέρθηκε και αυτός στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Εννοείται ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς γίνεται έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ και χθες είχαμε μια πυρκαγιά νωρίς το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στην κοινότητα Χυμάρου στο Δήμο Ηράκλειας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με γεωργικά υπολείμματα και θάμνους και με τις φλόγες να καίνε περίπου 15 στρέμματα γης. Για την κατάσβεσή της πήραν μέρος 9 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Και ευτυχώς τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και σβήστηκε στη συνέχεια χωρίς να εξεπλωθεί στη γύρω περιοχή. Στην εβδομαδία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, για να αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα, διαπιστώθηκαν 4 κρούσματα.

0: Περιφερειακή Ενότητα Σερών και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέα Ζύχνη, Ηράκλεια Σερών, στις κοινότητες Στραβίσκου, Αμμουδιάς, Ζωσοχωρίου και Αγίας Ελένης. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός είναι περιορισμένος. Είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου το 2020, όταν ο αριθμός έφτασε στα 56 και μάλιστα είχαμε και θανάτους. Ωστόσο, αυτά τα κρούσματα δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο νομίατρος, ο κύριος Αναστασιάδης, λέγοντας ότι και η εποχή είναι τέτοια, όπου τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό περιορίζονται λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, ενώ ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήδη έχει αποκτήσει αντισώματα από τις προηγούμενες φορές. Και βέβαια αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν πρόκειται να μας αφήσει, πολύ δε περισσότερο στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ήδη έχουμε κρούσματα και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και έχουμε τους οριζόνες. Επίσης έχουμε πολλά πτηνά τα οποία μεταφέρουν τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών στον άνθρωπο. Έχουμε ευχάριστα όσον αφορά το προπονητικό κολυμβητήριο, αλλά και το νέο κολυμβητήριο της πόλης των Σερών, αλλά και το τι γίνεται όσον αφορά τις κοινότητες όπου δεν χρησιμοποιούν νερό προς πόση λόγω του ουρανίου που βρέθηκε εκεί από τον περασμένο Μάιο. Η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μικλιάνκα, δώσε συνέντευξη τύπου κάνοντας τον απολογισμό του έργου της στα τελευταία 2,5 χρόνια της θητείας της, επισημαίνοντας ότι το προπονητικό κολυμβητήριο παίρνει σάρκα και οστά και θα είναι έτοιμο τον ερχόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε τέλος του 2026, αλλά τελικά, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, το Φεβρουάριο του 2027 θα είναι έτοιμο προς χρήση. Ενώ όσον αφορά τώρα το τι γίνεται στις κοινότητες όπου δεν χρησιμοποιούν το νερό, καθώς βρέθηκαν εκεί στοιχεία ουρανίου, πολύ περισσότερο στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, που έχει και το μεγαλύτερο αριθμό των ενεργών παροχών, όπως υποστήριξε, τα φίλτρα έχουν ήδη κατασταθεί και η πρώτη μονάδα που θα αφορά τη συγκεκριμένη κοινότητα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του μήνα, ενώ θα ακολουθήσει η μονάδα της κοινότητας Χριστός και στη συνέχεια οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Θυμίζω ότι τα στοιχεία των ελέγχων που έγιναν τον Μάιο του 2025 έδειξαν ότι υπήρχε πρόβλημα στο νερό, καθώς ανιχνεύτηκαν αυξημένες τιμές ουρανίου στις τοπικές κοινότητες Λευκώνα Χριστός, όπως επίσης στον οικισμό του Μετοχίου, στην περιοχή Σερών Χρυσοπηγής, αλλά και στον οικισμό Χρυσοπηγής. Ο μεγαλύτερος αριθμός και το μεγαλύτερο πρόβλημα των καταναλωτών υπάρχει στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, όπου εκεί, πέρα ότι το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση, ήδη υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυο, καθώς αρκετές μέρες το μήνα έχουν προβλήματα υδροδότησης. Η ίδια έκανε αναφορά στην χρηματοδότηση 10,7 εκατομμυρίων ευρώ, μέρος της οποίας καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επέκταση δηληστηρίου της πόλης των Σερών, το οποίο αναμένεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Σερών και ουσιαστικά θα αποκαταστήσει και το πρόβλημα της υδροδότησης στη συγκεκριμένη κοινότητα. Κατά τα άλλα, μια σεραϊκή παράδοση που εξακολουθεί να περνά από γενιά σε γενιά, οι λαζαρίνες της Λιβαδιάς, συγκαταλέγονται πλέον στα στοιχεία του Εθνικού Ευρυτηρίου Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας, το έθιμο της Λιβαδιάς, περιλαμβάνεται στις 10 νέες εγγραφές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Ολοκληρώνω με ένα πολύ μεγάλο θεσμό, τον 6ο Κρικρή Super Spoon ημιμαραθώνιο, ο οποίος φέτος μάλιστα συγκέντρωσε και ένα ρεκόρ συμμετοχών, πάνω από 1.300 συμμετοχές. Δεν μιλάμε απλώς για έναν αγώνα, αλλά όπως οι καλά γνωρίζοντες τονίζουν, πρόκειται για μια εμπειρία που συνδυάζει την υψηλή αθλητική επίδοση και την μαγεία της σεραϊκής φύσης και πόλης και είναι και το απόλυτο τεστ για όσους έχουν την αντοχή να συμμετέχουν στο μαραθώνιο της Αθήνας. Γίνεται ένα μήνα πριν από τον κλασικό και λειτουργεί σαν μια ιδανική πρόβα, σαν ένα μεγάλο τεστ. Είναι μια διαδρομή διεθνών προδιαγραφών που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και παράλληλα θα γίνουν και άλλες διαδρομές για όσους δεν αντέχουν τόσο πολύ. Στα 21 χιλιόμετρα πρέπει να είσαι αρκετά μειωμένος στον αθλητισμό.
1: Και γυμνασμένος.
0: Θε πολύ και να προπονήσει. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλες διαδρομές για 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, αλλά και έναν γύρο που απευθύνεται σε οικογένειες και παιδιά. Τώρα, όσον αφορά τον ημιμαραθώνιο, το υψηλότερο σημείο της διαδρομής θα βρίσκεται στα 162 μέτρα περίπου και το χαμηλότερο, εκεί που θα είναι και η περιοχή αφετηρίας και τερματισμού, στα 46 μέτρα. Καλές αντοχές λοιπόν σε όσους πάρουν μέρος στη διοργάνωση και καλή επιτυχία, ενώ είναι μια πολύ καλή πρόταση και για όλη την οικογένεια, καθώς υπάρχει διαδρομή σχεδιασμένη για όσους θέλουν ένα γρήγορο περπάτημα ή να χαρούν τέλος πάντων τον αθλητισμό οικογενειακός. Θα ξεκινήσουν δύο διαδρομές, 12 και 4 και 12.30, έτσι ουσιαστικά γύρω από το κέντρο της πόλης, που είναι πολύ εύκολο κανείς να πάρει μέρος και είναι πολύ ωραία εμπειρία για τους γονείς με τα παιδιά τους.
1: Ελπίζω να το αξιοποιήσουν οι γονείς και τα παιδιά. Θάλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές ειδήσεις και ωραίες ειδήσεις από την περιφερειακή κοινότητα των Σαρών. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, και εμείς πάλι λέμε να πάμε μια βόλτα προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τώρα μια εξαιρετική κυρία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσιών. Στο Αλικάντη της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσιών τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερηνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Αγγελική Γιαννακίδου, η οποία στην πρώτη της συνέντευξη αμέσως μετά την επόμενη μέρα από την πρόβλεψή της μήνυσε στην ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής και να ακούσουμε ένα αποσπάσμα από αυτά που είπε και μπορείτε να καταλάβετε και πόσο συγκινημένη ήταν για αυτή την πρόβλεψη μετά από 25 χρόνια δουλειά στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης με υπενιχρά μέσα.
2: Ήταν δύο ταξίδια που ήταν σχεδόν υποχρεωτικά, θα έλεγα, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του μουσείου. Το ένα ήταν στο Ουζβεκιστάν σε ένα πολύ μεγάλο, στο 7ο διεθνές φεστιβάλ της Μαργκιλάντ, που γίνεται στο Ουζβεκιστάν, που είναι ο τόπος στον οποίο παράγονται όλα τα υφαντάτα μεταξωτά. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήταν και ότι η πρεσβεία μας έχει ένα χρόνο που έχει ανοίξει εκεί, σε αυτή την περιοχή, στο Ουζβεκιστάν. Πολύ σημαντικό επίσης, γιατί εκεί στην Ταρκέντη, όπως ξέρετε, είχαμε μια κοινότητα που είχε να κάνει ακόμη με την συνθήκη Βάρκηζας κτλ. Η οποία μετά που φύγαν οι άνθρωποι και κινδύνεψε κάπως, τώρα άρχισε και στέκεται πάλι στα πόδια της και οργανώνεται σε ένα άλλο επίπεδο, βέβαια. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλη.
1: Το όμως, να μιλήσουμε λίγο για τη μεγάλη βράβευση στο Αλικάντε της Ισπανίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, η οποία σας θύμισε τη συνολική προσφορά σας στον πολιτισμό και στην Ελλάδα. Είναι δεύτερη φορά το μουσείο που βραβεύεται, αλλά το βραβείο αυτό αφορά αποκλειστικά εσάς και τη δουλειά που κάνετε.
2: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί πέρσι ακριβώς μας βράβευσαν ως μουσείο με το βραβείο DAS, γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, όπως ας πούμε το έργο που πήρε βραβείο φέτος, πήρε από τα μουσεία τέχνης. Πήρε και ένα βραβείο από παιδικά μουσεία, πήρε ένα. Ή για την εκπαίδευση, DAS κτλ. Οπότε πέρσι είχαμε βραβευτεί, που ήταν πάλι μια έκπληξη, δεν περιμέναμε, γιατί ο ανταγωνισμός είναι φοβερός. Τα μουσεία είναι πάρα πολλά και δημόσια και με πολλά χρήματα, έτσι, με προπολογισμούς που εμείς ούτε μπορούμε να κάνουμε τους διανοηθούμε. Οπότε και οι προσεγγίσεις και οι υλικότητες που διαχειρίζονται και όλα αυτά είναι σε άλλο επίπεδο. Και είχαμε πει πέρσι, θυμάμαι, ότι και μόνο ότι εμείς φτάσαμε στον διαγωνισμό αυτόν και να μιλήσουμε για τη Θράκη και για την ανθρωπογεωγραφία της Θράκης που διαχειριζόμαστε και όλο αυτό, εντάξει, για μας ήταν αρκετό και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, ώσπου στις 10.30 το βράδυ, 11 παρά, μας ανακοίνωσαν ότι μας βραβεύουν. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό. Αλλά φέτος αυτό ήταν... εντάξει, μπορώ να πω Σαμί, ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση. Συγκινήθηκα βαθύτατα, και εγώ και οι συνεργάτες μου βέβαια και η οικογένειά μου, γιατί μετά από 25 χρόνια έρχεται ένας τέτοιος οργανισμός τόσο σοβαρός, έτσι. Είναι στο Συμβουλίο, είναι όλοι expert εκεί, είναι φοβεροί άνθρωποι από τη γνώση που έχουν και το ήθος και όλο αυτό. Και να σου λένε ότι ξέρεις, η φιλοσοφία μέσα την οποία παράγεται το έργο αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα στον μουσιακό χώρο ως παρακαταθήκη. Εντάξει, τώρα νομίζω, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ για μένα, αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, που δημιουργεί παράλληλα μια τεράστια υποχρέωση για μας.
1: Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσατε με την ελπίδα να φτιάξετε πράγματα. Θυμάμαι τις αγωνίες που είχατε. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε είναι η δικαιώση όλων αυτών των προσπαθειών, των δικών σας αλλά και των ανθρώπων που σας πίστεψαν για εκείνη την εποχή.
2: Ναι, που ήταν λίγοι βέβαια. Εσείς ήταν από αυτούς που ζούσατε από κοντά όλη αυτή την αγωνία μου, γιατί ήθελα με έναν άλλο τρόπο να προσεγγίσω αυτά τα πράγματα και όχι με την επιφυνιακή, ας πούμε, ματιά μιας λογραφικής συνθήκης που δεν πήγαινε στο βάθος το να δει ότι αυτά είναι έργα ανθρώπων και ότι τα αντικείμενα αυτά τα οποία ανήκουν στην κοινωνία. Εμείς ανήκουμε, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, να ανταποδώσουμε ως αντίδωρο στους ανθρώπους, είναι να διαχειριστούμε τη θηλυκή μνήμη ως ένα χώρο αλληλεγγύης, σεβασμού, κοινωτικού πνεύματος, ενδυνάμωσης και δημιουργικής δύναμης. Για μας αυτό είναι η θηλυκή μνήμη και αυτό νομίζω βράβευσαν, γιατί σήμερα τα μουσεία μέσα σε όλο αυτό, στη συνθήκη την οποία ζούμε, αυτό που βλέπουν και από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων και που βλέπετε κάθε χρόνο στους ICOM που έτσι όπως βγάζει τι θα πει μουσείο και τι, ποιος είναι ο ρόλος των μουσείων κάθε χρόνο κτλ, ότι τα πράγματα οδεύουν προς τα εκεί, στο πώς δηλαδή το μουσείο θα ανήκει στην κοινωνία και τι προσφέρει, τι αποτύπωμα αφήνει στην κοινωνία για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει, όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να συνεχίσει να παράγει τον πολιτισμό του. Ναι, αυτό είναι εδώ το ουσιαστικό πρόβλημα ότι δηλαδή υπάρχει μια αναγνώριση εκ των έξω, έσω δεν είναι η ίδια, γιατί συνήθως η πολιτιστική πολιτική που επικρατεί είναι το πίτα, χορός και επιδότηση. Οπότε ένας πολιτιστικός οργανισμός όταν δεν κινείται μέσα από αυτό το τρίπτυχο είναι δύσκολο με τα οικονομικά του, τα φέρνει πολύ δύσκολα και αυτό αποδεικνύεται. Εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή μπορεί με το κτίριο να το πήρε το Υπουργείο και να πληρώνουμε ένα μικρό ποσό, δεν είναι για μας, έστω και 500 ευρώ, έτσι που ορίζει ο νόμος, αλλά όλα τα υπόλοιπα έξοδα με τα οποία πρέπει να καλύψει τη συντήρηση του κτίριου, μόνο η συντήρηση του κτίριου. Δηλαδή μόνο τα υλικά που χρειάστηκε να αγοράσουμε από το εξωτερικό έκαναν 5-6.000. Φανταστείτε τώρα οι ειδικοί τεχνίτες και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν κοστολόγια που επιβαρύνονται πολύ και αυξάνονται λόγω του κτιρίου. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα για το ερευνητικό κομμάτι και να το να κινηθούμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε τα προγράμματα που κάνουμε με τις κοινότητες, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Δηλαδή η ερευνητική δουλειά που έχουμε μέσα από όλη αυτή τη μνήμη που φυλάσσεται και ερευνούμε μέσα από τα τεκμήρια που μας εμπιστεύονται οι πολίτες, είναι πώς θα το ανταποδώσουμε ώστε αυτό να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της κοινωνίας. Έτσι τα προγράμματα λοιπόν που έχουμε απαιτούν χρήματα. Ευτυχώς όπως αυτή η βράβευση ας πούμε και το μέχρι τώρα έργο που έχουμε κάνει, θέλω να πω ότι βαραίνουν και υπολογίζονται στο βιογραφικό του μουσείου ούτως ώστε να διεκδικήσει ας πούμε παραδείγματος χάρη μια χορηγία που θα την ακούσετε στο πάνω γιατί θα γίνει μαζί με την Τράπεζα Πυραιός και να εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες επάνω σε ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για να πάμε λίγο παραπέρα το θέμα της υφαντικής ή για να κάνουμε μια πλατφόρμα για τα υφαντά μέσα από την χορηγία του Ιδρύματος Μαρτίνου για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι η δουλειά είναι αυτή που έχει δώσει ένα βάρος στο βιογραφικό του μουσείου και σίγουρα είμαι βέβαιη ότι τουλάχιστον για εκτός Θράκης, εδώ δεν ξέρω το πόσο θα επηρεάσει τα πράγματα, δεν ξέρω, γιατί σας είπα το τρίπτυχο. Εμείς κινούμαστε σε ένα τρίπτυχο πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία. Αυτό απαιτεί άλλου είδους προσέγγιση, άλλου είδους δράσεις που δεν είναι κοντά σε αυτό που εντάξει είναι του φιλμού ας πούμε και είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αυτό το βραβείο θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: αυτή που ακούσαμε ήταν και η Αγγελική Γιαννακίδου, που στο Αλικάντη της Ισπανίας η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων την τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς, αυτή τη σπουδαία γυναίκα που κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ και 30 χρόνια. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για τα αθλητικά. Έχουμε πολλά να πούμε για τα θέματα που θα τρέξουν στις επόμενες μέρες στα αθλητικά. Έχουμε και τον αγώνα πλέον Πανθαχίου και Πανσαραϊκού. Σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. All right.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια εκπομπή η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη 1 περίπου. Ο Γιώργος Αφρεμίδης είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, σε ένα πρόγραμμα όπου είμαστε συντονισμένοι 4 σταθμοί, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Και έχουμε και τι δεν έχουμε σήμερα, καθώς ξεκινούν και τα πρωταθλήματα μπάσκετ, είχαμε τον αγώνα της Εθνικής, έχουμε τους αγώνες για τη Super League 2 και έχουμε και την τιμωρία του Πανσεραϊκού στην πρωτόδικη απόφαση με αφαίρεση βαθμών. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Να πούμε ότι Βόλος και Πανσεραϊκός τιμωρήθηκαν με μείον 3 βαθμούς ο Βόλος και μείον 4 ο Πανσεραϊκός. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια των δύο ομάδων για το 24-25 στα play-off είχαν λήξει αμφότερα με 3-0. Είχε κάνει δηλώσεις ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για στημένα παιχνίδια κόντρα στον Βόλο τη σεζόν 24-25. Στη συνέχεια ανακάλεσε τις δηλώσεις του. Παρ' όλα αυτά βγήκε απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ για τον Βόλο και για τον Πανσεραϊκό, μείον 3 ο Βόλος, μείον 4 ο Πανσεραϊκός. Από εκεί και πέρα έβγαλε και ανακοίνωση που είπε ο Πανσεραϊκός, που λέει ότι εκφράζει την απόλυτη έκπληξή της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψή μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωση. Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση με τη βεβαιότητα η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό απολύτως αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση, αναφέρει η ανακοίνωση. Με να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ξεκινήσαμε με αυτό, δεν θα συνεχίσουμε όμως με Super League 2. Λίγο αργότερα θα δούμε, καθώς θα πάμε στην Εθνική Ελλάδος, η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ολλανδία σε επίσημο παιχνίδι, παρά λίγο να το καταφέρει. Ισοφαρίστηκε στο 89, παίρνοντας την δεύτερη ισοπαλία απέναντί της σε επίσημο παιχνίδι. 2-2 λοιπόν με την Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική, να σε κλείσει τον ήχο και ίσως να έχουμε τον Βασίλη.

0: Λοιπόν, για το θέμα του Πανσεραϊκού, ασφαλώς θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, που τρέχει για τα ρεπορτάζ και για τα τηλεοπτικά και για τα ραδιοφωνικά. Τον πετύχαμε. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δεν μας εκπλήσει ποτέ αυτό το πρωτάθλημα του Super League 2, έτσι. Ακόμη και με παλιές ιστορίες. Δεν μας εκπλήσει ποτέ.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, διάβασε την ανακοίνωση του Πανσεραϊκού.
0: Ναι, διάβασα πριν λίγο.
1: Στον Πανσεραϊκό πιστεύουν ότι θα δικαιωθεί η ομάδα. Άλλωστε, ο Σούντγκρεν, αυτά που είπε, ουσιαστικά στη συνέχεια τα πήρε πίσω.
0: Ναι, δηλαδή, ανακάλεσε τις
1: δύο. Ακριβώς, πόσο αξιόπιστος είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος άλλα λέει την Κυριακή και άλλα λέει την Τετάρτη. Mm. Ο Σούγκριν τα ανακάλεσε, αθωώθηκαν και οι τρεις ποδοσφαιριστές του Βόλο, από ό,τι γνωρίζω. Mm. Άδικαν, ο Λάδος είχε ένα χρηματικό πρόστιμο για έναν τότε παίκτη Πανσεραϊκού. Mm. Από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει στην αθλητική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν ισχύσουν, αν ισχύσει αυτή η τιμωρία των μείων 4 βαθμών, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Από εκεί που θα ήταν για άνοδο, είναι στη ζώνη υποβιβασμού αν ισχύσει το μείον 4.
1: Μα φυσικά, και είναι ότι ξεφεύγει πολύ, έτσι, ουσιαστικά ξεφεύγουν πολλοί ομάδες που είναι στην κορυφή.
0: Ναι. Αν συνυπολογίσει το κακό ξεκίνημα.
1: Μα φυσικά, βάλει το κακό ξεκίνημα. Βάλει μείον 4. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πας μείον 4. Στην μείον 6, μείον 10 βαθμούς, γιατί ναι. Έχασε και τα δύο παιχνίδια. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ψυχολογικό. Αυτό δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Ήδη επηρεάζει.
0: Πώς θα έρθει τώρα στην κοινή με τον Πανθρακικό ήδη.
1: Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει επηρεάσει. Ήδη έχει επηρεάσει την ψυχολογία όλων. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά λες μείον 4 βαθμοί, εκεί που προσπάθησε να πάρει μια νίκη και να ανεβεί ψυχολογία και η ομάδα να ανέβει βαθμολογικά. Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει. Τώρα, mm-hmm. γιατί βγήκε ένα έτσι. Άνθρωπος από το εξωτερικό είπε αυτά τα πράγματα, τα ανασκεύασε μετά από λίγο καιρό. Φαντάζομαι τώρα, άμα αρχίσουν και βγαίνουν ποδοσφαιριστές.
0: Εγώ αυτό θα σου λέγα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, πες ότι είμαι ποδοσφαιριστής, έτσι, και μου παίρνεις εσύ μια συνέντευξη. Και σου λέω ότι πριν από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, ο Νέστος ή ο Πανθρακικός ή ο Πανσεραϊκός, εκείνο το παιχνίδι. Και έρχεται μετά από 3 μήνες, δηλαδή 2 χρόνια και 3 μήνες, μια ποινή. Δεν έχει λογική, νομίζω, να έρθει.
1: Μα δεν έχει λογική, και θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Μετά ο καθένας που έχει κάποια προβλήματα προσωπικά και με τις ομάδες του.
0: Θα λέει μια δήλωση. Δηλαδή, κάνει μια
1: γιατί
0: δήλωση.
1: Οι πολλοί παίκτες έφυγαν, κάποιοι από αυτούς, όχι μόνο τον Πασαρά, από όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Είχαν κάποια προσωπικά για το λόγο που έφυγαν. Σίγουρα έχουν κάποια έτσι, παράπονα, κάποια έτσι, ουσιαστικά κάποιους λόγους οι οποίους τους ανάγκασαν να φύγουν. Άμα βγαίνει τώρα ο καθένας και λέει ότι έγινε αυτό και στη συνέχεια μετά από τις μέρες το ανασκευάζει, είναι ένα θέμα που επηρέασε τον Πασαρακό. Τέλος πάντων, ο Πασαρακός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει στην ελληνική δικαιοσύνη, έχει κάνει αίθηση, θα ασκήσει αυτό που χρειάζεται, τα νόμιμα μέσα, και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Σίγουρα έτσι, πρόσωπο θα είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος επιστρέφει στην κοινή.
0: Και μάλιστα έτυχε τόσο νωρίς αυτό που λέγαμε, δηλαδή 2 αγωνιστικές.
1: Ακριβώς. Και βέβαια να δώσουμε και μια άλλη είδηση. Την μεθεπόμενη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τον Νέστο Χρυσούπολης.
0: Σωστά. Αλλά ο Νέστος ακολουθεί τον Πανθρακικό.
1: Έμαθα ότι ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε διαδικασία επανασποράς του αγωνιστικού χώρου, του Χλωοτάπητα. Άρα, γιατί δεν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, δεν μπορούσε να το κάνει άλλη περίοδο, το έκανε τώρα. Άρα είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι με τον Έστω να γίνει σε άλλη έδρα. Σίγουρα δεν θα γίνει στις Σέρες, σίγουρα. Mm-hmm. Θα γίνει ή σε άλλη έδρα.
0: Στην Καβάλα δεν μπορεί να γίνει, γιατί και εκεί έχουμε επανασπορά.
1: Εκτός, αν η διοργανώτρια αρχή αποφασίσει και πει ότι να γίνει τώρα το Νέστος Πανσεραϊκός, στο δεύτερο γύρο να γίνει το Πανσεραϊκός Νέστος. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι μια είδηση που τη βγάζουμε τώρα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για αύριο. Mm-hmm. Μακάρι να δούμε και να δουν όσοι θα είναι στο γήπεδο ένα ωραίο παιχνίδι. Ο καιρός από ό,τι φαίνεται δεν είναι καλός. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ταξιδέψουν και σε ΡΕΙ να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Πανσεραϊκού.
0: Θα σου τα πω τη Δευτέρα. Θα σου τα πω τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, και εγώ, αν μπορέσω, ίσως έρθω καμιά βολτίτσα.
0: Θα πάρει τηλέφωνο πιο πριν. Θα πάρει τηλέφωνο πιο πριν για να έρθει. Λοιπόν, απλά εγώ να σου πω για το πρωτάθλημα, για να είμαστε και δίκαιοι. Όλοι, δεν το λέω εγώ, η UEFA το λέει, ότι ήταν από τα πιο διεφθαρμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης, ειδικά αυτό της Super League 2.
1: Αλλά,
0: την άλλη, αντί να δούμε τα παλιά, καλό είναι να κοιτάξουμε τώρα. Να κοιτάξουμε ποιες ομάδες είναι ουσιαστικά θυγατρικές.
1: Μα ήδη υπάρχουν παιχνίδια, λέει, που είναι στο στόχαστρο.
0: Ναι. Ποιες ομάδες είναι θυγατρικές μεγάλων ομάδων ουσιαστικά.
1: Φυσικά,
0: να δούμε την ιδιοκτησία και είναι ψηλά στη βαθμολογία, που αυτό λέγεται αλλίωση πρωταθλήματος. Ας δούμε τα παιχνίδια που είναι στο στόχαστρο τώρα και μετά βλέπουμε τι έγινε και πριν από 2 χρόνια.
1: Βλέπουμε. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα πρωταθλήματα ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά εδώ είναι.
0: Μεγάλος ο βαθμός. Ξεκινάει και το μπάσκετ, οι γυναίκες.
1: Το μπάσκετ και οι γυναίκες του Πανσεραϊκού παίζουν στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό. Εκτός
0: με τον Αθηναϊκό, οι Πάνθυρες. Οι Πάνθυρες που παίζουν
1: και αυτοί. Αν έχουμε και τις Πάνθυρες τώρα.
0: Είναι και οι Πάνθυρες που πήραν τη wild card και αγωνίζονται.
1: Απλώς ο Πανσεραϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, δεν είναι 100% έτοιμος. Αλλά θα πάει να παίξει ένα καλό μπάσκετ και ό,τι βγει. Άλλωστε με τον Κρόνο έδειξε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Περισσότερα τη Δευτέρα, Βασίλη, αφήνω για να τα προλάβουμε. Έχουμε πολλά πρωταθλήματα να πούμε το πρόγραμμα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Λέγαμε πριν, ακούσαμε και τον Βασίλη για αυτό το θέμα του Πανσεραϊκού. Θα ρωτήσουμε αύριο για τους ανθρώπους της ομάδας, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΔΑΚ. Η Ελλάδα λοιπόν 2-2 με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά μου θύμισε το Αργεντινή-Αγγλία. Αν το δούμε έτσι, σαν μια μικρογραφία, όπου στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μονόλογος των Ολλανδών που δεν είχαν τελικές φάσεις, αλλά πίεζαν συνεχώς, ήταν συνεχώς γύρω από την περιοχή της Ελλάδας. Έτσι, κάποια στιγμή θα μπει το γκολ, δύο ακυρώθηκαν ορθώς ως offside, δύο μέτρησαν, το δεύτερο στο 89. Με αποτέλεσμα να έρθει ισόπαλη η Ελλάδα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς, θα μπορούσε να είναι και 9, τώρα είναι όμως 7. 5 η Ολλανδία, 4 η Γερμανία, η οποία κέρδισε 2-0 τη Σερβία που παραμένει χωρίς βαθμό. Σήμερα ξεχωρίζει το Γαλλία-Ιταλία στις 10 παρατέρτο και διάβασα δηλώσεις Ζιντάν για τους παλιότερους που θυμούνται εκείνη την κουντουλιά στο τελικό του Μουντιάλ του 2006. Είπε δεν μετανιώνω, ήταν λάθος, αλλά είναι ένα μέρος της αθλητικής μου ζωής και αυτό. Αυτά όσον αφορά την εθνική ομάδα. Super League δεν έχουμε, έχουμε Super League 2. Το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο έχουμε Νίκη Βόλου Λάρισα από την ΕΡΤ 2. Στις 3 η ώρα Πανθρακικός Πανσεραϊκός από το YouTube, από τη Super League 2. Μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι δεν θα είναι στο γήπεδο. Την Κυριακή Πύργος Πανιώνιος 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ Sport 2. Στην Πάτρα θα γίνει το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Και Αστέρας Άκτορ Β' αναγέννηση Καρδίτσα στις 3 η ώρα στο γήπεδο του Πανιωνίου. Βλέπουμε ότι περισσότερες ομάδες δεν έχουν γήπεδο, όπως και η Ζάκυνθος που το παιχνίδι στην Δευτέρα με τον Απόλλων Καλαμαριάς θα γίνει στο Γρηγόρης Λαμπράκης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στις 2 η ώρα την Δευτέρα αυτό το παιχνίδι. 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και 3 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά την τέταρτη αγωνιστική για την Super League 2, όπου περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο θέμα του Πανσεραϊκού που θα ασκήσει έφεση για αυτούς τους μείον 4 βαθμούς. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε, η Καβάλα ακόμη δεν έχει αποφασίσει σε ποιο γήπεδο θα παίξει για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Δύο συνεχόμενα εκτός 10 και 18 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 25 αγωνίζεται εντός, υποδέχεται την Ορφέα Ελευθερούπολης. Να δούμε πού θα γίνει η αναμέτρηση, αν θα γίνει στο Βερούλιο, που και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά θα λέγαμε τον Χλωοτάπητα. Αναβολή των παιχνιδιών τόσο στην Έψη Ξάνθης λόγω της απελευθέρωσης, της γιορτής της απελευθέρωσης της Ξάνθης, όσο και στην Έψη Τράγκης με αφορμή το παιχνίδι του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός που εξέβησε και συγχαρητήρια ανακοίνωση για τον νέο πρόεδρο της Έψη Τράγκης, τον κύριο Χατζητολούση. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα πρωταθλήματα μπάσκετ που όπως είπαμε ξεκινούν. Ξεκινά τόσο η Elite League όσο η National League, όλα τα θα λέγαμε τα πρωταθλήματα του μπάσκετ ξεκινούν αυτή την εβδομάδα.

Στην Elite League ο Γκάς Κομωτινή θα παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πρωτέα Βούλα στις 5 η ώρα στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό το Σάββατο. Όσον αφορά την National League 1, έχουμε το εγώ δράμα να παίζει στη Γαλάτιστα πίσω το Σάββατο στις 5. Ο Πανσεραϊκός στη Χάνθη υποδέχεται την ίδια ώρα. Η Ελευθερούπολη παίζει μέσα στον Ιωνικό Ιωνίας και ο Λεύκηπος μέσα στην Γέφυρα. Αυτά όσον αφορά την National League 2. Συγγνώμη, ήταν για την National League 1, όχι την National League 2, ασφαλώς. Για την National League 1 έχουμε τον Άτλα, ο οποίος παίζει, υποδέχεται τη Σταυρούπολη στο πρώτο παιχνίδι σε εθνική κατηγορία. Η Προσοτσάνη υποδέχεται την Ξάνθη την Κυριακή αυτά τα παιχνίδια στις 5. Και η Αγία Βαρβάρα, τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, αυτό είναι το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την Α1, το γυναικό Πανσεραϊκός παίζει μέσα στον Ολυμπιακό, 2,5 ώρα το Σάββατο. Και την Κυριακή, 1 και 4, ο Αθηναϊκός παίζει με τους Πάνθυρες Καβάλας. Και τέλος, ξεκινάει και η Nations League, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εκεί όπου έχουμε και την Ασπίδα Ξάνθης και τον Γκάς Κομωτινή. Ο Γκάς παίζει μέσα στην Νάπολη, η Ασπίδα υποδέχεται το Νέα Αμιντέο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Στην Καστοριά νεαρός βρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι.
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτόν τον τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ναι,
1: από τα στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη, βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη. Θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: ναι,
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι,
0: mm-hmm,
1: πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι, ναι, της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόνεδρα, ναι, θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων, βεβαίως, στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι,
1: σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη
0: Ρόδο. Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Πριν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία. 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η σπήρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας. Όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήπτιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες από τις κατασχέσεις χρημάτων, περί τα 300.000 ευρώ. Μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξεις βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής, που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους της ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι, το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που αν δεν πάει κάτι καλά. Έτερο, φαντάζομαι.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε
0: σωστά
2: να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί, να διακομιστεί
2: μετρών,
0: κάπου αλλού, στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Ο 24χρονος νεαρός εισήλθε στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να, να κάνει παρέα με, με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από την δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφυρογιάστηκε στο έδαφος ειρήνη. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έστωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα, στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φροντίδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές, οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου, που βρίσκεται στην Κατερίνη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Φέδωνα, δεν σε ακούμε καθώς στο ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή της Παρισσός.

0: Νίτο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΣ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημειοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος, όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα. Για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Που ασχολούνται με την πολιτική
1: ναι,
2: προστασία.
1: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
2: Και εγώ εκεί μας ερωτώ νεότερα για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της κακοκαιρίας το νησί. Σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί που χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους για να υπάρξει ασφάλεια τις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
1: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και ναι. Το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
1: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο.

0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησαν αυτό όπως το καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα. Μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο. Και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη ΣΑΜΟ, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς. Ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10-12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27-5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας, ΣΑΜΟ και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Με στις αιρές, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιάς στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα. Άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό Μέγαρο Πύργου προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
0: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται τηλεφώνημα. Αυτή είναι
0: σωστά
4: η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε
0: σωστά
4: το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασική κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
0: Ναι.
5: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενη και αυτή με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας, από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπτυσιαστών έξω από το δικαστικό Μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία αποδόθηκε, αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό Μέγαρο στο αίθριο, κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπτυσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στην Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από το διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια του πλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση στο ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε και προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα, ναι, είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, ναι, με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, ναι, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλείται το Εργατικό Κέντρο της Χίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το Δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία. 407 δεν κατοικείται, και αυτό που ήταν η επιβολή της οκτάμινης φυλάκισης με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυδης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκανα κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση, και να ολοκληρώσω με αυτό, στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν μπορεί, δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι σφίγγει το, μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός, και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες, και πολλοί όπως είπαμε από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις ωστόσο συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν, η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν, ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκορκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου, εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος, να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί. Και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά. Ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές.
0: Ναι.
5: Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πειραιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πειραιάς. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Τα προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου ΣΥΘΙΑ που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΚ Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνση Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντιλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Ανεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμπότητας στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ιθιοπικά. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί. Θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, και στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμπότιδας, μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΠΚ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό, μάλιστα, πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το Ελεκτικό Συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα ηπειρωτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόορες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή, αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες. Συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται ο ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έσπευσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΠΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίγυρους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου, πάμε στην Κρήτη τώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επίποδο στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτή την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που εκδηλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλη ψυχή να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε τα 9 μποφόρ. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή, την ευρύτερη την ορεινή, στους τόπους του Ξυλωρίτη δηλαδή, στον Δήμο Μηλοποτάμου και στα Δολιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
0: 70χρονου,
3: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρός του βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτηση του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε υπερεκτίμησε τις δυνάμεις είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μηλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα αυτοκίνητα τους είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόταση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο. Ναι.
3: Και
0: το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε μέσα σε 2 με 3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει. Γι' αυτό βλέπουμε και τι θέσει πραγματικά από κόσμο σε εικόνε.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσεί εκεί και εμεί από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τι επόμενε ώρε που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργο Κλάδο. Είναι ο δήμαρχο Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
4: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
2: Σήμερα προσεγγίζουμε, αφού τελειώσαμε χτες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά, σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι, δεν έχει κανένα ζημίδο.
4: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε?
2: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει τρία. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε δύο δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την κίνηση στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτήν την ώρα που μιλάμε?
5: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
5: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντική στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλεφωνό σου έριξε τόσο νερό.
5: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
5: Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έπτυξη προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιορισούν τις μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα, Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Λία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην Αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα επικίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως, Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
6: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί? Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
4: Τελικά, δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
6: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη ερευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολυάριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριάς στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σπονδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα, να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και νέα μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio
8: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες

0: του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και γι' αυτό εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία σκεί, να θυμίσουμε για την προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι ο μεγάλο διακύβευμα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος τους G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες στα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
1: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα της Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση ντίζελ, μια απαγόρευση που δεν ήταν προς όφελος κανενός και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
0: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσει η Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
1: Αν θα υπάρξει κάποια απάντηση, με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένουν να φανούν από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο

0: υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, ναι, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις, στις αυξήσεις.
0: Και,
1: ναι,
0: και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ, ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2 από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστους δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία Γρηγόρη να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς. Και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια μάλιστα, είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
1: την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
0: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόωρης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Δεκαετιών διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
3: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
2: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
1: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα έμεινε να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7-12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσει τις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά: το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκαν, μάλλον αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
1: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
1: Ναι.
4: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
5: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
4: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται
5: συζήτηση για τον έλεγχο. Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρικάκο.
4: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος θα παρακολουθεί, όλοι μας θα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ernews, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μολύ Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της μονάδας διατήρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια να κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστος Κοπατσιάρης, νωρίτερα.
8: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
9: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πρόεδρο.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Τυπιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην Αμερικανική εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Guilfoyle, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία, και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026, και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε: δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε, από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της εθνικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλαίσιου Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, σαν και δηλώνει άθεος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
11: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άθεος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο, τηληθεύτηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει, και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί ότι αρκετούς θεομπαίχτες δεν χρειάζεται ένα κόμμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του, Παύλου Πολάκη.
1: Πριν πάμε στην αντίδραση του κυρίου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Προστάγιώρη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
1: Και είχαμε και αντίδραση Ευγενία και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγες.
11: Ακριβώς, ο οποίος μέσω αναρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επενθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, αναφέρει συγκεκριμένα, το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, ναι, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο, ενώ απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
13: Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
14: τι είναι αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
13: Ο βιοσυντονισμός.
14: Τι είναι
13: αυτό? Η βιοανάδραση.
14: Συγγνώμη αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
13: Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε. Φυσικά, να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
14: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
13: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
14: Είναι διαγνωστικό.
13: Ακριβώς.
14: Μόνο.
13: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
14: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
13: Όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
14: Και δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα αυτό.
13: Δεν απαιτείται. Όχι. Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, πυροδότηση, τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησής του στο έξω ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα με αυτό? Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη? Αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καριστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι που διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
15: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία, λέει, και αυτά. Και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
16: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
17: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
16: Της έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
17: Ναι, ναι, ναι.
15: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
1: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησα στην κάμερα του Ερνιούς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
18: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης απέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού που ιδιοκτησία της θείας του θύματος, σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα, και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στον δρόμο, την ακολούθησε συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο που σταμάτησε να προστατέψει την γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ωστόσο, το χρονικό της υπόθεσης είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκες και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συλληφθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναίκες βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
18: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
1: Και το πόσο τον τήρησε τον όρο, το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση, στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
19: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρων. Δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γρήγορα,
1: πώς είναι τα παιδιά, ναι.
19: Δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο λιτόχωρο που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
1: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε, να σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός την όρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσιο ενός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της. Πάλι στο με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
17: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης, κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι. Ο Ινδός Πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βιντεοκλήση από το Άμπου Ντάμπι, όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες, ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκπτωση υπόπτω, ο οποίο συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Σφέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
20: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως υποπτός για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιμπέρνα χτες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης. Συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα 3 οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι οι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθεξη, Νατάσα.
0: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθριξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
1: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Καλό σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση, όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα, μόνο που το σχέδιο δεν πέσει, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι στους αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την κινητοποίηση. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να της κάψει τη διάση, να της κάψει το πρόσωπο. Μια αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
1: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
22: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωση ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στη βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊντχόβεν. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το τελευταίο Bar Alert αυτής της εβδομάδας. Εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Κομωτήνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3. Από τις ΕΡΤ στους 103,5.

λοιπόν από την οριστεία δασούς 103,5 και φυσικά από τον Βόρειο Εύρος στους 101 FM, από τις Ερεσίνες στους 101,5 και γι' αυτό έτσι κοίταξα το χαρτί μου, γιατί καμιά φορά αυτά που τα λες όλες οι συχνότητες και όλο αυτό το ποίημα με τις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καμιά φορά το ξεχνάς. Αυτά που λες κάθε μέρα πάρα πολλές φορές. Μας μεταδίδει και το Ερτέκο, ζωντανά. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Νάντζας και τον Μπαρέρτη είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς από Δευτέρως και Παρασκευή 3 με 5, διότι Σαββατοκύριακο κλείνει το μπαρ. Αφήνει τα άλλα μπαρ να δουλέψουν, διότι είμαστε ένα απρόβλεπτο ραδιοφωνικό μπαρ και έτσι θέλουμε να είμαστε. Δεν βάζουμε και όρια στη μουσική, δεν βάζουμε όρια στα μουσικά κοκτέιλς που σας προσφέρουμε. Και αν θέλετε να τα ακούσετε και να τα απολαύσετε μαζί μας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τις 4. Και μάλιστα σήμερα είναι και ιδιαίτερη μέρα και είναι η ιδιαίτερη μέρα της εβδομάδας, διότι μετά από μας υπάρχει η εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου, θα πάμε οριστιάδα και μετά ξανά η μπάλα θα περάσει εδώ με την πρόβα, την καθιερωμένη πρόβα της Παρασκευής εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επεκτείνουμε το πρόγραμμα για μία ώρα ακόμα και το κάνουμε αυτό με πολύ κούπο, πιστέψτε με, αλλά νομίζω ότι αξίζει και για εσάς και για εμάς, γιατί το ευχαριστιόμαστε με τους μουσικούς που φέρνουμε. Και σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό σχήμα από την Καβάλα, του Σαμάν Ρεμπέτικο, τον Αλκιζόπουλου και την παρέα του. Θα έρθουν εδώ και θα μας πούν το ρεμπέτικο όπως έφτασε ακριβώς εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα και τη δεκαετία του 30 στο λιμάνι του Πειραιά και όπως μεταφέρθηκε από τα Ιωνικά παράλια. Λοιπόν, όμως εμείς άλλο στυλ σήμερα. Ρόμπερτ Πάλμερ, μια ιστορία μόνος του, ένας Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, είναι γνωστός για την ξεχωριστή ερωτική του φωνή που κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα ειδών από soul, funk, jazz μέχρι και το rock και στα τέλη έτσι της καριέρας του το είχε γυρίσει και στη synth pop. Γεννημένος στο Yorkshire, πέρασε μάλιστα και ένα μέρος των παιδικών του χρόνων στη Μάλτα λόγω της στρατιωτικής θητείας του πατέρα του, ενώ ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 60, συμμετέχοντας σε συγκροτήματα όπως η Alan Bone Set, η Vinegar Joe και αργότερα έφτιαξε και το super group τους Power Station. Η σόλο καριέρα του απογειώθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80 και ξεχώρισε όχι μόνο για τις επιτυχίες του που βραβεύτηκαν με Grammy κλπ, αλλά και για την απαράλληλη αισθητική του, διότι η εικόνα του με τα κομψά κοστούμια ήταν ένας δανδύς έτσι, της pop μουσικής, στυλιζαρισμένα βίντεο κλιπ, τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και σοφιστικέ pop icons της εποχής. Πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 54 ετών. Το 2003 μας έφυγε. Λοιπόν, και το Simply Irresistible είναι το κομμάτι που ακούσαμε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το 1988 ως το πρώτο single από το ένατο προσωπικό του άλμπουμ, Heavy Nova. Έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Την παραγωγή υπέγραψε ο ίδιος ο Πάλμερ, παντρεύοντας εκρηκτικά τα βαριά κιθαριστικά ριφ τότε με χορευτικά synthesizer και pop στοιχεία, ενώ το κομμάτι έμεινε στην ιστορία για το εμβληματικό του μουσικό βίντεο κλιπ. Μάλιστα ήταν σε σκηνοθεσία Terence Donovan, το οποίο παρουσίαζε τον Πάλμερ να τραγουδά πλαισιωμένος από μοντέλα, ντυμένα πανομοιότυπα, με έντονο μακιγιάζ, χορογραφημένες κινήσεις, συνεχίζοντας την αισθητική του αντίκτυπη του Love. Για την ερμηνεία αυτή ο Πάλμερ κέρδισε δεύτερο βραβείο Grammy και ήταν το δεύτερο της καριέρας του στην κατηγορία Best Male Rock Vocal Performance, ενώ το album Heavy Nova αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα της καριέρας του Πάλμερ, εδραιώνοντας την εικόνα του ως έναν από τους πιο κομψούς και ταλαντούχους performers, όπως σας είπα, της δεκαετίας του 80. Θα ακούσουμε και το αντίκτυπη του Love, η μεγαλύτερη διαχρονική επιτυχία του,
Από το 8ο προσωπικό άλμπουμ του και το 1986 και ένα άλμπουμ που ονομάστηκε Riptide. Το τραγούδι αρχικά προοριζόταν για ντουέτο με την Τσάκα Καν πριν αποσυρθεί η ίδια λόγω συμβατικών υποχρεώσεων και ξεχωρίζει για αυτόν τον δυνατό funk rock ρυθμό του, τις εκρηκτικές κιθάρες του Άντι Τέιλορ από τους Duran Duran τον είχε δανειστεί και τα drums του Τόνι Τόμσον, τον Sick. Ενώ έμεινε στην ιστορία της pop κουλτούρας επίσης για το βίντεο κλιπ, επίσης στη σκηνοθεσία του Terence Donovan. Λοιπόν, στο ίδιο μοτίβο και η σκηνοθεσία με το Simply Irresistible και το Sledgehammer. Και του έδωσε και ακόμα ένα βραβείο Grammy στην ιστορία Best Male Rock Vocal Performance. Λοιπόν, αυτά με Robert Palmer θα συνεχίσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε άνετα, άμεσα και ανεξόδα από το προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινή στο Messenger. Ψήφιρα μας σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες. Αρκετή δεκαετία του 80 σήμερα.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Phil Collins με τους Genesis. Ιστορικό το Mama. Είχα άλλο κομμάτι για τη σειρά, αλλά έτσι τελευταία στιγμή το επέλεξα επειδή είναι και αγαπημένο. Είχα το That's All, πάλι από Genesis, ένα groove κομμάτι, αλλά αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και ατμοσφαιρικά τραγούδια των Genesis, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983 ως το πρώτο σίγγλ από το 12ο ομώνυμο άλμπουμ τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, δηλαδή Genesis λεγόταν και το άλμπουμ. Η σύνθεση υπογράφεται συλλογικά από τα μέλη της μπάντας, τον Phil Collins, τον Tony Banks και τον Mike Rutherford. Ξεχωρίζει για τους στίχους της, οι οποίοι εξερευνούν την αιμονική και ανεκπλήρωτη αγάπη ενός νεαρού άνδρα για μια μεγαλύτερη του γυναίκα, και είναι εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο The Effect of Gamma Rays on Man in the Moon Marigolds. Ενώ το κομμάτι κυριαρχείται από το επιβλητικό drama scene του Phil Collins, εκεί που δίνει πραγματικά αρέστα. Ήταν ο Phil Collins πολύ, πάρα πολύ καλός drummer και ξεκίνησε ως ο drummer του συγκροτήματος των Genesis και κατέληξα να τραγουδά και να είναι εκτός από drummer και ο βασικός τραγουδιστής. Υπάρχουν εκεί τα βαριά synthesizer με το χαρακτηριστικό εσωτερικό γέλιο του Collins. Η παραγωγή έγινε από το συγκρότημα σε συνεργασία με τον Hugh Padgham, αποτυπώνοντας την αλλαγή πλεύσης των Genesis από το αμυγό progressive rock σε ένα πιο σκοτεινό πειραματικό αλλά και εμπορικό pop ήχο, που ήταν έτσι το σήμα των 80's. Και αυτό το άλμπουμ ήταν ένας από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς της καριέρας των Genesis. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα συγκρότημα το οποίο έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως ένα soul συγκρότημα. Δεν συμβαίνει αυτό. Οι Doobie Brothers ήταν

ροκάδες. Το αποδεικνύει το China Groove που θα ακούσουμε, ένα από τα πιο δυναμικά κλασικά ροκ τραγούδια, όχι μόνο των Doobie Brothers αλλά και της ιστορίας του ροκ. Κυκλοφόρησε το 1973 στο τρίτο τους άλμπουμ, The Captain and Me. Είναι γραμμένο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τον Tom Johnston. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εμβληματικό κιθαριστικό του riff, τα διπλά drums και το εκρηκτικό πιάνο του καταξιωμένου μουσικού, του Ted Templeman, ο οποίος έκανε και την παραγωγή σε αυτό το άλμπουμ. Ενώ οι στίχοι του περιγράφουν μια φανταστική εξωτική εκδοχή μιας πραγματικής μικρής πόλης στο Τέξας με το ίδιο όνομα, την οποία ο Johnston είχε απλώς προσπεράσει χωρίς να γνωρίζει τίποτα για αυτήν. Με την εκπληκτική ενέργεια των μελών της μπάντας, συμπεριλαμβανομένου και του κιθαρίστα του Patrick Simmons και του μπασίστα Tyrone Porter, το τραγούδι συμπυκνώνει απόλυτα τον χαρακτηριστικό ανεβαστικό California rock ήχο που καθιέρωσε τους Doobie Brothers στην κορυφή της αμερικάνικης rock σκηνής στις αρχές της δεκαετίας του 70.

Από μια τέτοια εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο καταπληκτικός Brian Ferry, ο γνωστός ηγέτης των Roxy Music, με το Midnight Train, ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στο 15ο προσωπικό άλμπουμ του, Avon More, το 2014. Το τραγούδι συμπογράφων ο Ferry με τον Oliver Thompson και αποτυπώνει την κλασική, σοφιστική art pop και νομίζω αυτή την κουλτούρα του καλλιτέχνη, με την βαθιά χαρακτηριστική βραχνή αισθησιακή φωνή του να πλαισιώνεται από ατμοσφαιρικές κιθάρες και κομψά grooves που παίζουν αυτές, τα οποία συνέβαλαν σπουδαίοι προσκεκλημένοι μουσικοί όπως ο Johnny Marr και ο Neil Rogers. Η παραγωγή του άλμπουμ, στην οποία συμμετείχαν ο ίδιος ο Ferry μαζί με τους Red Davis και Johnson Somerset, αναδεικνύει την ικανότητα του τραγουδιστή να συνδυάζει τη σκοτεινή ρομαντική μελαγχολία με τη μοντέρνα εκλεπτισμένη παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του φήμη ως έναν από τους πιο κομψούς και επιδραστικούς performers της βρετανικής μουσικής. Να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου και συνάδελφο, γιατί πάντα είναι ραδιοφωνητής, ο Χάρης ο Μιχαλόπουλος, που μας στέλνει τα μηνύματά του. Γεια σου, Χάρη. Λοιπόν, Χάρη, ένα κομμάτι που κι εσύ σίγουρα το έχεις ακούσει, τότε στη δεκαετία του 80, το Ίστιμα Σομπράιτι, η πιο εμβληματική επιτυχία της Βρετανίδας τραγουδοποιού, Τανίτα Τικάραμ, κυκλοφόρησε το 1988 στο ντεμπούτο άλμπουμ της Asian Heart, το οποίο έγραψε και ηχογράφησε σε ηλικία μόλις 18 ετών. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη βαθιά ατμοσφαιρική κοντράλτο φωνή της Τικάραμ και τους ενιγματικούς ποιητικούς στίχους που ανοίγουν με μια αναφορά στην ποιήτρια Μάγια Αγγελού και το ποίημα της Look My Eyes, μάλλον ένα στίχο από ποίημα της Look My Eyes Are Just Holograms, αλλά και τη χαρακτηριστική μελωδία του όμποε που παίζει ο Μάλκομ Μέσιτερ, δίνοντας στο κομμάτι ένα σπάνιο μελαγχολικό folk αλλά και ταυτόχρονα pop χαρακτήρα, σε παραγωγή των Peter Van Hook και Rod Argent, των Τζόμπις. Ο Rod Argent από τους ιδρυτικούς παράγοντες και έτσι μέλη των Τζόμπις, ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 60. Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα αριστουργηματικό ασπρομαύρο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Gerald De Tam, γυρισμένο σε ένα ορεινό χωριό της Βολιβίας, σφραγίζοντας την Τικάραμ ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και αυθεντικές φωνές της εναλλακτικής pop σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 80. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε για τη Μάγια Αγγέλου, ήταν μία από τις πιο επιδραστικές Αμερικανίδες με ελληνική ρίζα ποιήτριες. Μας έφυγε το 2014, ήταν συγγραφέας, ήταν ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα και performer του 20ου αιώνα. Έγινε παγκοσμίως γνωστή κυρίως για το εμβληματικό αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Ξέρω γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί». Το είχε γράψει το 1969, όπου αποτύπωσε με συγκλονιστική ειλικρίνεια τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας, το ρατσισμό στον Αμερικανικό Νότο και τη δύναμη της ανθρώπινης επιβίωσης. Το ποιητικό της έργο με διάσημα ποίηματα όπως το «Still Our Eyes», το «Phenomenal Woman», διακρίνεται για το δυνατό ρυθμικό του λόγο, τη λυρική του ενέργεια και τα βαθιά μηνύματα ισότητας των γυναικείων, των δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά και αυτής της επιθυμίας και πρόθεσης να βοηθήσει η Μάγια Αγγέλου στην ενδυνάμωση της γυναικείας ψυχολογίας, αλλά και της αφροαμερικανικής υπερηφάνειας. Παράλληλα, υπήρξε στενή συνεργάτηδα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Μάλκομ Εξ, ενώ το 1993 έγινε η πρώτη Αμερικανίδα ποιήτρια που απήγγειλε ποίημα της «On the Pulse of Morning» σε ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου, του Μπιλ Κλίντον, αφήνοντας μια ανεκτήμητη παρακαταθήκη ως ηγετική φωνή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αυτά για τη Μάγια Αγγέλου. Πάμε εμείς να ακούσουμε τα Anita Tikaram και το «Twist in My Sobriety». Και φυσικά εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ Κομωτινής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ήδη βλέπω τους Αμάν Ρεμπέτικο να ετοιμάζουν τα όργανα τους και να κουρδίζουν εδώ μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Οπότε εσείς έχετε μακρύ ραδιοφωνικό απόγευμα και εμείς, και ελπίζω όλοι να περάσουμε καλά.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο καταπληκτικός Κρυσία. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και νομίζω για πολλούς επίσης, διότι αν και έχουμε φύγει από το καλοκαίρι, το ψάχνουμε σιγά σιγά, σου περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς το χειμώνα. Looking for the summer. Κρυσία κυκλοφόρησε το 1991 ως μέρος του 11ου άλμπουμ, το με τίτλο Obers. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη βαθιά βραχνή φωνή του Ρία και το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα, ενώ στιχουργικά πραγματεύεται τις μεταβάσεις στη ζωή, την απώλεια της αθωότητας και την αναζήτηση της νεότητας, εμπνευσμένο από τη στιγμή που ο Ρία παρατηρούσε τη μικρή του κόρη να μεγαλώνει και να αναζητά το δικό της καλοκαίρι. Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο επιχρόνια συνεργάτης του Τζον Κέλι και διαμόρφωσε έναν όριμο εκλεπτισμένο blues rock ήχο που αποτύπωσε απόλυτα την καλλιτεχνική του ταυτότητα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτό το κομμάτι πραγματικά εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Ένα όμως από τα πιο χαρακτηριστικά synth pop και new wave κομμάτια ενός Αυστραλιανού ντουέτου, τον Flash and the Pan. Το ντουέτο του αποτελούταν από τον Χάρι Βάντα και τον Τζορτζ Γιάνγκ. Ήταν πρώην μέλη των Easy Beats και θρυλική παραγωγή, παρακαλώ, των ACDC. Θα ακούσουμε το Midnight Man, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984 στο 5ο τους άλμπουμ Early Morning Wake Up Call. Το τραγούδι ξεχωρίζει για το σκοτεινό ατμοσφαιρικό του ρυθμό, την υπνοτική μπασογραμμή, τα ηλεκτρονικά συνδεσάιζερ και τα απαγγελόμενα σχεδόν ψιθυριστά φωνητικά του George Young, που δίνουν ένα μυστηριώδη νουάρ τόνο στην αφήγηση. Σε δική τους παραγωγή, οι Vanda Young κατέφεραν να συνδυάσουν την avant-garde ηλεκτρονική αισθητική των 80's με τη μελωδική pop δομή και κατέστησαν το κομμάτι αυτό και το άλμπουμ επίσης εξαιρετικά δημοφιλές στη διαμορφωμένη ή μάλλον όπως διαμορφωνόταν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής New Wave σκηνής της εποχής, αν και από την Αυστραλία αυτή. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία εδώ στην Ευρώπη. Έσαι συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το παρέρτη συνεχίζει. Από την δεκαετία του 80, κάπου φτάνουμε προς το τέλος, γιατί και εγώ δεν έχω μπόρεσα να καταλάβω πώς πέρασε η ώρα. Οπότε θα κλείσουμε με Flash and the Pan και το Midnight Man και αν προλάβουμε θα ακούσουμε και το Ayla, άλλο ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια αυτού του Αυστραλιανού διδύμου. Θα σας πάμε, Ορεστιάδα, προς τη μεριά του ανέμου θα σας πάμε, εκεί με τον Γιάννη το Σκερλίδη. Και θα πρέπει να μείνετε εσείς συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νομίζω θα προλάβει να παίξει και το Έλα. Από το 1987, από το έκτο άλμπουμ του Flash and the Pan, με τίτλο Nights in France. Λοιπόν, εγώ χαιρετώ για την ώρα και εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά στην πρόβα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας, συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρος, τόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σε όλους σας. Τελευταία μέρα της εβδομάδας για αυτούς που εργάζονται πενθήμερο. Είναι Παρασκευή, είναι 2 του Οκτώβρη και είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Σέρες, Καβάλα, Κομοτηνή και Ορεστιάδα. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα μαζί, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Μας ακούτε όσοι μένετε στον νομό Εύρο, αφού ξεκινήσει από εδώ, από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του, τους 103 και 5 στο νότιο, στην Κομοτηνή και στην, μάλλον στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Μας αναζητείτε στους 98,1 ή τους 91,2, στην Καβάλα και στη Δράμα στους 96,3 και στις Σέρες στους 101,5. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε από το erteco.gr, εκεί όπου είναι τα link των περιφερειακών σταθμών, πολύ απλά, όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Όπως σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, μετά από δική σας παράκληση, πολλών μάλιστα φίλων ακροατών, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε επανάληψη μια συνέντευξη που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και νομίζω είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξαναθυμηθούμε τι μας είπε η τόσο αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου πριν από λίγες ημέρες. Θα την ακούσετε να μας μιλάει για τη μουσική, για τις συνεργασίες της, τις πολλές αναζητήσεις της, για τις τρεις ξεχωριστές νέες μουσικές στιγμές που πριν από λίγο καιρό μάλιστα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Η Κραυγή Λύκου με το Σπύρο Γραμμένο, ζευγαρώνουν οι Λεύκες με τη Μαρία Παπαγεωργίου, το Reunion με τον Κώστα Λιβαδά και τόσα άλλα που θα μας διηγηθεί για τη διαδρομή της αυτή η σπούδαια ερμηνεύτρια, που έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια της έχουν αποκτήσει ζωή μεγάλη και συνεχίζουν την πορεία τους. Πριν ακούσουμε τη συνέντευξη, ελάτε να θυμηθούμε τούτο από το Reunion του Κώστα Λιβαδά.

0: Από το Reunion 20 χρόνια μετά, Ελένη Τσελιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς, και ελάτε να ακούσουμε τώρα ολόκληρη τη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες εδώ στο δίκτυο η αγαπημένη Ελένη Τσελιγοπούλου. Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, η σημερινή καλεσμένη του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Έρες μέχρι την Ορεστίαδα και αντίστροφα, να έχει αυτήν την αγγελική τόσο αγαπημένη φωνή που, πέρα όμως από το ότι είναι άκρος αναγνωρίσιμη, κουβαλά μέσα τις μνήμες, κουβαλάει πρόσωπα, εποχές, προσωπικές ιστορίες. Βλέπετε, είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από την Νάουσα και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα κάπου στο 1985, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη συνάντησή της με τον Μάνο Χατζηδάκη, μέχρι το πλατό που το θυμάμαι εγώ, τις μεγάλες συνεργασίες, το λαϊκό, το παραδοσιακό, το έντεχνο, τις πιο σύγχρονες αναζητήσεις, μια συνεχής αναζήτηση η ίδια, και ίσως είναι και το πολύ ενδιαφέρον στο πέρασμά της μέχρι και το σήμερα. Η σημερινή μας συνάντηση λοιπόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου βρίσκεται ξανά σε τρεις διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Απ' τη μια, σας έχω προειδεάσει και το προηγούμενο διάστημα, Κραυγή Λύκου, αυτό το εξαίρετο ποίημα της Ελένης Κωστοπούλου που έγινε τραγούδι από το Σπύρο Γραμμένο. Το ζευγαρώνουν οι Λεύκες, μια άλλη συνάντηση με την τόσο δημιουργική επίσης ματιά της Ευτυχίας Κανάρη και της Μαρίας Παπαγεωργίου, και το Reunion βέβαια, μια δισκογραφική συνάντηση με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά. Τρεις ίσως διαφορετικές ιστορίες, Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ίδια φωνή τόσο αγαπημένη. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι, Γιάννη, πολύ που μιλάμε μετά από αρκετό.
0: Πολύ καιρό. Είσαι καλά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο,
1: είμαι καλά.
0: Χαίρομαι. Βλέπω τις συναντήσεις με φίλους ανά την Ελλάδα και τον κόσμο και πολύ χαίρομαι. Και συνεχίζει το καλοκαιρινό, έτσι, και το καλοκαιρινό tour,
1: Ναι, τελειώνει τώρα.
0: Τώρα τελειώνει.
1: Με μια,
0: ναι,
1: συναυλία στην Κύπρο και ένα guest καταπληκτικό που θα κάνω στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί νιώθω πραγματικά πολύ συγκινημένη που ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος κάνουν τη γιορτή, γιορτάζουν την μικρή πατρίδα τους.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είμαι κι εγώ εκεί, γιατί πραγματικά θεωρώ, το πιστεύω από ψυχής, ότι αυτή η δισκογραφική δουλειά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικό τραγούδι.
0: Βέβαια. Ήτανε το μη, νομίζω, Ελένη, εκείνη εκεί η δουλειά, και θυμάμαι ήταν, νομίζω, και το πρώτο χάρτινο ή μάλλον οικολογική συσκευασία CD. Έτσι.
1: Πού το θυμάσαι αυτό? Πώς
0: το έχω. Το... ναι. Το θυμάμαι, ναι, γιατί τότε με την εταιρεία, τέλος πάντων, και τα λοιπά, αλλά και με τον Γιώργο Ανδρέο, τέλος πάντων, οπότε να, είχε φτάσει στα χέρια μου εκείνη η συσκευασία η απίστευτη.
1: Είναι πολύ σημαντικό, και ξέρεις πόσες φορές σκέφτομαι, ήταν αυτή, όλη αυτή η παρέα της δεκαετίας του 90 τόσο σημαντική.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε να μιλήσουμε στα ίσα, πρόσωπο με πρόσωπο, με τους μεγάλους έντεχνους. Mm-hmm. Ήταν κάτι που το θεωρούσαμε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί όλους αυτούς τους μεγάλους, εκείνη την εποχή που ήμασταν εμείς νέοι, στη δεκαετία του 90, τους νιώθαμε θεούς,
0: έτσι,
1: τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε, δείχνοντας τώρα, μετά από 30 χρόνια, η ιστορία γράφει και λέει ότι τελικά μιλήσαμε στην εποχή μας πραγματικά πολύ ωραία και σημαντικά. Καταφέραμε να έχουμε και εμείς διαχρονικά τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν ξέρουμε αν από εδώ και πέρα ο σύγχρονος τρόπος θα καταφέρει κάτι, ένα τέτοιο επίτευγμα. Να μπορούν δηλαδή αυτά που γράφονται τώρα να αντέξουν στο χρόνο. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Και το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι δεν μοιάζει με άλλα. Έχει μια δική του πολύ ενδιαφέρουσα ταυτότητα, παίρνοντας από πάρα πολλούς, από πάρα πολλές τάσεις και κόσμους και κουλτούρες, δημιουργώντας όμως ένα δικό του φως.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν μοναδικό. Εξαιρετικοί συνθέτες, εξαιρετικοί στιχουργοί στην σήμερα εποχή, πολύ καλοί ερμηνευτές, ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ όμως, αν τελικά αυτή η εποχή που ζούμε τώρα, η σύγχρονη, η λεγόμενη σύγχρονη τέλος πάντων, ακούει πραγματικά τραγούδια ή κυρίως καταναλώνει τραγούδια, Ελένη.
1: Αυτό τώρα είναι. Υπάρχει μια γρηγοράδα στη σκέψη.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπω δηλαδή και από μένα. Έτσι που υποτίθεται ότι είμαι από τους ανθρώπους που η γενιά του εξακολουθεί να έχει στερεοφωνικό.
0: Ναι.
1: Έτσι τα βινήλια μου.
0: Ναι, βέβαια, και εγώ το ίδιο. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά όπως μας αποκαλούν boomer, δεν έχουμε πάρα πολύ τρελή σχέση με την τεχνολογία. Βλέπω όμως ότι χάνω και εγώ πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποκτήσω να αποκτήσω έναν τρόπο μέσα στο χαοτικό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Πάντα με ενδιαφέρει, ειδικά σε σχέση με αυτό που με αφορά, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: πάντα,
1: τους νεότερους,
0: πάντα.
1: Με τη μουσική, στο να μην είναι απλά ένα σκρολάρισμα όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, τους νέους δημιουργούς, αυτά που συμβαίνουν και είναι hot, είναι υπάρχει λόγος, είναι άνευ λόγου. Δηλαδή το ψάχνω, φανταζόμαι όπως πολλοί άλλοι, ίσως και εσύ Γιάννη,
0: mm-hmm.
1: Το ψάχνουμε έχοντας πραγματικό ενδιαφέρον για το ελληνικό τραγούδι.
0: Έτσι είναι. Πάντως, το ξέρεις πολύ καλά, στο έχουν πει οι πάντες, ότι η φωνή σου έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και δεν είναι θέμα χρειάς, έτσι. Είναι ο τρόπος, αυτός που σπάς τη λέξη, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, που αφήνεις μια ανάσα, που καθυστερείς μια φράση, που θα ήθελα να με πεις έτσι, πότε κατάλαβες ότι, να, είμαι... Είναι αυτός ο τρόπος για να αποδείξω ότι έχω την δική μου φωνή, η οποία μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο. Πράγμα που έγινε, γεγονός πια.
1: Το ταλέντο υπήρχε, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάντα ήξερα ότι είμαι καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Το έβλεπα δηλαδή και από τις αντιδράσεις των άλλων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μόλις με ακούγανε να τραγουδάω, κλαίγανε, ήταν πολύ χαρούμενοι, υπήρχαν αντιδράσεις. Και από πολύ μικρή δηλαδή.
0: Το πλατό το θυμάσαι τώρα μια κοιλά.
1: Ναι,
0: τώρα. Εκεί και αν δεν κλάψαμε και αν δεν διασκεδάσαμε και αν δεν γελάσαμε, έτσι.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι όλο το άλλο όμως, το πώς αφρώνεις το κείμενο ουσιαστικά,
0: ναι.
1: Και από πού πηγάζει η ερμηνευτική μου, ο ερμηνευτικός mm-hmm. μου τρόπος, τώρα αυτό είναι μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν άκουγα τον εαυτό μου και όταν ακούω καμιά φορά, ακόμη και τώρα, τον εαυτό μου από τα πρώτα χρόνια, από κάτι κασέτες, μυστήριες,
0: mm-hmm.
1: Που τραγουδάω πολύ προσταρισμένη στη μύτη, σαν να είμαι βυζαντινή, ας πούμε, σαν να έχω κάνει βυζαντινή μουσική, αν και έτσι και αλλιώς άκουγα τον πατέρα μου που ήταν
0: ψάλτη.
1: Οπότε είχα και αυτό, και η δημοτική παράβαση έχει ένα τέτοιο είδους προσταρισμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν αρκετά μιμητικό. Εκείνο το διάστημα, το πρώτο διάστημα, ήταν αρκετά μιμητικό. Είχα μεγάλους δασκάλους και τους φορούσα συνέχεια μέσα μου,
0: mm-hmm.
1: πάνω μου, δηλαδή, για να μπορώ να έρθω σε, πώς το λένε, όχι σε σύγκριση, αλλά να αναμετρηθώ μαζί τους. Ήταν άλλο πράγμα όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά τη δική μου φωνή την απέκτησα όταν βρέθηκα, νομίζω, με τον Γιώργο Ανδρέου,
0: ναι, βέβαια.
1: Με τον Κώστα Καλδάρα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όταν άρχισα να τραγουδάω πια τα τραγούδια, τα δικά μου, το Ζούθιερ, το Πορτοκάλουγλου, το Λιβαδά.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδια μεγάλα και σημαντικά μέσα στα χρόνια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του όλο αυτό, της παράδοσης ή του λαϊκού μας τραγουδιού. Όλα αυτά έχουν σε βάζουν σε μια άλλου είδους κατάσταση. Αν μάθεις λοιπόν το πώς λέγεται ένα κείμενο και πώς, όπως δηλαδή ένας άνθρωπος μελοποιεί ένα υπέροχο κείμενο, έτσι είναι και ο τραγουδιστής. Πώς θα πει τα λόγια ώστε να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λένε.
0: Mm-hmm.
1: Μελοποιεί ένα υπέροχο κείμενο, έτσι είναι και ο τραγουδιστής. Πώς θα πει τα λόγια ώστε να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λένε.

0: 35 χρόνια, αν δεν τα έλεγα με άλλον τρόπο, αν δεν έψαχνα μια οπτική διαφορετική σχεδόν κάθε φορά, mm-hmm. αλλά σαφέστατα μέσα στις δεκαετίες και στο πόσο πιο οριμότητα, ας πούμε, mm-hmm. Είναι μια εμπειρία το να έρχεσαι σε επαφή με τόσο κόσμο. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό.
1: Τι πιστεύεις ότι κάνει ένα τραγούδι, Ελένη, να αντέχει στον χρόνο? Γιατί εντάξει, σήμερα, όπως το είπαμε και νωρίτερα, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει αυτό που λέμε viral μέσα σε λίγες ώρες. Να ξεχαστεί μετά από κάνα δύο εβδομάδες. Εσύ όμως έχεις κάνει τραγούδια, δίσκους που αντέχουν μέχρι και τώρα. Και όχι μόνο εσύ, πολύ συναδελφοί.
0: Γιατί εκείνη την εποχή τα ακούγαμε πάρα πολύ. Τα ακούγαμε διαφορετικά. Δεν ήταν μέσα στην ανάλωση που μπορείς να το βλέπεις κάθε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί κάποια τραγούδια να γινόταν αναγνωρίσιμα στον πρώτο μήνα ή στο πρώτο εξάμηνο, αλλά ο τρόπος που άκουγε ο άλλος τον τραγουδιστή περίμενε αυτό το καλοκαίρι για να τον δει live, να πάει στη συναυλία και να τραγουδήσει τα τραγούδια που άκουγε στο CD.
1: Έτσι.
0: Οπότε
1: στην κασέτα.
0: Το CD στην κασέτα, βέβαια στα βινίλια, γιατί εγώ πέρασα και από αυτήν την εποχή. Στο τέλος όλα την πέτυχα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Είναι η σύνδεση λοιπόν με το υλικό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά όχι με 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Έτσι. Με όλο το δίσκο.
1: Έτσι. Γιατί τώρα δυστυχώς αυτό γίνεται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Συνήθως, έτσι.
0: Και πιστεύω ότι τελικά δεν επιτρέπει στους νέους δημιουργούς να λειτουργήσουν, τους ταλαντούχους εννοώ, να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει. Βλέποντας δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο νέος τρόπος. Mm-hmm. Γιατί και αυτό το βλέπουμε εδώ και μια πενταετία, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Μετά από τον κορονοϊό τα πράγματα αλλάξανε. Mm-hmm. Εντελώς. Mm-hmm.
1: Σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και συναυλιακά και παντού. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι, εγώ το συζητάω αυτό με νέες κοπέλες που τραγουδάνε υπέροχα, γιατί έχουμε σούπερ ταλαντούχα πλάσματα. Και ακούω την αμηχανία τους, μου τη λένε, τη συζητάμε δηλαδή, την αμηχανία ή των ανθρώπων που γράφουν, που είναι πραγματικά ένα και λίγο θέμα τύχης, τι θα αρέσει, τι, πώς και τα λοιπά. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε viral για να μπει λίγο στο μάτι του κόσμου και να ψάξουν και κάποιο άλλο τραγούδι και κάτι άλλο δικό σου που έχει ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια μηχανία τα τελευταία χρόνια, ακόμη και για τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους και εκφραστές της γενιάς.
1: Ναι.
0: Της νεότερης γενιάς. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε και πού θα βγει.
1: Δεν ξέρουμε. Αν το ξέραμε, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν το ξέρουμε. Γιατί η εποχή προχωράει, η τεχνολογία προχωράει. Έχουμε περάσει τώρα και στο AI. Άλλη ιστορία αυτή πάλι. Βλέπουμε τραγούδια να κυκλοφορούν.
0: Τρομακτικό,
1: δεν είναι. Γράφω στίχους, λέει, μέσω AI και μουσική, αλλά και ερμηνεύω πολλές των περιπτώσεων.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Απίστευτο. Ναι. Δεν ξέρω αν λέγεται τέχνη αυτό. Όπως και να είναι όμως. Εσύ, όταν έχεις μπροστά σου ένα κείμενο γραμμένο, τώρα θα σε πάω αλλού, από μια μάνα για το παιδί της. Υπάρχει τρόπος να μπεις σε ένα στίχο μόνο σε ερμηνεύτρια Ελένη Τσαλιγοπούλου?
0: Καλά, τώρα σοβαρά. Δεν υπάρχει ούτε μία στις χίλιες. Είμαι μάνα, τελεία και πάντα.
1: Και το έχεις αποδείξει με το τελευταίο τραγούδι που κάνατε με τον Σπύρο, έτσι. Που
0: δηλαδή
1: εδώ.
0: Αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ένα νανούρισμα απλά, έτσι. Εδώ συμβαίνει, μάλλον δεν είναι καθόλου νανούρισμα, δεν προσπαθεί να συρρεμήσει, σχεδόν το αντίθετο, έτσι. Σου προκαλεί μια αντίφαση.
0: Προσπαθεί να αφυπνήσει.
1: Να αφυπνήσει, ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι θεωρούμε πολύ αναμενόμενα όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Το σχολείο, το παιδί, το μεγαλώμα, το αυτό που μου αλώνουν, τα παιδιά, τα αυτά, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, έρχεται αυτή η κυρία, μητέρα του Ζακ, και λέει, τι λέτε, έχασα το παιδί μου. Προτιμούσα να κάνει φασαρίες, να είμαι θυμωμένη όλη μέρα μαζί του, αλλά θα ήθελα το παιδί μου να είναι εδώ.

0: να είναι ανακατεμένο το δωμάτιο. Δηλαδή, από τα πιο σημαντικά κείμενα που έχω τραγουδήσει είναι αυτό.
1: Ήθελα η φωνή σου να απλωνότανε, λέει, και να γινότανε κραυγή λύκου, έτσι. Και όχι να γίνεις σύνθημα. Πόσο σημαντικά λόγια, ναι. Πόσο
0: πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γράφει, δεν έχω τόσες πληροφορίες. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η γυναίκα όμως ότι μπορεί να, να μιλήσει με σπουδαία ποιητική, συλλογική, τέλος πάντων, φοβερό ένστικτο της ποίησης για κάποια θέματα, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον η γυναίκα αυτή. Πολύ πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάντως εγώ αισθάνθηκα όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό ότι... έπρεπε, πώς θα το πω, να προστατεύσεις τον πόνο που υπάρχει μέσα στους στίχους και σε κάποιες των περιπτώσεων μπορείς και να τους αφήσεις έτσι να ακουστεί χωρίς φίλτρο, να ακουστεί ο πόνος μάλλον χωρίς φίλτρο.
0: Ναι, βέβαια. Μα νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία που είναι πραγματικά δεν... δηλαδή θεωρώ ότι έκανα προσπάθεια στο να μην σπάει η φωνή.
1: Λογικό.
0: Στην κυριολεξία,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: στο live,
1: ναι,
0: αλλά και όταν πήκαμε στην περιπέτεια να το ηχογραφήσουμε με ένα όργανο μόνο. Δηλαδή, αν δεν είχα όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων της δημοτικής παράδοσης, πραγματικά και αυτά είναι εξαιρετικά συγκινητικά κείμενα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βρω την ισορροπία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από τις πρώτες στιγμές που τραγουδούσα αυτό το κομμάτι, μέσα στην, αυτό που διάλεξα τελικά να μείνει, είχαμε πολύ μελόδραμα. Άθελά μου. Ενώ δηλαδή ότι έκλαιγα το κομμάτι λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αυτό γιατί δυστυχώς είναι μάνα.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και
1: έτσι,
0: μόνο
1: ναι,
0: αυτό, ας πούμε, την ιδέα αυτής της... απώλειας, νομίζω ότι χάνεις τη γη κατά τα πόδια.
1: Από την άλλη βέβαια, εντάξει, το τραγούδι πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη και τώρα και σαν κοινωνική μνήμη, έτσι όπως και να το κάνουμε. Ναι,
0: το τραγούδι το κάνει αυτό.
1: Το τραγούδι το κάνει αυτό, ναι. Αλλά είναι και ένας τρόπος έτσι να μην ξεχαστεί ένας άνθρωπος, δεν είναι?
0: Αλίμονο. Έτσι και αλλιώς πάντα γράφονται τραγούδια για ανθρώπινες υπάρξεις. Πάντα, από ό,τι θυμόμαστε από την παράδοση, όλοι μιλάνε για τη Μαρία, για τη Φροσύνη,
1: έτσι.
0: Έτσι, ξέρω εγώ, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, σκέψου δηλαδή, από
1: Ξαρχάκος,
0: υπέροχα ξέρω, κείμενα, ναι, τα οποία μιλάνε για ανθρώπινες υπάρξεις.
1: Να σε ταξιδέψω τώρα σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό. Γιατί εδώ υπάρχει ένα τραγούδι που πρόσφατα ζευγαρώνουν οι Λεύτκες. Πες μου λίγο για αυτήν εδώ τη συνάντηση με τη Μαρία Παπαγεωργίου που έχει τόσο ενδιαφέρον επίσης.
0: Η Μαρία Παπαγεωργίου έχει τα τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια που την παρακολουθώ, είναι ένα από τα πρόσωπα το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Καταφέρνει να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από τη δυσκολία της ζωής. Δηλαδή εμπνεόμενη μέσα από αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος και αυτός που περνάει δύσκολα όπως όλοι και προσπαθεί να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από όλα αυτά τα δεινά της ζωής. Κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ. Πραγματικά θεωρώ ότι η Μαρία Παγιουργίου δεν είναι μόνο απλά μία τραγουδίστρια ή μία τραγουδοποιός, όσες φορές το καταφέρνει, είναι κάτι λίγο πιο ολόκληρο. Δηλαδή, έχει έναν τέλειο τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές της, κοινό. Βρίσκει και εφευρίσκει τρόπους και για τον εαυτό της, αλλά και για να βοηθήσει ανθρώπους. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι τόσο νέα.
1: Είναι και αυτή η νέα γενιά των τραγουδοποιών, όπως είπες και των ερμηνευτών, που σε κάνει, βρε αδερφέ, να συνομιλείς μαζί της. Μαζί τους γενικότερα.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μέσα σε αυτή τη γενιά δηλαδή σοβαρολογεί και πάει από το δύσκολο δρόμο.
1: Ναι.
0: Όχι μέσα από την ευκολία. Γιατί υπάρχουν και πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που προσπαθούν να βρουν λίγο έναν εύκολο τρόπο για να επικοινωνήσουν με το κοινό. Εγώ λέγοντας το αυτό, ξέρω ότι τι κόσμο κουβαλάνε πίσω τους και ότι ουσιαστικά θέλουν να έρθουν σε μια επαφή με το κοινό για να έχουν επαφή μαζί mm-hmm. και να δείξουν το πολύ καλό τους τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Τροπογραφής, έτσι, ναι, για ναι. συνθέτες μιλάω και mm-hmm. για ανθρώπους πολύ σημαντικούς που καθορίζουν και που θα καθορίσουν mm-hmm. Την επόμενη mm-hmm. γενιά αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά φέτος σήμερα πάντως που κάνουν πραγματικά σπουδαία δουλειά. Απλώς το θέμα είναι το πώς θα φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, στον ακροατή.
0: Θα φτάσουν.
1: Σιγά σιγά.
0: Δηλαδή τα καλογεράκια έχουν βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο να έρχονται σε επαφή με το κοινό.
1: Σωστά.
0: Λέγοντας πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως και η Νεφέλη Φασούλη.
1: Βεβαίως. Έτσι.
0: Που είναι, δεν μιλάω για τη Μάρθα. Η Μάρθα είναι
1: καλά, η
0: πιο...
1: Μάρθα
0: πιο... Ναι, ακριβώς.
1: Θεωρείται
0: πολύ
1: πάλι.
0: Ενδιαφέρον ο τρόπος της.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον, μοναδικός θα έλεγα. Mm.
1: Να σου πω, Ελένη Τσαλιγοπούλου, τώρα. Καλά, δεν γίνεται να μην, μιλήσουμε για αυτό τον τίτλο που εγώ όταν τον άκουσα, το Reunion, να αναφέρομαι εκεί. Εντάξει, λέω, αυτός ο τίτλος συνήθως ξέρω ότι κοιτάει προς τα... Έχει και μια ματιά προς τα πίσω. Εδώ όμως τι γίνεται. Κοιτάζετε μπροστά. Πώς έγινε αυτό, αυτή η συνένωση μετά από 20 χρόνια με τον Κώστα?
0: Νομίζω ότι το χρωστούσαμε ο ένας.
1: Δεν το χρωστούσε μετά από τόσα χρόνια
0: ακριβώς.
1: επιτυχιών και, ναι.
0: και φιλίας.
1: Και φιλίας, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Τα κομμάτια αυτά, ας πούμε, έχουν η στιχουργική τους δηλαδή, που είναι και ορισμένα, και ένα είναι της Χαρούλας και
1: ναι.
0: δύο-τρία είναι της Αγλαίας.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσικά που είναι... Είναι η σύντροφος του Κώστα Λιβαδά, mm-hmm. η Αγλαία, mm-hmm. που την έχει κάνει ακριβώς όπως αυτό. Έχουν την ίδια τρέλα, πραγματικά. Αλλά θέλω να πω ότι ο Κώστας ξέρει να μιλάει για τη γυναικεία, πώς να το πω, όχι, τη γυναικεία ψυχή.
1: Ψυχή. Ιδιοσυγκρασία.
0: Δηλαδή, γράφει, ας πούμε, έχει ένα ερωτικό τραγούδι που πραγματικά βρίσκει ένα πυρήνα, βρίσκει κάτι βαθύτερο.
1: Ναι.
0: Κάτι βαθύτερο σε όλα τα τραγούδια. Ο τρόπος που γράφει, καλά, οι μελωδίες του, ο τρόπος του που είναι ένα μπλεντάρισμα από μια πάρα πολύ καλή ψηλή pop, αλλά συγχρόνως και μια ένταχνη γραφή, ένα λυρικό τρόπο,
1: ναι, ναι.
0: Όλο αυτό. Κάνει αυτό το άλμπουμ των 7 τραγουδιών μοναδικό.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι πραγματικά μετά από χρόνια που αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα των φίλων ή και ακόμη και από τα ραδιόφωνα που εξακολουθούν mm-hmm. και παίζουμε όλα τα τραγουδιά
1: έτσι είναι, ναι.
0: του άλμπουμ. Γιατί από ό,τι μου λένε είναι τραγουδένια. Α, τραγούδια,
1: αυτό.
0: Τραγουδένια.
1: Το είπες πολύ σωστά. Τραγουδένια, τραγούδια είναι.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι που μας λείπει στην εποχή μας.
0: Κάτι
1: ναι,
0: και... που μας λείπει πραγματικά.
1: Και όπως αυτά τα τραγούδια του παρελθόντος που κάνατε με τον Κώστα μπήκαν στη ζωή μας και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Και ήδη ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται, έτσι.
0: Α, με το αυτό Ρίγιο. Το εύχομαι, πραγματικά. Ναι. Αυτό το εύχομαι. Γιατί και τους το λέω κάθε φορά. Γιατί παίζουμε. Τα τραγούδια του Λιβαδά είναι και, τι να σας πω τώρα, το μισό μου ρεπερτόριο.
1: Ναι, ψέματα. Και άλλο μισό του Ανδρέου, ας αφεντάξει.
0: Θέλω να πω ότι, το λέω αυτό όμως, ότι κοιτάξτε τι ενδιαφέρον έχει η σύνδεση, η πραγματική σύνδεση με ένα τραγούδι, με ένα άλμπουμ. Ότι... Εδώ έρχεστε εσείς, έχονται παιδιά τα οποία ναι. είναι 18, 20 μέχρι 25, που τα ακούγανε οι γονείς τους.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα για πίσω 30
1: Αυτό
0: χρόνια.
1: Δεν είναι η δύναμη του καλού τραγουδιού,
0: αυτό
1: του αληθινού τραγουδιού. Αυτό.
0: Αυτό ναι. Ναι. Το πώς διαδέχεται, μια πολύ καλή μελωδία την εποχή, τις εποχές.
1: Mm-hmm.
0: Και πώς συνεχίζει και πώς τη βρίσκει. Ένας νέος, ας πούμε, για να ονειρευτεί μέσα από ένα τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, τι πιο συγκινητικό πραγματικά σε αυτή τη δουλειά, από την επαφή με τον κόσμο, όχι μόνο τη στιγμή που γίνεται το live, αλλά όταν εγώ βλέπω τον κόσμο αυτόν μπροστά να συγκινείται πραγματικά, να βλέπω τα πρόσωπά τους να είναι συγκινημένα με τα τραγούδια αυτά, να βροντοφωνάζουν τα λόγια από αυτά τα τραγούδια. πούμε, ενώ έχουν γραφτεί πριν από 25 και 35 χρόνια.
1: Ναι, Ελένη, όμως από την άλλη, όταν βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα σε σένα, δηλαδή επάνω στη σκηνή να ζεις κάθε λέξη, κάθε νότα, κάθε τραγούδι, δεν γίνεται ο άλλος να μην μπει μέσα σε αυτό που ερμηνεύεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Μα αυτό δεν είναι, αυτό κάνεις είναι... χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάντα
0: εγώ,
1: αυτό έκανες.
0: Αυτό ζω.
1: Ναι, με αυτό ζεις. Μα και εμείς γι' αυτό ζούμε από κάτω.
0: Αυτή είναι η ζωή μου, να είμαι εμπλεκόμενη με την πολύ καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε τι λες, γιατί και οι εποχές είναι...
0: σωματικά με τα τραγούδια.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: με τον
1: ναι,
0: τρόπο
1: ναι,
0: αυτόν
1: ναι,
0: όλος. Όντως το αισθάνομαι δηλαδή... σχεδόν συνωμοτικά το λέω.
1: Και ξέρεις κάτι, okay, από την αρχή όλα αυτά τα χρόνια πάντα δοκίμαζες πράγματα που εντάξει, που μπορεί ακόμη βέβαια να σε έβγαζαν και από την ανασφάλεια, από την ασφάλειά σου μάλλον.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Για μένα ο πιο εύκολος δρόμος ήταν να κάνω δίσκους με λαϊκούς συνθέτες.
1: Βέβαια,
0: ειδικά μετά το 97,
1: ναι, ναι,
0: που βγήκε ο δίσκος κάθε εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν το «Είσαι ένα περιστέρι».
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν το «Φτερωτό μου» τραγουδάκι.
1: Φτερωτό μου, ακριβώς.
0: Υπέροχα τραγούδια αυτά όλα. Αλλά κατάλαβα ότι εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Που να μπω σε ένα μαγαζί και να τραγουδάμε μονάχα παλιά λαϊκά τραγούδια. Καταρχήν, αισθάνομαι ότι με τα παλιά λαϊκά τραγούδια έχουμε ασελγήσει αρκετά. Ειδικά στις
1: πίστες. Ως προς τον τρόπο. Α, στις πίστες εννοείς. Ναι.
0: Στα μεγάλα μαγαζιά.
1: Ναι, που, ναι, ναι.
0: Γιατί και εμείς το περάσαμε και η δική μου γενιά το πέρασε.
1: Mm-hmm.
0: Το πρώτο μέρος με τα δικά μας τραγούδια και το δεύτερο μέρος με τα λαϊκά τραγούδια. Ειδικά αν έχει και τον τίτλο της λαϊκής τραγουδίσης.
1: Ναι,
0: έτσι μιλάω τώρα,
1: ναι, ναι,
0: για τους τραγουδοποιούς που λέγαν τα τραγούδια τους.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, οπότε εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή έχανα το ενδιαφέρον μου για υπέροχα τραγούδια. Άρχισα σιγά σιγά να μην τραγουδάω τα λαϊκά τραγούδια, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που τα αντιμετωπίζαμε εμείς καταρχήν σαν τραγουδιστές και μουσικοί, και δεν μου άρεσε καθόλου και ο τρόπος που έβγαινε με προς τον κόσμο. Εγώ τα λατρεύω τα λαϊκά τραγούδια και ήθελα να τους λέω τραγούδια κιόλα λαϊκά, τα οποία δεν ήταν τόσο φθαρμένα μέσα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Οπότε σιγά σιγά το έβγαλα αυτό από τα προγράμματά μου.
1: Και έκανε το δικό σου Απόστολο Καλδάρα τώρα, έτσι.
0: Καλά,
1: μην το ξεχνάμε κι αυτό.
0: Αυτή. Δεν το η εξαίρεση είναι εκείνη η χρονιά που παίξαμε και με τον Μανώλη Πάπο, γιατί είχαμε κάνει
1: σωστά
0: το άλμπουμ, ας πούμε, αυτό το ναι, φοβερό ναι, με τα τραγούδια του Απόστολου με έναν μοναδικό τρόπο, έτσι, με τον
1: άλλος τρόπος,
0: Μανώλη
1: δικό
0: Πάπο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με τον Φώτη Σιώτα, mm-hmm, με τον Άκη, με τον Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου,
1: mm-hmm,
0: που νομίζω είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ τόσο αφαιρετικά, ενώ και σε ορχήστρα, αλλά και σε άποψη. Είναι ένα αριστούργημα. Σκέφτομαι δηλαδή ότι θα είναι μέσα στο χρόνο, αν το επιτρέψει δηλαδή αυτό ο τρόπος, η μνήμη, ο τρόπος που θα συνεχίσει δηλαδή το τραγούδι να υπάρχει, ένα μικρό αριστούργημα.
1: Τώρα...
0: Κάτι που το λέω ότι δεν ξέρω, δεν έχω και πάρα πολλούς τρόπους να μπορέσω να το παίξω αυτό το άλμπουμ. Το έπαιξε εκείνη τη χρονιά και όχι τόσο... με ακρίβεια, γιατί ήταν καλοκαίρι, γιατί, χίλια δυο γιατί.
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά γενικά αυτό θεωρώ ότι αυτά που είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ δεν μπορείς τελικά να τα βγάλεις όλα έξω και να μπορείς να τα φέρεις σε επαφή με το ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό είναι κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Να σου πω και την αλήθεια... Δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ τώρα στη φάση αυτή που είμαι. Δηλαδή με ενδιαφέρει όταν ήμουν νέα και γινόταν εκείνο hot, ήταν όλα τραγούδια, να γράψουμε για τη γενιά μας, να μιλήσουμε για αυτό που μας συνέβαινε και τον τρόπο της εξέλιξης μουσικής. Τώρα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ όλο αυτό. Mm. Δηλαδή έχω κατά νου τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, είτε σε live είτε σε δισκογραφή, να τα κάνω από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έχω.
1: Τι ωραίο που τα ακούμε αυτό. Ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως εσύ πάντα έκανες αυτό το πράγμα, δηλαδή φουτούσες έτσι και αλλιώς σε διάφορα μουσικά ρεύματα, στίχους και τα λοιπά.
0: Με τους βλέπω... μικρό το θυμάσαι.
1: Βέβαια. Είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι.
0: Αυτό ήταν κάτι πραγματικά αναπάντεχο και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Νίκος Μπιτζένης και Μικρό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Με όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια, το οποίο έγινε ένα εξαιρετικό live του, έχει και εικόνα αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Max Secret Concert.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Ναι. Ακόμη και στο Αργεντίνα, τώρα που θυμάμαι, και εκεί υπήρχαν διαφορετικά μεταξύ τους τραγούδια, αλλά είχαν μια τόσο ωραία ιστορία να πούνε όλα εκείνα. Έτσι. Και, εντάξει, τώρα βλέπω μια ερώτηση ακροατή. Ποια θεωρείς, ας πούμε, ποιο δίσκο θεωρείς σταθμό στην πορεία σου? Δεν νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις αυτό. Μπορείς.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι το Κορίτσι και Γυναίκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
1: Καλά.
0: Το να μ' αγαπάς.
1: Ναι, το να
0: δηλαδή αυτό δηλαδή, με έβαλε λίγο στο χάρτη κατευθείαν, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ζήκας έκανε μάγια με το Σεβακιάδουσε.
1: Mm-hmm.
0: Και ακόμη και τώρα, το πρώτο τραγούδι δηλαδή της πρώτης μου δισκογραφικής δουλειάς, ακόμη και τώρα είναι hot.
1: Τι, αυτό πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια? 80, πότε ήταν, 87? Αυτό.
0: 87, 40 χρόνια του χρόνου.
1: Πω, πω, πω, απίστευτο, ναι. Ναι, τώρα που μου είπε 40 χρόνια και μιλούσα με τον Πέτρο το Βαγιόπουλο, κλείνει 40 χρόνια από το πότε βούδας, πότε κούδας, και θα κάνουμε συνέντευξη την άλλη εβδομάδα. Και λέω, κοίτα τώρα, 40 χρόνια, απίστευτο.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε ξανά στα live που ετοιμάζεις το επόμενο διάστημα και τι σκέφτεσαι για αυτό το χειμώνο που έρχεται?
0: Θέλω καταρχήν να πω για τη Μαρία Παγιοργίου.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ που σκέφτηκε να μου δώσει αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Χθες, μάλιστα, η Μαρία Παγιοργίου είχε μια συναυλία στο Φιλοπάπου, σε αυτό το υπέροχο θέατρο της Δώρα Στράτου. Και πήγα ως guest και είπα αυτό το υπέροχο κομμάτι και αισθάνθηκα βαθιά συγκινημένη. Μ' άρεσε τόσο πολύ, όχι μόνο στην, μέσα στο στούντιο, αλλά και στη live εκδοχή του. Και πραγματικά, δηλαδή, όλα αυτά που έγιναν μέσα στη διάρκεια αυτή του, μέσα στον τελευταίο χρόνο, για μένα έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο μέσα μου.
1: Mm-hmm.
0: Και ο δίσκος του Κώστα που καταφέραμε επιτέλους να τον βγάλουμε. Και θα, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια του Κώστα τώρα, όχι μόνο θα είναι. Αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά του.
1: Το reunion. Ναι, έτσι είναι.
0: Reunion,
1: ναι. Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: κάνουμε και μια πολύ ωραία βραδιά απονομή και αυτά του δίσκου αυτού.
1: Τι ωραία.
0: Εδώ στην Αθήνα και θα παίξουμε τα τραγούδια του Κώστα όλα. Αλλά
1: πότε
0: και
1: είναι αυτό προγραμματισμένο ή νωρίς ακόμα να πούμε?
0: Είναι νωρίς να σας πω. Νομίζω μέσα στο Νοέμβριο.
1: Okay.
0: Αν
1: ναι, ναι, θα το βρούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οργανώνω διάφορα. Οργανώνω ένα ρεστάλ που είναι από το άχτι μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να βρω το χώρο για να το κάνω.
1: Ποιο?
0: Δεν το ξέρω ακόμη.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Αλλά με λίγους μουσικούς, unplugged δηλαδή. Αλλά
1: τι
0: να κάνω
1: ωραία.
0: Αυτό το όνειρό μου, ας πούμε, κάπως το σημερινό μου όνειρο δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί με τον Ανδρέου κάναμε πολύ σημαντικά πιάνο φωνή μέσα στα χρόνια. Τώρα, αυτό ακριβώς που είμαι τώρα και το πώς βλέπω τη μουσική και τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Και επίσης το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξουμε στο κύτταρο, αλλά Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ.
1: Αργότερα, ναι. Την άνοιξη
0: πια. Μου αρέσει πολύ αυτή η αίσθηση του κύτταρου, ας πούμε, πώς είναι, που είναι λίγο καθιστό, λίγο όρθιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια ωραία...
1: Κλασικό μαγαζί αυτά. Ναι,
0: και
1: τα
0: νομίζω ότι η χρονιά, η επόμενη, το δευτό θα είναι η χρονιά μου, γιατί είναι 40 χρόνια από τον πρώτο μου δίσκο που λέγαμε το Σοπακιάκουσε,
1: ναι, ναι.
0: Και θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα σε όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου πια. Oh. Και το καλοκαίρι, κάποιες μεγάλες συναυλίες, μια ωραία γιορτή τέλος πάντων.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Καλά, μέχρι τότε ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Το πιο κοντινό είναι 3 Οκτώβρη, έτσι, στην Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα,
1: όχι, αύριο είναι το πιο κοντινό, μεθαύριο στην Κύπρο.
0: Μεθαύριο
1: ναι.
0: Στην Κύπρο, παίζουμε στο Κούριο. Με την μπάντα μου,
1: ναι.
0: Και θα έχουμε και μια μικρή σύμπραξη με τον Βασιλόπουλο.
1: Α, ναι, τι ωραία, το Θανάση.
0: Γιατί θα παίξει και ο Βασιλόπουλος πριν από εμάς, είναι φεστιβάλ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Και θα σμίξουμε και θα παίξουμε και κάποια κομμάτια από τα δικά μου Βαλκάνια, την Άουσας.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Ναι. Ναι. Και βεβαίως 3 του μήνα... η γιορτή της μικρής πατρίδας, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, με την ορχήστρα την Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, με τον Μάριο Φραγκούλη, με τον Κίσο, με την Κορίνα Λεγάκη, με τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον πρώτο που τραγούδησε τα τραγούδια της μικρής πατρίδας.
1: Αξεπέραστη ερμηνεία, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια. Αξεπέραστη. Πολύ χάρηκα που φαίνεται ο Παντελής. Πολύ
1: Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα άλλο μήνυμα που λέει: καλά για μένα, ένας φίλος ακροατής από Σέρες είναι αυτός, από ό,τι μου γράφει. Λέει: ο αγαπημένος μου δίσκος είναι άλλος. Λέω: ποιος? Αγαπημένο μου ημερολόγιο. 2005 μου λέει.
0: βέβαια.
1: Άλλος τρόπος ερμηνείας. Ναι.
0: Καλά, καλά. Ξέχασα να σου πω. Δεν πιστεύεις τι προγραμματάρα κάναμε με τη Γαλάνη και με την Εσουβιαντίνα.
1: Για πες μου.
0: Μα ήταν συγκλονιστικό.
1: Ήταν δυνατό να μην γίνει έτσι, Ελένη.
0: Δήμητρα, η Δημητρούλα μου. Τι να σου πω τώρα, αυτή η οντότητα, ας πούμε, η δύναμη της φύσης.
1: Έτσι είναι.
0: Η διάβγειά της, η όρεξή της, η ανησυχία της, η αγάπη της στους μουσικούς. Πραγματικά, εκτός ότι κάναμε ένα πρόγραμμα που ήταν συγκλονιστικό, πόσο χώρο έδωσε σε όλους αυτούς τους μουσικούς και ήταν πολύ. Mm-hmm. Μέσα επί σκηνής, νομίζω, 14.
1: Πω. ναι, καλά τώρα, στο Διαντίνα μου λες.
0: Ένα μεγαλείο, ναι, πραγματικά.
1: Καλά, τη θυμάμαι τώρα, τι μου θύμισες, ξέρεις.
0: Δεν την έχετε ξανακούσει ποτέ έτσι, όπως φέτος το χειμώνα και πόσο ωραία έπαιξε. Όλο αυτό το υπέροχο ρεπερτόριο όμως.
1: Ναι. Μου θύμισες τώρα τη Δήμητρα Γαλάνη, 1997 πρέπει να ήταν, στο φεστιβάλ του Άρδα που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να τρέχει μέσα στα αντίσκηνα και να ψάχνει, όπου ακούγει μουσικές και να ψάχνει και κασέτες να μαζεύει κτλ. Απίστευτο. Και συνεχίζει να το κάνει, έτσι.
0: Συνεχίζει να το κάνει. Και τώρα ετοιμάζει αυτές τις ημέρες και όλα να κάνει το αφιέρωμά της, να δηλώσει την αγάπη της για τη Μαριανίνα Κρίζη.
1: Ορίστε, ναι, ακριβώς.
0: Απίστευτο, με την Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα. Ναι. Μια ωραία ορχήστρα. Τι να σας λέω.
1: Τώρα να σου πω, αυτό που περιέγραψε λίγο πριν με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εστουδιαντίνα, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να καταγράφονται και να φτάνουν πια και σε.
0: Δεν έχουμε καταγράψει την παράσταση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή που θα.
1: Για να βγει.
0: Αν έχει ενδιαφέρον, αν υπάρχει. Θέλω να πω ότι η live εκδοχή, ας πούμε. Είναι καλά να έχει και εικόνα.
1: Έχεις δίκιο στην εποχή μας, να είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Οπότε δεν ξέρω πώς είναι εφικτό. Ας πούμε,
1: ναι, αλλά είμαστε και εμείς οι εραστές του ραδιοφώνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι. Και αυτό τώρα τι να λέμε. Μπορεί να βγει ένα κομμάτι, δύο, ίσως. Δεν είμαι και σίγουρη. Τώρα εγώ αυτό το σχεδιάζω.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή θα ξαναγίνουν και κάποιες παραστάσεις με τη Δημητρούλα, μπορεί να είναι, ας πούμε, τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο στην Αθήνα σε ένα μεγάλο θέατρο. Πάντως, νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν θα γίνει σε κάποιο από τα Μέγαρα ή σε κάποιο από τα θέατρα, είτε αυτό Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή. Για να μπορέσει.
1: Λογικό. Για να ταξιδέψει έτσι. Αυτούς τουλάχιστον, ναι. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας και χάρηκα πολύ που τα ξαναείπε μετά από καιρό. Θα ξανανταμώσουμε. Άνω τελεία βάζουμε.
0: Οπωσδήποτε. Χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Και εγώ, Ελένη Τσαλιγόπουλου. Σε ευχαριστώ για όσα έχεις μας χαρίσει μέχρι τώρα, για τη φιλία σου, για τα πάντα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Να είσαι καλά.

Αυτά λοιπόν από την αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου και όλα όσα μας είπε τα ακούσατε και λίγο πριν μετά από παράκληση δική σας επανάληψη. Έρχεται μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους συνεντεύξεις. Πριν πάμε στο δελτίο, ένα τραγούδι που σήμερα μόλις κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του Γεράσιμου Ανδρεάτου, μια σπουδαία πραγματικά καλλιτεχνική σύμπραξη. Το τραγούδι με το τίτλο «Γύρνα σελίδα», Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος συναντάει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και ενώνουν τις ερμηνευτικές τους δυνατότητες και δυνάμεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναισθηματική κατάθεση σε στίχους και μουσική και ενορχήστρωση από τον Νίκο Δελαπόρτα και στο ηχητικό, στο τελικό αποτέλεσμα ο Στέλιος και ο Γιώργος. Για ακούστε.

έτσι μελωδικότατα, μετά πολλά χρόνια πολλά μας, για τον Γεράσιμο Ανδρεά, το οποίος θα είναι μαζί μας την άλλη Πέμπτη, φίλες και φίλοι, για να κουβεντιάσουμε για μια σειρά από τραγούδια καινούργια που βγήκαν, αλλά και για τη δική του πορεία βεβαίως. Με τον Γεράσιμο τα λέμε συχνά, πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί του. Θα κλείσω επίσης με Γεράσιμο Ανδρεά του, με ένα επίσης διαφορετικό και τόσο ενδιαφέρον τραγούδι, «Σώματα της Κοκκινιάς», μια καλλιτεχνική σύμπραξη ιστορικής μνήμης. Είναι προάγγελος ενός ολοκληρωμένου έργου που θα λέγεται «Μπλόκο». Ανδρέας Κατσιγιάννης, active members Μιγάλης Μητακίδης και συμφωνική ορχήστρα του Δήμου, του Δημοτικού Οδείου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, και μαζί τους βεβαίως οι δύο κιθάρες του διεθνούς φήμης ντουέτου Στέλιος και Γιώργος, Στέλιος και Γιώργος Γκόλκαρης. Αυτά από μένα για σήμερα. Το επόμενο ραντεβού μας την Δευτέρα. Σε λίγο θα πάμε στο Earth News να ακούσουμε δελτίο και μετά στούντιο στην Κομωτινή για την επόμενη πρόβα, όπου εκεί μας περιμένει το μουσικό σχήμα Man Rebetiko. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό.

κρατάς τα χέρια σου κυρά μου και πονάς. Γιατί δεν λες κουβέντα και το χώμα προσκυνάς. Τίνος είναι τα ρούχα στη σφιχτή σου αγκαλιά. Και τι είναι αυτές οι στάλες αίμα στα σκαλιά. Τι κρατάς τα χέρια σου κυρά μου και θρηνείς. Ποιον ψάχνεις μαγωνία τριγύρω σου να βρεις.

φανεί το χάραμα εκείνου στην κοκκινιά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, ενώ συνεδριάζουν και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFSF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Προληπτική εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας σήμερα το πρωί, έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου. Τεχνικός πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να εντοπίσει διαρροή. Ωστόσο, καθώς η οσμή παρέμενε, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για περαιτέρω ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Σύμφωνα πάντως με γονείς μαθητών, αναφορές για οσμή είχαν γίνει ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως υποστηρίζουν, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα προειδοποίησης για διαρροή αερίου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Πολιτική τα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί δεκαετίες. Η έξωση τελικά ανεστάλη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε στην Προβά. Με μεγάλη χαρά σας δεχόμαστε και μάλιστα κάνετε και δουλειά αντί για σήμα. Μπήκατε και παίξατε χήμα αυθεντικά, τσουβαλάτα και όμορφα. Λοιπόν, εγώ να πω ότι βλέπετε την εκπομπή Πρόβα. Σήμερα στην Πρόβα ταξιδεύουμε μουσικά σε μια εποχή που η μουσική δεν χωρούσε απαραίτητα σε αυστηρά όρια. Τα καφέ Αμάν της Μικράς Ασίας υπήρξαν χώροι συνάντησης διαφορετικών μουσικών παραδόσεων και διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω εντρυφήσει στο άθλημα, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, έχω πάρει και πολλά από τη σελίδα τη δικιά σας και από όλο το υλικό που μου έχετε στείλει. Λοιπόν, το τραγούδι, αυτοσχεδιασμός, η δρόμη και η ιδιαίτερη ήχη των οργάνων δημιουργούσαν ένα μοναδικό μουσικό περιβάλλον. Και από αυτή την παράδοση γεννήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής που αργότερα συνδέθηκε με το ρεμπέτικο. Και σήμερα στην πρόβα είμαστε χαρούμενοι, γιατί έχουμε ένα σχήμα που έχει κάνει αυτή τη μουσική βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η Αμάν Ρεμπέτικο, παιδιά, καλώς ήρθατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε. Πείτε μας λίγο, ποιοι είναι η Αμάν Ρεμπέτικο.
1: Η Αμάν Ρεμπέτικο είναι ο Άλκης Ζωπόβλου στο κανονάκι.
0: Γεια σου, Άλκη.
1: Ο Δανίλο Μπάρμπα στην κιθάρα.
0: Γεια σου, Δανίλ.
1: Η Ζωή Κεσελοπούλου είναι στα κρουστά μας.
0: Γεια σου, Ζωή.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος Αγώνας, παίζω ούτη.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Επίσης, απουσιάζει ένα βασικό μέλος η τραγουδίστρια μας, η Χρύσα Παπαδοπούλου. Για λόγους προσωπικούς δεν μπορούσε να έρθει σήμερα.
0: Οκ. Okay. Εγώ να πω έτσι τα κλισέ που λες και εσύ, ναι. Γιατί πρέπει να αναφέρω ότι μεταδιδόμαστε από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την ΕΡΤ Κομωτινής μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια από το ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορεί να μας ακούει ο κόσμος ζωντανά, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεται, μέσω του ίντερνετ, είναι αυτή η ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει ζωντανά όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Στην ηχοληψία είναι ο Γιώργος Εφρεμίδης και στην κάμερα ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου, σήμερα δικάμερος και με κονσόλα δυνατή ο Λουτφί. Έτσι, και θα ευχαριστήσω εδώ, και δεν βαριέμαι να το κάνω, την εταιρεία Nikkei Sound, που μας παρέχει όλο τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να μπορούν οι μπάντες εδώ να έρχονται και να κάνουν πρόβα. Γιατί σε προβάδικο έχετε έρθει, παιδιά. Οπότε.
2: Και εμείς για πρόβα ήρθαμε.
0: Και ήρθατε για πρόβα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το όνομα. Τι σημαίνει για σας το Αμάν? Δηλαδή, είναι απλώς μια αναφορά στο καφέ Αμάν και στην εποχή τους, την εποχή αυτού του καφέ, ή είναι ένας τρόπος να περιγράψετε τη φιλοσοφία σας και τη μουσική σας ταυτότητα?
3: Ας μιλήσω εγώ, σαν ο γυραιότερος του σχήματος. Λοιπόν, όταν σκεφτήκαμε αυτό το όνομα και είχαμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε μία μουσική κουλτούρα η οποία αναπτύχθηκε στα παράλια της Μικράς Ασίας και ουσιαστικά ήταν η αφορμή ώστε να δημιουργηθεί το μετέπειτα κίνημα, θα έλεγα, του ρεμπέτικου, πλέον όταν οι πρόσφυγες είχαν μετακινηθεί στην σημερινή χώρα όπως ζούμε όλοι μας, στην Ελλάδα. Το Αμάν λοιπόν προέρχεται από το Αμάν Αμάν, από τους Αμανέδες, και το ρεμπέτικο έχει σχέση με την κουλτούρα αυτή που αναπτύχθηκε αργότερα. Δυστυχώς αυτά τα όργανα πέρασαν μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, ήρθαν, ταξιδέψαν και αυτά, αλλά η κατάσταση ήταν δύσκολη, δεν τους επιτρεπόταν λόγω της προηγούμενης προέλευσής τους και του χώρου στον οποίο αναπτύχθηκαν να συνεχίσουν να παίζουν. Τα απαγόρευσε τότε η δικτατορία του Μεταξά και όλα αυτά τα όργανα εξαφανίστηκαν δια μαγείας.
0: Και για αυτή την ανάγκη γεννήθηκε το μπουζούκι, ας πούμε?
3: Ναι, ήταν μια φυσική ανάγκη των ανθρώπων οι οποίοι παίζαν τα σάζια και όλα αυτά τα όργανα, ας πούμε, και μετακινήθηκαν στην Ελλάδα, να παίξουν ένα όργανο το οποίο όμως έπρεπε να έχει δυτικά διαστήματα, έπρεπε να μην έχει αυτά τα ανατολικά διαστήματα που έχουν όλα αυτά τα όργανα. Και έτσι το μπουζούκι ήταν μια αφορμή, ήταν ένας τρόπος να εξωτερικεύσουν τις μουσικές τους ανησυχίες.
0: Από έναν παράλογο νόμο γεννήθηκε και το μπουζούκι, έτσι?
3: Προφανώς αυτό καταλαβαίνουμε τώρα, πάντως είναι σίγουρο και εμείς το έχουμε, εγώ προσωπικά το έχω ζήσει και με τους ανθρώπους το χωριό μου, ας πούμε, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ούτια και παίζανε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου λέγανε, δεν ζουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, μου λέγανε ότι έλα να ακούσεις, να παίξουμε, να σου παίξω να ακούσεις, αλλά μην το λες σε κανέναν ότι έρχεσαι. Γιατί δεν θέλουν να το βγάλουν πια το όργανο έξω. Δεν ήταν ντροπή για αυτό. Το είχαν κλεισμένο κάπου και το βγάζανε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
0: Παιδιά, από πότε έχει δημιουργηθεί το σχήμα, δηλαδή πόσα χρόνια δράσης και λειτουργίας?
3: Το σχήμα έχει δημιουργηθεί 4 χρόνια, 5 περίπου, ναι. Είχαμε άλλη σύνθεση στην αρχή. Έπαιζε στο ούτι η Μαρίνα Ηλιόντου, η οποία ζει τώρα και εδώ στην Κομωτινή. Και κάποια στιγμή ευχόμαστε να τη δούμε πάλι μαζί μας. Κάναμε 2 χρόνια με αυτή την μορφή και μετά προσθέθηκε ο Χρήστος και τώρα τελευταίο μέλος μας είναι η αγαπημένη μας Ζωή.
0: Να ρωτήσω κάτι, πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κανείς σήμερα αυτό τον ήχο ενός καφέ Αμάν, διότι μιλάμε για μια μουσική που δεν δημιουργήθηκε σε στούντιο, δεν υπήρχαν παρτιτούρες, δεν είχε αυστηρή δομή. Πόσο δύσκολο να το προσεγγίσετε αυτό?
3: Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί όλοι εμείς που έχουμε εντρυφήσει σε αυτή τη μουσική έχουμε, βιωματικά το λέω τώρα, πείτε μου και εσείς αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
1: Να το προσεγγίσουμε εμείς σαν είδος.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι η μουσική αυτή είχε τρομερά μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή όπου ζούσε. Και δηλαδή η μουσική, είχαν τρομερή μουσική παιδεία. Θέλω να πω, υπήρχε αυτή η μουσική και δούλευε κανονικά μέσα στην πραγματικότητα. Μετά με όλο αυτό το μπέρδεμα και τις αλλαγές, τις μετακινήσεις των πληθυσμών, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό και τώρα πια έχει ξαναπάρει το δρόμο της. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι που δεν ήταν... ήταν μέσα στη μουσική κουλτούρα των ανθρώπων. Υπήρχε μια αστική κουλτούρα στους τεκέδες, στα καφέ, στους αμανέδες. Οι αμανέδες ήταν βασικό κομμάτι και αν όλοι μας ξέρουμε ότι αυτοί που τραγουδούσαν τους αμανέδες ήταν από τους καλύτερους ψάλτες, ας πούμε, της βυζαντινής μουσικής, ή ήταν άνθρωποι που ξέρανε πολύ καλά τη γραφή, τη θεωρητική εννοώ, γραφή όλης αυτής της.
0: Παρ' όλα αυτά, ο αυτοσχεδιασμός παίζει μεγάλο ρόλο εδώ πέρα και θέλω να μου πείσουμε πόσο πειθαρχημένος είναι ή πόσο μπορεί να βρει τη μουσική πειθαρχία και το δέσιμο, ας πούμε, μέσα σε ένα ταξίμι όπως αυτό που ξεκινήσατε και παίζατε, ας πούμε, και το απολαύσαμε όλοι.
1: Κοίταξε, ένας αυτοσχεδιασμός...
0: Λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ένας αυτοσχεδιασμός ή ένα ταξίμι, όπως το λέμε, σε αυτό το είδος της μουσικής.
0: Είναι improvisation, όπως το λέει η γιαγιά μου.
1: Όσο αυστηρός απ' τη μία είναι, πρέπει να υπόκειται, ας πούμε, σε κάποιους κανόνες, ας πούμε, του εκάστοτε μακάμ, του εκάστοτε δρόμου, ας πούμε, που είναι ένα τραγούδι. Αν μιλήσουμε λίγο έτσι πιο ακαδημιακά, επιστημονικά, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί πάνω στο δρόμο. Τώρα, αυτοσχεδιαστικά, υπάρχει και η ελευθερία του εκάστοτε παίχτη, δεξιοτέχνη, αμανετζή, αυτούς που θα κάνει τον αμανέ.
0: Μιλάνε το ούτι με το κανονέκι, μιλάνε...
1: Συνεχώς, ναι. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύο όργανα, είναι δηλαδή...
3: Αφού τον έχω βαρεθεί, συνέχεια μου μιλάει. Δεν μου μιλάει κανονικά, μου μιλάει με το όργανο, οπότε...
0: Για μιλήστε λίγο, ρε παιδιά, για πάμε.
1: Πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε.

0: το έχει πει ο Ρούκουνας, ας πούμε, το 31 νομίζω και γύρω το 1931.
1: Είναι αγνώστου συνθέτη ή το έχει γράψει ο Ρούκουνας? Όχι, νομίζω αγνώστου συνθέτη.
0: Νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Να απαντήσω, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο...
1: Σας βάζουμε και κάνετε και δουλειά.
0: Ναι, κάνουμε και δουλειά.
1: Τα σχολιάζετε, ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι του Κώστα Ρούκουνα.
1: Ναι, μου λέει ο Εφρεμίδης, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, πρέπει να μιλάς λίγο στο μικρόφωνο, επειδή... Ναι, οκ. Τον δυσκολεύει, χολύπτες είναι λίγο μυστήριο.
0: Είναι ένα ερωτικό τραγούδι, όπου εκφράζει, υποτίθεται, μία γυναίκα την ανάγκη να βρει έναν, εντάξει με τώρα, να βρει έναν μόρτι, έναν μάγκα, όπου θα την κάνει να νιώθει όμορφα, να της παίζει ταξιμάκι για να σπάζει νταλγαδάκι. Περιγράφει δηλαδή, μιλάνε πολλά τα τραγούδια της εποχής και για τον ερωτισμό, για τον έρωτα, για την αγάπη, όπως και για άλλα πράγματα, ας πούμε, για απαγορευμένες ουσίες, έχουμε και άλλα μετά.
1: Είναι επίκαιρα.
0: Ναι, είναι επίκαιρα.
1: Πώς θα μπορούσαν να περάσουν στην νεολαία αυτά τα κομμάτια?
0: Σαν άκουσμα τώρα, ειδικά για την νεολαία τώρα την καινούρια, είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πιο απόμακρο. Σαν νόημα όμως, και τα τραγούδια τα σημερινά, να πω ότι και για αυτά τα θέματα μιλάνε πάλι, ας πούμε, έτσι κάπως.
1: Στις εμφανίσεις που κάνετε, παιδιά, ως Αμάν Ρεμπέτικο, αλλά και με τα άλλα τα project, βλέπετε νέο κόσμο ή, ας πούμε, δική μου ηλικία και πάνω?
0: Όχι, όχι. Κι όμως υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει ένα ρεύμα και μερικές φορές απορούμε και εμείς, ας πούμε, και έχει τύχει εγώ να ρωτήσω κιόλας, ας πούμε, κάποια νεαρά άτομα, δηλαδή της τάξης 20-25 χρονών, ας πούμε 30, γιατί λέω πώς ρε παιδιά εσείς, ας πούμε, ξαφνικά έτσι από εδώ, και άλλοι μου έχουν απαντήσει ότι οι γονείς μας ή ο παππούς μας τα ακούγε αυτά, ας πούμε, κάπως. Εντάξει.
1: Ούτε είναι τόσο δυνατή η ρίζα, ας πούμε, ξέρω που...
0: Ναι, ίσως είναι, έχει παίξει το ρόλο τώρα και το ρεμπέτικο, ας πούμε, γιατί αυτά και τα σμυρνίκα και τα ρεμπέτικα είχαν μια άνθηση, ας πούμε, εκεί γύρω στο 80 πάλι, στο 80-90, που είναι οι γονείς ή οι παππούδες κάποιων σημερινών, ας πούμε, ναι, οποίο παίζανε, ας πούμε, μέσα στα σπίτια. Και έτσι και μου έκανε εντύπωση πάλι πρόσφατα, ας πούμε, είχα ρωτήσει, ας πούμε, ένα κοινό, ένα ζευγάρι, ας πούμε, που ήταν γύρω στα 25 χρονών πάλι, και μου λένε, λέω, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Μου λένε, εμείς αυτό ακούγαμε, λέει, κάθε μέρα λέμε τον παππού. Προφανώς υπάρχει ρεύμα. Παππούς και γιαγιά, όσοι παππούδες και γιαγιάδες, ναι, ακούγαν αυτή τη μουσική, έχει περάσει, ας πούμε, στην νεολαία, και νομίζω ότι έχει ξαναρχίσει κιόλας και γίνεται τα τελευταία χρόνια πάλι της μόδας, εντός εισαγωγικών, το ρεμπέτικο τραγούδι. Και σιγά σιγά και με τη σειρά του και τον Σμυρνέικο, ας πούμε.
2: Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω ότι και στις εμφανίσεις που κάνουμε, σε αυτά που λέει ο Χρήστος, ότι στις εμφανίσεις που κάνουμε και στο εξωτερικό επίσης, διαπιστώνουμε ότι πολύς νέος κόσμος παρακολουθεί αυτήν την... και Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει, εννοείται, στο εξωτερικό, αλλά και ξένοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τους αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Γιατί μάλλον κατανοούμε, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είναι ένα είδος μουσικής που είναι αναγνωρισμένο, όπως το φάντο, όπως το φλαμέγκο και τα λοιπά. Είναι ένα αναγνωρισμένο διεθνώς μουσικό είδος. Έχει αναγνωριστεί και από την UNESCO σαν μουσική κληρονομιά επίσημα. Και αυτό το πράγμα φέρνει κοντά σε αυτό το είδος μουσικής, φέρνει και νέους ανθρώπους.
1: Άλκη, μου δίνεις πάσα, γιατί έχω δει στη σελίδα σου ότι κάνετε συνεργασίες και μάλιστα έχετε έρθει από την περιοδία με μια τέτοια συνεργασία, με ένα project, έτσι. Για πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία και για τη συνεργασία πάλι με ένα συγκρότημα Φάντο, νομίζω που είχατε κάνει πιο παλιά.
2: Ναι, παλιότερα ήταν αυτά, ναι. Ναι. Τώρα η πιο πρόσφατη συνεργασία που έχουμε, προφανώς σε αυτήν θα αναφέρεσαι, ναι, είναι με ένα group που έχει έδρα του στην Γρανάδα της Ισπανίας και αποτελείται από μαροκινούς μουσικούς. Αυτό το group παίζει αραβο-ανταλουσιανή μουσική. Και η ιδέα ήταν πώς θα μπορούσαμε να καθίσουμε μαζί σε ένα πατάρι, όπως καλή ώρα έτσι αυτή η πρόβα που τώρα έχει στηθεί, και να προσπαθήσουμε να παίξουμε όχι απαραίτητα κοινές μελωδίες, παρόλο που υπάρχουν αρκετές κοινές μελωδίες, αλλά και μελωδίες οι οποίες πατάνε πάνω στους ίδιους δρόμους, μουσικούς δρόμους εννοώ. Και είναι τρομερό, γιατί αν γυρίσεις αυτή τη λεκάνη της Μεσογείου, τελικά διαπιστώνεις ότι

0: το μοναδικό κοινό σε όλους, πολύ κοινό σε όλους τους μουσικούς που ασχολούνται με αυτές εδώ τις μουσικές, είναι οι μουσικοί δρόμοι. Δηλαδή χτίζουν τα κομμάτια τους πάνω σε κοινούς μουσικούς δρόμους, σε μουσικούς δρόμους που έχουν ήδη και αυτοί και εμείς. Και εμείς με αυτό το σχήμα πιάσαμε τους τέσσερις βασικούς δρόμους που υπάρχουν σε αυτή τη μεσογειακή λεκάνη και αναπτύξαμε πάνω σε αυτούς τους δρόμους τις μελωδίες μας, στις οποίες παίζουμε, αν είναι άγνωστες αυτούς, παίζουν και αυτοί πολλές φορές με τα δικά μας κομμάτια, παίζουμε και εμείς στα δικά τους κομμάτια.
1: Και μιλάει ο αυτοσχεδιασμός, φαντάζομαι, έτσι.
0: Σίγουρα, πάντα ο αυτοσχεδιασμός, όπως είπε και ο Χρήστος πριν, είναι κομμάτι αυτής της κουλτούρας. Δεν μπορεί να λείπει, δηλαδή. Δεν μπορεί να απουσιάζει.
1: Ναι. Γυρίστε, πείτε μας λίγο για την περιοδία που ήσασταν το καλοκαίρι, ναι, και λίγο για αυτή που πρόκειται να πάτε.
0: Αυτό το project λέγεται Λαγιάλη και Αμανές. Το Λαγιάλη είναι η αντίστοιχη αμάν-αμάν φράση σε αυτή την κουλτούρα, στη δική τους κουλτούρα. Και έτσι αυτές οι δύο λέξεις συνθέσανε το όνομα αυτού του μουσικού project. Ξεκινήσαμε με δύο συναυλίες στην Ισπανία, στη Γρανάδα και στη Μούρθια, έτσι. Παίξαμε και εδώ στην Καβάλα, στο Φρούτι της Καβάλας, μια πάρα πολύ πετυχημένη συναυλία και ο κόσμος πραγματικά έμεινε πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Συνεχίσαμε το καλοκαίρι επίσης στην Κόρδοβα. Παιδιά, αν ξεχνάω κάτι να μου πείτε, έτσι.
2: Ναι, στην Κόρδοβα ήταν.
0: Και έχουμε τώρα... πήγαμε και στο Μαρόκο, ναι. Κάναμε μια παρουσία εκεί. Και τώρα έχουμε ένα tour το οποίο θα γίνει σε τέσσερις πόλεις της Ελβετίας, στην Βασιλεία, τη Ζυρίχη, την Βέρνη και την Γενέβη. Και θα κλείσει ο χρόνος με μια πάρα πολύ σημαντική συναυλία στο Alte Oper, την παλιά όπερα της Φραγκφούρτης στην Γερμανία.
1: Φοβερό. Και μέσα στο χειμώνα κιόλας θα απολαύσετε και Ελβετία και θα τους φέρετε τον ευρωπαϊκό νότο εκεί. Έτσι. Πάμε για άλλο ένα κομμάτι, τι λέτε? Άμα θέλεις να κλείνεις το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
0: Okay.

0: Παιδιά, μπράβο. Πείτε μας λίγα λόγια για το τραγούδι πάλι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Η Νταμίρα». Τι το έχει γράψει ο Αντώνης Νταλκάς. Ακούγουμε, εντάξει, τώρα. Ωραία. Και είναι... Μιλάει λίγο για το χασίσι, λίγο για τις απαγορευμένες ουσίες. Και αυτό το τραγούδι είναι μια παλιά μελωδία. Σύνθεση τώρα είναι του 31 και αυτό νομίζω μπέκυγο, κάπου εκεί του 28. Ναι. Απλά... αργότερα έχει γίνει πιο γνωστό αυτό με την εκτέλεση «Το παίζουν τα μπαγλαμαδάκια» του Χριστάκη. Αυτή ξέρει περισσότερο έτσι ο κόσμος που έχει γίνει νομίζω το 1975 περίπου.
0: Είναι ένα απτάλικο ζεμπέκικο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι απτάλικο. Είναι ένα ζεμπέκικο
0: κανονικό.
1: Κανονικό, ας πούμε, με την έννοια... και τώρα η μελωδία στους περισσότερους έχει γίνει γνωστό από το Χριστάκη.
0: Ναι. Λέον,
1: αλλά
0: ναι.
1: Πίσω... Υπάρχει αυτή η υπέροχη σύνθεση, ιστορία, ας πούμε.
0: Και τότε η κατάσταση με τα δικαιώματα ήταν λίγο θολή, νομίζω.
1: Ήταν και λίγο. Όχι, υπάρχει. Είναι του Αντώνη Νταλκά η σύνθεση. Γνωστό επίσης το έχει κάνει ο Αγάθωνος Ιακωβίδης.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν επανεκτέλεση το κομμάτι έτσι πολύ ωραία ύστερα από χρόνια. Και πιστός, ας πούμε, στην ευθετική εκτέλεση. Και μετά, όπως πολλά κομμάτια, ας πούμε, μεταποιήθηκαν λίγο και έγινε το γνωστό «Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια».
0: Μάλιστα, όμως, εμάς μας άρεσε και μας ταξίδεψε η εκτέλεση που παίξατε. Και θέλω να φτάσω στο Δανίλ. Γιατί όλο μιλάνε αυτοί και σολάρουν κιόλας και είναι πρωταγωνιστές και τα όργανα τους έχουν ηχητικό πλούτο. Εμείς στη δυτική μουσική και στα ροκάδικα εδώ που μας φέρνει ο Θερμίδης, ο κιθαρίστας είναι πρωταγωνιστής. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται?
2: Αυτή είναι η μοίρα μου σε αυτό το... εδώ σε αυτό το σχήμα, γιατί η κιθάρα σε αυτή τη μουσική έχει κυρίως συνοδευτικό ρόλο. Μπορεί να έχει κάποια μέρη τα οποία θα συνοδεύσει την μελωδία, κάποιες καταλήξεις, αλλά ο κύριος ρόλος είναι να ακούει εδώ τα σολιστικά όργανα. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με την κιθάρα, ένα θέμα. Ότι η κιθάρα είναι ένα συγκερασμένο όργανο. Βασίζεται πάνω σε... Μπορεί να παίξει πολύ εύκολα στην ευρωπαϊκή μουσική, στη δυτική μουσική. Και όταν έχουμε κάποιες μουσικές οι οποίες χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, κάποιες άλλες νότες, ένα συγκέραστο σύστημα, δηλαδή κάποιες νότες οι οποίες δεν υπάρχουν στην κιθάρα.
0: Με τα μικρότερα διαστήματα.
2: Με τα μικρότερα διαστήματα. Πρέπει να βάλω και άλλα τάστα.
0: Ναι.
2: Οπότε πολλές φορές αναγκάζομαι να είμαι πιο λιτός στο παίξιμο, γιατί δεν έχω τις νότες.
0: Και είναι ουσιαστικά ο μπασίστας του συγκροτήματος, έτσι.
1: Πρέπει, γιατί πρέπει να πούμε αυτό. Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι.
2: Κάτι τέτοιο βλέπω, υπερορίες με βλέπω.
0: Και βέβαια η κιθάρα είναι λαϊκή κιθάρα.
2: Αυτή είναι μια λαϊκή κιθάρα, ναι, χειροποίητη.
0: Για πες μας λίγο και τη διαφορά.
2: Η ακουστική κιθάρα που ξέρουμε όλοι. Που
0: με τις ερμάτινες κορδές.
2: Ναι, με τις ερμάτινες κορδές. Η διαφορά με την ακουστική κιθάρα είναι περισσότερο στην κατασκευή πίσω από το καπάκι, όπου έχει κάποια ξυλάκια τα οποία είναι διαφορετικά τοποθετημένα και δίνουν κάποιο άλλο ηχόχρωμα στο όργανο. Επίσης, συνήθως υπάρχουν πιο μικρές κιθάρες σε μέγεθος, όπως είναι αυτή η δικιά μου, ενώ έχουμε συνηθίσει τις ακουστικές να έχουμε έτσι, συνήθως πιο μεγάλο
0: όγκο.
2: Πιο μεγάλο όγκο.
0: Και θα πάμε και στη ζωή, στα κρουστά. Πες μας καταρχήν, τι όργανα έχεις? Βλέπω έχεις πολλά όργανα. Είσαι ανοιχτή.
3: Ναι. Έχω εδώ τον Ταχαρέ, τον Μπεντήρ, που σημαίνει στα πέρσικα πανσέλινος, μοιάζει κιόλας με την πανσέλινο. Τα κουτάλια, ιδιόφωνα εδώ, το τουμπερλέκι. Εντάξει, στα ρεμπέτικα συνήθως ήταν πιο λιτά τα πράγματα. Ένα κομπολόι, χτυπούσαν το τραπέζι, ένα ποτήρι. Αλλά αυτά τα όργανα υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα εδώ στην περιοχή,
0: ναι.
3: Στις ορχήστρες της Ίντζεσάς με τα ψηλά όργανα, υπήρχαν και τουμπερλέκια και τέτοιου είδους πιο μεγάλα ντεύχια σαν τους δαχαρέδες, δεν χάθηκαν ποτέ αυτά τα όργανα. Και φυσικά στην κουλτούρα του καφέ Αμάν.
0: Είσαι και το νεότερο μέλος της μπάντας εδώ. Πώς σου αρέσει η συμβίωση με τα παιδιά?
3: Καλά είναι.
0: Πρέπει να την παιδεύετε, ρε εσείς. Γι' αυτό λέει.
3: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα κομμάτι.

0: Πολύ μπράβο. Το είχα ξανακούσει αυτό το κομμάτι από, από ένα βιντεάκι που είχατε ανεβάσει στο Facebook. Πες μας τι ήταν του Πίκινου η μπύρα, ας πούμε. Πες μας την ιστορία.
1: Έχει μια ιστορία λίγο τραγική από πίσω. Ο Πίκινος, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας την εποχή τώρα στο 30.
0: Στο Θησίο, όπως λέτε.
1: Στο Θησίο, όπως περιγράφει. Ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός γενικά στην Ομίγυρη και στον κόσμο όλων, ας πούμε. Και μια μέρα, το 31 νομίζω εκεί τον Ιούνιο, τη θυμάμαι αυτήν την ημερομηνία, επειδή μου είχε κάνει εντύπωση από μικρός αυτό το τραγούδι που μιλούσε έτσι για αυτόν τον άνθρωπο, έγινε κάτι μέσα στην ταβέρνα, έγινε μια παρεξήγηση, μια παρέα για ένα θέμα παραγγελιάς, να το πω έτσι, κάπως ενοχλούσε, ας πούμε, το μαγαζί, ήθελαν να μονοπολίσουν, ας πούμε, τη μουσική που έπαιζαν ζωντανά. Κάποιοι εκεί ήθελαν να παραγγείλουν και ήρθε αυτός, εν πάση περιπτώσει, ο ιδιοκτήτης και τους είπε ευγενικά, τους ζήτησε ευγενικά να σταματήσουν, ας πούμε, αυτή τη φασαρία. Και εκεί σηκώθηκε κάποιος και τον μαχαίρωσε. Και αυτός μετά από λίγες μέρες, ας πούμε, πέθανε ο άνθρωπος άδικα.
0: Τον ίδιο τον Πίκινο που είχε την πείρα.
1: Ο Πίκινος δηλαδή. Και ο Ρούκουνας, εκεί που τραγουδούσε σε εκείνο το μαγαζί, σε εκείνο το στέκι, ας πούμε, αρκετές φορές. Μετά από καιρό αποφάσισε να γράψει ο ίδιος ένα τραγούδι έτσι, για τον άδικο χαμό αυτού του φίλου του και περιγράφει, ας πούμε, την κατάσταση όλη. Δηλαδή το τραγούδι περιγράφει, όπως ακούσατε, ας πούμε, τους στίχους.
0: Βλέπεις, σε μια σκληρή εποχή βγαίνουν πολύ ευαίσθητα συναισθήματα. Υπάρχει ένας διαχωρισμός, Άλκη, που συχνά κάνουμε σήμερα ανάμεσα σε μικρασιατικά, ζωή ευχαριστώ, σμυρνέικα και ρεμπέτικα. Στην πραγματικότητα, πόσο ξεκάθαρα ήταν αυτά τα όρια ή δεν υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή...
2: Δεν υπήρχε το ρεμπέτικο, δεν υπήρχε καν. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι υπήρχε αυτή η μουσική που, έτσι, τα μικρασιάτικα, τα πιο
0: τάση,
2: δημόδια, ας πούμε, τα πιο χορευτικά, ενώ τα πιο, αυτά που παίζαν στην τύχη, η μπάλη που να παίξουμε κιόλας μετά. Ήταν αυτή η μουσική. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι, είπαμε, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, αυτή η μουσική παίζανε πλέον. Και σιγά σιγά μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως την περιγράψαμε και στην αρχή, προέκυψε το κύμα του ρεμπέτικου, ειδικά μετά το 1935. Βγήκαν και καινούργιοι καλλιτέχνες, Τσιτσάνης και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν καλλιτέχνες σταθμοί, ας πούμε.
0: Εκείνο το μπαμ που έγινε, ας πούμε, με τη ρεμπέτικη τετράδα.
2: Ναι,
0: στον Πειραιά. Να πω κάτι άλλο. Ωραία, η παράδοση. Έχετε κρατήσει τον ήχο. Προσπαθείτε να τον αναπαράγετε όπως είναι τότε ή βλέπω μια τάση, ας πούμε, ξέρω, δηλαδή όπως με τις συνεργασίες να εμπλουτιστεί ο ήχος.
2: Μα δεν γίνεται. Ζούμε στο σήμερα όλοι μας. Αναγκαστικά θα παίξουμε. Οι τεχνικές με τις οποίες παίζουμε τα όργανα πλέον έχουν αλλάξει. Ναι. Εδώ κανονάκι η τεχνική του οργάνου έχει εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια αυτού του οργάνου. Όπως και στο ούτι συμβαίνει το ίδιο και στα ακουστά φαντάζομαι έτσι έχουν εξελιχθεί. Άρα δεν μπορούμε να εκτελέσουμε. Σίγουρα προσπαθούμε να κρατάμε όσο μπορούμε πιστές τις μελωδίες και όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται.
0: Υπάρχει επιθυμία να το εμπλουτίσετε το σχήμα με καινούργια όργανα, δηλαδή να μπει κάποιο άλλο όργανο, να προσταθεί μέλος στην παρέα ή όχι?
2: Τώρα ξύνεις κάτι πληγές. Έχουμε ένα project το οποίο δουλεύουμε και θα το παρουσιάσουμε από τον Δεκέμβριο. Αλλά επειδή ακόμη είναι στα σπάργανα...
0: Δεν θέλεις να μιλήσεις.
2: Δεν έχω και κάτι σημαντικό να πω. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω. Ίσα θέλω, αλλά... είναι ένας πολύ καλός φίλος ο οποίος ζει στο Βέλγιο και έχει ελληνική καταγωγή.
0: Ρε παιδί μου, από μακριά τους διαλέγεις.
2: Όχι, αυτός μας βρήκε τώρα. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι επειδή οι ξένοι, να το πω έτσι, γοητεύονται πάρα πολύ με αυτό το είδος όταν το ακούνε. Το αγκαλιάζουν δηλαδή. Ακόμα πολύ περισσότερο, δυστυχώς θα έλεγα, ας πούμε, από τους δικούς μας. Εδώ που λίγο το θεωρούν κάποιοι. Ναι, λέγαμε πριν και για την νεολαία ότι υπάρχει κόσμος, αλλά. Που θα το ακούσει, αλλά αυτό σε σχέση, ας πούμε, με το ξένο κοινό, οι ξένοι το σέβονται τόσο πολύ, το αγκαλιάζουν και τους δίνει και σε καλλιτέχνες, τους δίνει και ένα βσμά να ασχοληθούν ή να συμπράξουν με αυτό το είδος. Δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι ζητάνε, ας πούμε, τώρα ένας Βέλγος, θέλω να παίξω μαζί σας, ας πούμε. Μπορεί να είναι ηλεκτρικός κιθαρίστας, μπορεί να είναι τρομπετίστας, μπορεί να είναι σαξοφωνίστας, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Τα πρόδωσες όλα, έτσι.
1: Δεν μας κάνει πλέον εντύπωση αυτό το πράγμα. Μας κάνει εντύπωση που τους γοητεύει τόσο πολύ και είναι ένα τελείως ethnic και αυτό στοιχείο για τους ξένους, έτσι δεν είναι. Ναι. Αποτελεί ένα ethnic. Και θέλουν, ας πούμε, αυτός είναι ο... επειδή γοητεύονται πολύ περισσότερο, γι' αυτό το εξωτερικό, ας πούμε, που απορρεί, ας πούμε.
0: Τώρα κάτσε να σου πω, ναι. Γιατί έχω την είχα την ερώτηση στο μυαλό μου, αλλά λέω άντε να μην την κάνω. Για σας, ας πούμε, η παραδοσιακή μουσική και αυτού του στυλ παίξηματος είναι από το TEM ή θα μπορούσε να μπολιαστεί, γιατί μου είπες για ηλεκτρικές κιθάρες και τέτοια. Βλέπω κάποια σχήματα, ιδιαίτερα πιο νέους μουσικούς, που πάνε το παραδοσιακό και βάζουν μέσα και ηλεκτρονικούς ήχους και τέτοια. Και αγκαλιάζεται από την νεολαία αυτό.
1: Ναι. Εμείς στην προκειμένη φάση, όσο είμαι και εγώ στο σχήμα, ας πούμε, τα τελευταία, ας πούμε, 2 χρόνια, αυτό που έχω καταλάβει και αυτό που βιώνουμε και συμπράττουμε όλοι μαζί, είναι ότι κάνουμε μεν διασκευές κάποιων παλιών τραγουδιών, αφού διασκευές μπορούν να υποθούν, γιατί όλα τα να θεωρηθούν, γιατί δεν παίζονταν αμιγώς με κανονάκι και ούτη. Οπότε οτιδήποτε άλλο, αποτελεί μια διασκευή ενός κομματιού. Κρατώντας το ύφος, δεν πειραματιζόμαστε δηλαδή να κάνουμε ένα κομμάτι να ακούγεται reggae ή να ακούγεται rock ή να ακούγεται... Δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό το ύφος και δεν είναι στο σχέδιό μας αυτή τη στιγμή, στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον τουλάχιστον, να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο.
0: Okay.
1: Απλά προκύπτουν και επιλέγουμε, ας πούμε, συνεργασίες με ανθρώπους που θέλουν να μπουν μέσα σε αυτό το αυθεντικό πράγμα που κάνουμε εμείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να συμπράξουμε. Και δεν ασχολούμαστε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, πειράζοντας τα κομμάτια και δίνοντάς τους ένα άλλο ύφος, ας πούμε. Το ύφος το διατηρούμε όπως είναι.
0: Ωραία. Τι θα μας παίξετε αμέσως μετά?
1: Συγγνώμη τον ηχολήπτη.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε και μπορείτε να παίξετε καπάκι ένα-δύο κομμάτια, αν θέλεις να το προλογίσεις κιόλας το κομμάτι, γιατί φτάνουμε κοντά στην ώρα.
1: Θα προλογίσω εγώ για το ένα συρτό που θα παίξουμε.
0: Ναι, και μετά μπορείτε να παίξετε και δεύτερο κομμάτι στο καπάκι και θα κλείσουμε μαζί μας, γιατί είπαμε, εδώ σας φέραμε και για δουλειά, έτσι, κάνετε πρόβα, αλλά... Οπότε θα μας πάτε μέχρι το... Μέχρι το δελτίο ειδήσεων παίζοντας, εντάξει, αλλά να με αφήσετε πρώτα να χαιρετήσω τον κόσμο, να πω ότι είχαμε τους καφέ, τους Aman Rebetiko, εδώ μαζί μας σήμερα, σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και πρέπει να πω το πηματάκι εδώ, παιδιά, ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 98,1 και 91,2, από την ΕΡΤ Καβάλας μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM και φυσικά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο, μέσω του διαδικτύου. Στην τεχνική επιμέλεια και ρυθμίση του ήχου ήταν ο Γιώργος ο Εφρημίδης. Ο Λουτφής Σουλεϊμάν ήταν στην κάμερα και είναι υπεύθυνος που μας βγάζει την εικόνα στο Facebook, αν και είμαστε καθαρά ραδιοφωνική παραγωγή και εκπομπή. Αλλά θέλουμε να αποδεικνύουμε στον κόσμο ότι είστε εδώ και παίζετε. Και δεν είστε κονσέρβα και σας βάλαμε. Οπότε είναι ένα μέσο, έτσι χρησιμοποιούμε και εμείς την τεχνολογία. Λοιπόν, και φυσικά τη Nikkei Sound που μας διαθέτει κάθε φορά αυτόν τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να ανεβάζουμε τα σχήματα, τα καταπληκτικά που έρχονται εδώ, όπως η Aman Rebetiko, και να κάνουν την πρόβα τους εδώ πέρα. Δεν σας άρεσε εδώ? Είναι καλό το προβάδικο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε προλογίστε μου το κομμάτι που θα παίξετε ή μάλλον τα κομμάτια. Εγώ θα χαιρετήσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα στην επόμενη πρόβα. Θα ευχαριστήσω τους Aman Rebetiko, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ πέρασα πολύ καλά. Για την πρόσκληση και εμείς.
0: Πέρασα πολύ καλά και ελπίζω να σας δούμε πλέον και στη συναυλία στο Μέγαρο. Και όχι, ελπίζω ότι θα είστε εκεί. Λοιπόν.
1: Θα σας παίξουμε ένα μπάλο, ο οποίος λέγεται «Στους ποδαράδες μια πολίτισσα». Οι ποδαράδες ήταν μια...
0: Ο μπάλος δεν είναι νησιώτικο σκοπός.
1: Σαν σκοπό, σαν ρυθμός είναι, αλλά παίζανε και στη Σμύρνη και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Φυσικά μπάλους, ας πούμε. Ναι, πρέπει να μιλάω στο μικρόφωνο. Και Είναι μια σύνθεση και αυτή του Αντώνη Διαμαντίδη, του Νταλκά του λεγόμενου, που μιλάει πάλι, είναι ένα θέμα ερωτικό πάλι, ερωτικής φύσεως, όπου κάποιος ψάχνει μια πολίτησα που την είδε, ας πούμε, και θέλει να την κάνει δική του και του λέει εκείνη ότι μη δεν θέλεις να μπλεχτείς με μένα, γιατί εγώ θέλω λεφτά, γιατί με κυνηγάνε κι άλλοι. Έχει λίγο έτσι κωμικο-ερωτικό χαρακτήρα. Μπάλος είναι, εύθυμος σκοπός, ας κλείσουμε.
0: Και το δεύτερο το κομμάτι, άμα σας πάρει ώρα.
1: Το δεύτερο το κομμάτι ίσως παίξουμε ένα του Γρηγόρη Ασίκη, ενός ουτίστα, έτσι Σμυρνιού και αυτού. Πάλι έτσι σε ρυθμό, έτσι γρήγορο μπάλο, κατινάκι μου για σένα.
0: Okay.
1: Το ένα καημό με ένα κατινάκι που είχε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο παρέστη ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του επταπηργείου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στις 7, σε μία ώρα από τώρα, είναι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοίες στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μήλο Ποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Στο μεταξύ, μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση. Καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η ευθεντικοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet και η πλατφόρμα MyData. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. 2 ώρες αργότερα, στις 8 το πρωί, θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται θρύος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρή έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο να μένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

φάλτσο. Μωρό μου φάλτσο, που έχει και ένα φαλτσέτο στο μωρό μου φάλτσο. Ο Μιχάλης Ραγκιτζής λοιπόν και ο Κώστας ο Χαριδοδιπλωμένος ανεβαίνουν μαζί στη σκήνα του Βεργίνα Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πρεμιέρα σήμερα Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη με ένα πρόγραμμα τραγουδιών από τη δεκαετία των 80's έως και σήμερα. Οι δύο καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους από τη δεκαετία του 80 έως και σήμερα στείλουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική εκείνης της εποχής, γνωστό μάλιστα και ως anti-aging. Πολύ μου αρέσει αυτό και οι φωτογραφίες τους στην αφίσα είναι κουκλιά ζωγραφιστά. Anti-aging λοιπόν, μουσικό πάρτι, δηλαδή πάρτι αντιγύρανσης, κάτι σαν αντιρρητηδική κρέμα ένα πράγμα. Τραγούδια που πέρασαν από τις κασέτες, τα pick-up, αν οι νέοι τώρα μαθαίνετε καινούργιες λέξεις, κασέτες και pick-up. Μιας ολόκληρης γενιάς συνθέτουν το ρεπερτόριο της βραδιάς. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Μιχάλης Ρακιντζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μιχάλης Ραγκιτζής. Υπέροχοι και οι δύο και ιδιαίτερα στην αφίσα, ξανά λέω, είναι κούκλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης πύκνωσε η κίνηση, εκτός από το κέντρο, στο ύψος της Δωδεκανήσου και Μοναστηρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα κόκκινα και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα, αλλά και αρχίζει και φορτώνει ο περιφερειακός. Στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Άνω Πόλη. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Η κίνηση αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, δεχόμεθα παραγγελιές και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που ήρθε τώρα έτσι πρόσφατα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Αυτή είναι η Κοσίν και αυτή και εγώ φυσικά είμαστε hungry.

αυτά είναι. Λοιπόν, ξέρετε, πάρα πολύ χαιρόμαστε όποτε μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, έστω και λίγο αργά, διότι μαζί σας θα είμαστε έως και στις 7. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας. Έχουμε πολύ μουσική, λίγο πυκνό λόγο, λιτό και απέριτο όσο μπορούμε, και κυρίως προσπαθούμε έτσι να σας μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και όχι μόνο. Λοιπόν, από τους Stereo MCs θα πάω στον Peter Gabriel, ο οποίος ετοιμάζεται και επίσημα να κυκλοφορήσει το 11ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, το O.I., στις 27 Νοεμβρίου. Ο νέος δίσκος αυτός του Peter Gabriel έρχεται ως συνέχεια του E.O., ανάποδα δηλαδή, του 2023, σηματοδοτώντας το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο άλμπουμ του Gabriel από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Στο νέο του αυτό αλμπουμάκι συμμετέχουν μια εντυπωσιακή ομάδα από συνεργάτες, ενώ ξεχωρίζει και η παρουσία του θρυλικού του Brian Eno. Στα φωνητικά δε συμμετέχει και η κόρη του, η Melanie. Το να προσπαθώ να καταλάβω πού ταιριάζει στη ζωή είναι κάτι για το οποίο γράφω πολύ, μας λέει ο Peter. Στα φωνητικά δε συμμετέχει και η κόρη του, η Melanie. Το να προσπαθώ να καταλάβω πού ταιριάζει στη ζωή είναι κάτι για το οποίο γράφω πολύ, μας λέει

παρέμπει στη σεξπυρική σκέψη και σε μία από τις πιο γνωστές φράσεις του Άμπλετ, ο Πίτερ Γκάμπριελ υποστηρίζει ότι οι καλλιτέχνες έχουν ένα ρόλο, να κοιτάζουν μέσα στην ομίχλη και όταν διακρίνουν σου λέει κάτι, να σηκώνουν έναν καθρέφτη. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και μετά από 32.000 σαρδάμ, πάμε να ακούσουμε Peter Gabriel, κάτι από τα 80's, το Steam, το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι δυναμικά, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι στιγμή δικαίωσης, δήλωσε από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, μήνυμα από το 112. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της μετά από χτύπημα κεραυνού. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Με κυνήγησε μέχρι έξω και με μαχαίρωνε, λέει 32χρονη, για την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της στο Λαύριο. Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στην Ισπανία μετά την οριακή ήττα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για τον φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, εννοείται Μαντόνα, Feel So Free από το τελευταίο της άλμπουμ, το Confessions Do. Φτού. Το Confessions 2, τέλος πάντων, του ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102.3. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ερωτική εκπομπή η σημερινή, με τα τραγούδια μας τουλάχιστον. Απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και από τη Μαντόνα θα πάω στους Rolling Stones. Είναι λες και κάνω ραδιόφωνο στα 80's. Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους μουσικό βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους Mr. Charm, με πρωταγωνιστή τον Alexander Skarsgård. Είναι λίγο δύσκολο, είναι σουηδικό, ηθοποιός είναι ο άνθρωπος. Στο βίντεο, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Αλεξάνδερ, ας μην πω ξανά το επίθετο, φτάνει σε ένα παραμελημένο μοτέλ, εννοείται, και σε ένα εστιατόριο στην έρημο, εννοείται επίσης, όπου καταφέρνει αμέσως να γοητεύσει φυσικά όλους τους θαμώνες. Μόνο μία γυναίκα, πάντα, την οποία υποδίεται ένα μοντέλο, πάντα επίσης, Άρα Σαμπάιο, φαίνεται να αντιστέκεται στη γοητεία του. Τι λες τώρα. Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και ένα άλλο τραγούδι που δεν είχε δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, με τίτλο Bad Luck Hideaway. Πρόκειται για το ντουέτο του Mick Jagger και του Keith Richards, ενώ στα drums ακούγεται και ο Charlie Watts. Το Mr. Charm περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, ενώ ο Alexander Skarsgård είναι και ο τελευταίος από μια σειρά ηθοποιών που κατά καιρούς πρωταγωνιστούν στα μουσικά βίντεο κλιπς των Rolling Stones. Βλέπε Άνια Taylor Joy, βλέπε νωρίτερα τη Sydney Sweeney στο Angry που θα ακούσουμε σε λίγο, τον Paul Mescal, την Angelina Jolie στο Anybody Seen My Baby, κουλουπού κουλουπού. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Mick Jagger, αηθαηλής, αγέραστος, φτού φτού και σε αυτόν, επιβεβαίωσε ότι οι Rolling Stones εξετάζουν το ενδεχόμενο, σου λέει, να πραγματοποιήσουν μία σειρά συναυλιών σε ένα συγκεκριμένο χώρο αντί για μία παραδοσιακή περίοδο. Μπράβο στα παιδιά, παιδιά τους λέω εγώ. 1, 2, 3, go!

Hyperphonic, wrong place, εσύ είσαι στο σωστό μέρος. Last night είναι εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Εξακολουθούμε να έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία περίπου μέχρι και την Άνω Πόλη. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι λίγο κινηματογραφικό. Πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που είναι με διαφορά τελικά η ταινία της χρονιάς έως τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το Avengers Doomsday ή το Dune Part 3 θα καταφέρουν να φτάσουν έστω κοντά σε αυτό που έχει καταφέρει, που έχουν καταφέρει οι περιπέτειες του Οδυσσέα, που ενσάρκωσε πολύ επιτυχώς, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, ο Matt Damon. Όσον αφορά τώρα τις ελληνικές αίθουσες, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό ότι η ταινία που δημιούργησε αριστοτεχνικά, θα έλεγε κανείς, ο Κρίστοφερ Νόλαν, έχει πιάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας, με ακόμη 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα να προστίθενται και αυτή την εβδομάδα στο λογαριασμό. Η Οδύσσια τελικά έχει κόψει συνολικά 1.042.000,21 εισιτήρια στη χώρα μας, αλλά who's counting. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και ρεκόρ 20 ετίας για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχει από το 2007 η ταινία 300 του Ζακ Σνάιντερ με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Τις έχω δει φυσικά και τις δύο ταινίες. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό box office, από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη θέση ο Brad Pitt με την Καρδιά του Κτίνου, στη δεύτερη θέση οι Εκδικητές που λέγαμε νωρίτερα, στην τρίτη θέση Resident Evil, τέταρτη Minions Τέρατα και πέμπτη θέση η Οδύσσια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά που θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας και πάμε σε κάτι που είναι και δωρεάν και η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε κάθε Σεπτέμβρη εκεί, τέλος μάλλον του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα σας πάω στο Oktoberfest 2026 στη Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης, αύριο λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες της, δεν ξέρω, ξεματιάστε με, πολύ σαρδάμ έχει πέσει, και σας προσκαλεί σε μια ολοήμερη γιορτή γεμάτη μπύρα, γεμάτη γεύσεις, μουσική, παιχνίδι και αυθεντικό Oktoberfest feeling. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ξεχωριστή ημέρα αύριο Σάββατο, για μικρούς και για μεγάλους, με όσα αγαπάμε στο Oktoberfest και πολύ περισσότερα, δηλαδή και τις μπύρες και το φαγητό και τα live events, και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους που έχουν το δικό τους χώρο γεμάτο δράση και διασκέδαση, με ξυλοπόδαρους, με ακροβάτες, με τρομάζουν οι ξυλοπόδαροι μεταξύ μας, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις, όλα αυτά, διαγωνισμοί, βραβεία, ταξίδια, τα πάντα όλα και φυσικά πολύ μπύρα και άφθονη, στο Oktoberfest αύριο στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και μιας και μίλησα για μπύρα, hit it!

από το 2001, Μαντρουγκάντα, αγαπημένοι λατρεμένοι, Hands Up, I Love You, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 και πάμε και στο, σε μια θεατρική επιλογή, το νέο σατυρικό έργο, Όχι Άλλο Κάρβουνο, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέο. Και σήμερα λοιπόν Παρασκευή 2 του Οκτώβρη στις 9 και 4 το βράδυ, μια κωμωδία με τραγούδια που είναι ταυτόχρονα οδή σε ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας ενώνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω? Συμφωνώ απόλυτα. Πρωταγωνιστούν πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, πλειάδα από τον Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματφίλδη, Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Καζάκος, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης, γίνεται Καζάκας, όχι, Καζάκας, σωστά. Γίνεται ένας χαμός. Όχι Άλλο Κάρβουνο λοιπόν, έχουμε και άλλες επιλογές, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Οπότε κάπου εδώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με τη Λαλίστα τη ομιλούσα και σήμερα πάρα πολύ σαρδαμίζουσα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε, μιας και είπαμε μουσικές επιλογές, με μια δική σας μουσική επιλογή. Θέλουμε να σας ευχηθούμε. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να είμαστε όλοι καλά. Τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, θα ανταμώσουμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά!

0: Τώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχο, παρέστη ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στην Κατερίνη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκιο του Πασόκ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα δυσλειτουργίας του μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του Επταπυργίου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε λίγο προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχοπτώση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ έως και την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET, αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή, φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε γενική απεργία. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κυριακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα ερχόταν η ώρα του και για την εκπομπή μας και ήρθε. Και θα είναι μια ώρα μεγαλοπρέπειας, φίλες και φίλοι. Αυτό πρέσβευε. Ο Ροζέ Βιβιέ υπήρξε ο ορισμός του ειδονισμού στο γυναικείο υπόδημα. Σε βαθμό που ακόμη και ο πάντα δύσκολος, αλλά κορυφαίος, έτσι, πάνω απ' όλα σκηνοθέτης, Λουίς Μπουνιουέλ, δεν θα πει όχι στο να... Μα γιατί να σας το πω από τώρα. Ένας απλός σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων, όχι. Ένα κορυφαίο σύμβολο κομψότητας, ένας πραγματικός γλύπτης. Για πολλούς το α και το ω στη μελέτη του γυναικείου ποδιού. Ένας πραγματικός υπηρέτης του άλλου φίλου. Α, ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Ο έρωτας αυτός είναι που πάντα μας οδηγεί στις πιο μεγάλες στιγμές μας. Αυτός μας οδηγεί στις κορυφαίες ιδέες, στην πρωτοπορία, στο διαφορετικό. Θαρρής και γεννημένος μέσα στα ποίηματα του Μεσαίωνα, που άλλο δεν έκαναν από το να υμνούν τη γυναίκα και να την ορίζουν κέντρο του σύμπαντος, ο Ροζέ Βιβιέ έζησε για να σχεδιάζει θρόνους κάτω από τα πόδια τους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτρες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν το 1964 όταν ο Σέρζ Γκινσμπουργκ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Κουλέρ καφέ». Ένα τραγούδι με πολύ καφέ και με πολύ έρωτα. Ένα τραγούδι από μία δεκαετία στην οποία θέλουμε δεν θέλουμε, θα βρεθούμε. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Όταν σας προτείνουν κάτι, να το σκέφτεστε. Διότι πραγματικά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει η πρόταση. Πολλές φορές είδαμε τον παράγοντα τύχη ή το «από το πουθενά» να καθορίζει ζωές και έργα. Λοιπόν, αυτό πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα. Ο Ροζέ Βιβιέ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1907 στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, στους κόλπους μιας ευκατάστατης οικογένειας, λόγω των πολλών εστιατορίων που είχε ο πατέρας του. Αυτό όμως δεν αποτελούσε από μόνο του εξασφάλιση επιτυχίας ή άνεσης. Βλέπετε, μόλις στα 9 του, ο Ροζέ είχε χάσει και τους δύο γονείς του και μεγάλωσε στο πλευρό μιας θείας του από την πλευρά της μαμάς του. Στα 10 του χρόνια κάποια βραδιά, σε ώρα μάλιστα που στο σπίτι της θείας υπήρχαν επισκέπτες, εκείνος πήρε ένα χαρτί και τις μπογιές του και ζωγράφησε ένα ζευγάρι γόβες. Ένας εκ των καλεσμένων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας υποδημάτων, εντυπωσιάστηκε, αλλά okay, μέχρι εκεί. Ένα παιδί ακόμα που ζωγραφίζει. Το σίγουρο ήταν ότι ο Ροζέ Βιβιέ αγαπούσε την τέχνη και για το λόγο αυτό όταν μεγάλωσε εγγράφηκε και συγκεκριμένα το 1924 στη σχολή καλών τεχνών της Γαλλικής Πρωτεύουσας, καθώς όνειρό του ήταν να γίνει γλύπτης. Το λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, δύο φίλοι του, ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου υποδημάτων, του ζήτησαν να κάνει μερικά σχέδια για γυναικείες γόβες. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό οι άνθρωποι. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πρότασή τους να συνεργαστούν. Μπορεί και να τον κάλεσε εκείνο το παιδικό σχέδιο ως ανάμνηση. Πρώτη του δουλειά, να εγκαταλείψει τη σχολή καλών τεχνών. Τα υπέροχα σχέδιά του θα του φέρουν και τις πρώτες μεγάλες συνεργασίες, όπως ήταν η ελβετική εταιρεία Μπαλί και η αμερικανική εταιρεία υποδημάτων Delman, η οποία βέβαια είχε έδρα και στο Παρίσι και στην οποία Delman θα μπει το 1930. Ο Βιβιέ ξεπερνούσε κάθε φορά τον εαυτό του, θυμίζοντας σε όλους πως ακόμη και αν είχε παρατήσει τη γλυπτική, μέσα του θα ζούσε για πάντα ο γλύπτης. Το 1937 θα ανοίξει το δικό του ατελιέ στην Οδό Ρουαγιάλ στο Παρίσι, εκεί όπου δημιουργεί αλλά και διαθέτει προς πώληση στους ενδιαφερόμενους οίκους τα ιδιαίτερα σχέδιά του. Ο μεγάλος φωτογράφος, γλύπτης και σκηνοθέτης Μπρασάι έτρεξε τότε να βγάλει φωτογραφίες. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος αν μπήκε μέσα. Όλα λευκά γύρω-γύρω, τεράστια παράθυρα να μπαίνει άπλετο φως και κάτω βαριά χαλιά και έπιπλα από την εποχή του Ναπολέοντα του Τρίτου. Πιστό στην αντίληψη πως η μόδα είναι υπόθεση ιστορίας της τέχνης ή ακόμη καλύτερα και ιστορίας και τέχνης, ο Βιβιέ δεν σταμάτησε να μελετά την εξέλιξη των γυναικείων υποδημάτων ανά τους αιώνες και από όλες τις γωνιές της γης. Λάτρες της όλας πλατφόρμα με τακούνια τύπου σφήνας που είχε εισαγάγει ο Φεραγκάμο το 37, ο Βιβιέ δεν άργησε να δημιουργήσει τα δικά του παρόμοια κομμάτια, μόνο που η Delman σε ένα από αυτά είπε όχι.
Όλοι κάνουμε λάθη, φίλες και φίλοι. Και το λέω αυτό διότι τα σχέδια άρεσαν στην Έλσα Σκιαπαρέλη, που άφησε εποχή με το θρυλικό εκείνο ζευγάρι πλατφόρμες με τις κινέζικες επιρροές. Στην Τελμάν έκλεγαν, αλλά ας μην λέγατε όχι στο ίδιο σας το παιδί. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη και κατασκεύαζε καπέλα, όλοι κάπως πρέπει να ζήσουμε και επιστρέφοντας στη Γαλλία, στα τέλη της δεκαετίας του 40, θα κλέψει την παράσταση με τη σειρά του από κλασικές γόβες, σανδάλια και μποτάκια αστραγάλου, συνδυάζοντας καλής ποιότητας υλικά με ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία. Το κόσμημα αρχίζει να μπαίνει δυνατά στην γυναικεία υπόδηση.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο υπέροχος Σαρλ Τρενέ στο τραγούδι «Le Jardin Extraordinaire» του 1957. Και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι παϊγάντι και με τα όλα όσα θα βρούμε μπροστά μας, διότι και ο Τρενέ οδηγεί τους ακροατές σε έναν κόσμο μαγικό, σε έναν κόσμο φανταστικό, σε έναν κήπο χαρούμενο, γεμάτο ιδιαιτερότητες, γεμάτο λουλούδια, γεμάτο ζώα που μιλούν, παπιά που μιλούν αγγλικά για παράδειγμα, ξωτικά στοιχεία και βέβαια μια παιχνιδιάρικη αθωότητα. Ένα τραγούδι του 1957, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια δεκαετία στην οποία θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Βιβιέ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τελμά, εξέλιξε τις δεξιότητές του και υιοθέτησε το πνεύμα του πειραματισμού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, και είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό, δεν ήταν ο μόνος στην αγορά. Είμαστε ακόμη στα χρόνια στα οποία ακόμη ανεβαίνει. Και σε εκείνα τα χρόνια, ο σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων που κυριαρχούσε και ο οποίος ήταν εξόχως αγαπητός στους μεγάλους οίκους υψηλής ραπτικής ήταν ο Αντρέ Περούτζα, ο οποίος είχε κλέψει την καρδιά του Κριστιάν Ντιόρ, ο οποίος Ντιόρ με τη σειρά του έβαζε τη Γαλλία δυνατά στη μεταπολεμική εποχή ανεβάζοντας το μήκος της φούστας. Όταν όμως ανεβάζεις το μήκο της φούστας, οφείλεις να έχεις κάτω όμορφα παπούτσια τα οποία θα κλέβουν την παράσταση. Μόνο που το 1952 ο Κριστιάν Ντιόρ αποφασίζει να αλλάξει συνεργάτη για τις γυναικείες γόβες και στρέφεται προς την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ο Ροζέ Βιβιέ. Η ευκαιρία του λοιπόν να μπει ξανά μετά την επιτυχία με την Έλσα Σκιαπαρέλη στους μεγάλους οίκους μόδας είχε έρθει μπροστά στον Βιβιέ η πιο μεγάλη πρόκληση.

Και τι πρόκληση, φίλες και φίλοι. Στις 2 Ιουνίου του 1953 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της νεαράς τότε βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Το φιρμάνι που έστειλε τον Μπάκιγχαμ προς όλους τους μεγάλους σχεδιαστές ήχησε στα αυτιά του Βιβιέ. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Χίλιοι δύο σχεδιαστές, φίλες και φίλοι, παρουσίασαν τις δικές τους δημιουργίες. Οι Γάλλοι το θεωρούσαν δεδομένο. Ακόμη πιο δεδομένο όμως το θεωρούσαν... Οι Γάλλοι το θεωρούσαν δεδομένο. Ακόμη πιο δεδομένο όμως το...

Στους Άγγλους σχεδιαστές έμοιαζε σαν μια ρεβάν των Γάλλων για την τραγωδία του Βατερλό. Τα εντυπωσιακά εκείνα παπούτσια ήταν φτιαγμένα από χρυσό δέρμα με τακούνια τα οποία ήταν επικαλυμμένα με ρουμπίνια. Το σχέδιο ο Βιβία το εμπνεύστηκε από τον καθεδρικό ναό της Σάρτρ στη Γαλλία, ο οποίος διαθέτει υπέροχα παράθυρα με τριαντάφυλλα και έδωσε στις γόβες ένα μοτίβο φλεγντελή στα παπούτσια, δηλαδή τρία πέταλα κρίνου, προκειμένου να ταιριάζουν με το αυτοκρατορικό στέμα που φορούσε η βασίλισσα όταν επέστρεφε στα ανάκτορα του Μπάκιχαμ την ημέρα της στέψης της. Ο Βιβιέ θεωρούνταν πλέον ο πιο καινοτόμος και επιδραστικός σχεδιαστής υποδημάτων στον χώρο της μόδας. Στα αξιοσημείωτα σχέδιά του από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 50 περιλαμβάνονταν γόβες με διαφανές πλαστικό, προαναγγέλλοντας κατά κάποιο τρόπο και την εκτενέστερη χρήση διαφανούς πλαστικού στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά και μικρές σφαίρες, κοσμήματα στο κάτω μέρος του τακουνιού. Τακούνι, πω, αυτό κι αν δεν ήταν το μεγάλο σύμπαν του. Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής αναγέννησης των αφορά σε περιψωμένα παπούτσια ήταν σημάδι αρχοντιάς, δύναμης, πλούτου. Στην αυλή του βασιλιά Ήλιου στη Γαλλία του 18ου αιώνα τα τακούνια ήταν το απόλυτο σύμβολο της αριστοκρατίας. Όσο πιο ψηλά ανέβαιναν, τόσο πιο κοντά αυτοί που τα φορούσαν ήταν στον ουρανό και την υπέρτατη δύναμη. Του Λουδοβίκου τα τακούνια ήταν κόκκινα για να τονίζουν την ηγεμονία του. Η αστική τάξη που ήρθε στο προσκήνιο τα άφησε στην άκρη. Οι άνδρες δεν τα ξαναφόρεσαν πλην του αιώνες μετά, του Prince και του Bono, των U2, που ήθελαν να δώσουν λίγο boy στη θωριά τους, κυρίως από σκηνής. Όμως η αστική τάξη τα ξαναθυμήθηκε τον 19ο αιώνα, χάρη στις χορεύτερες του Καν-Καν. Βλέπετε, έδαιναν όμορφα με τις γάμπες. Τα ψηλά τακούνια γίνονται σύμβολο θηλυκότητας. Ο Αντρέ Περούτζα, που προαναφέραμε, και ο μεγάλος Σαλβαδόρ Φεραγκάμο είχαν ήδη απογειώσει το τακούνι με τις μοναδικές δημιουργίες τους, δίνοντας πλέον στη γυναίκα ένα ακόμη σύμβολο της απελευθέρωσής της. Το άλλο φίλο είχε πάψει να περιμένει το σύντροφο να γυρίσει από το μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Montreux en plein, φίλες και φίλοι, το επόμενό μας τραγούδι. Ζιζί Ζερμέν από το 1961.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Λίνδο. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με αλλοί στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δικαιωματικά την πρώτη καλησπέρα, μιας και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που ανταμώνουμε, θα τη στείλουμε στο όμορφο Βελεστίνο και στην αγαπημένη φίλη την Ρινιό, την οποία ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη, τον Στέλιο, τον Χρήστο, την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Montreux Complim, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που ακούσαμε το 1961 με τη Ζιζί Ζερμέν, διότι να, σε αυτό το κεφάλαιο θα μπούμε και στη δεκαετία του 60. Ο Ροζέ Βιβιέ πήρε όλη αυτή την παράδοση, φίλες και φίλοι, στην οποία προαναφερθήκαμε, του Τακουνιού, και την οδήγησε στα ύψη, δημιουργώντας την Γόβα Στιλέτο, κάνοντας με τον τρόπο αυτό τη γυναίκα όχι απλώς ακόμη πιο ελεύθερη, αλλά και κυρίαρχη. Και όλα αυτά το 1954, όταν έκανε τα τακούνια οριακά λεπτά, πιο ελαφρά αλλά κυρίως πιο ανθεκτικά, περνώντας μέσα στο ξύλο του τακουνιού μια μεταλλική ράφα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, Γόβα Στιλέτο, όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια γόβα που μπήκε με το καλημέρα στις πασαρέλες και άλλαξε το τοπίο της μόδας για πάντα. Και όταν ο Βιβιέ είδε πως το στιλέτο άντεχε για τα καλά το βάρος, το καμπύλωσε εμπνευσμένος από την κλίση του πύργου της Πίζας, δημιουργώντας το 1959 το θρυλικό Shock Hill παπούτσι. Η οξυδορκής του ματιά για την καινοτομία, σε συνδυασμό με την επιτυχία του Shock Hill, οδήγησε στη δημιουργία του επαναστατικού τακουνιού κόμμα το 1963, όπως το ακούτε. Μέχρι τότε τα τακούνια, όταν τα βλέπε κανείς, ήταν κάθετες οξείες, πλάγιες οξείες. Είχε έρθει η ώρα για το κόμμα, που όχι απλώς δε στέρισε από τη γυναίκα άνεση, αλλά της χάρισε και ιδιαίτερη κομψότητα. Αυτό το εμβληματικό σχέδιο θα σηματοδοτήσει την αρχή της πορείας του Βιβιέ προς τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας του υποδήματος. Τι λέτε, θα τα κατάφερνε κάποια στιγμή να δημιουργήσει και τη δικιά του μπουτίκ? Και βέβαια, το τακούνι κόμμα συνδέθηκε με αυτό το μεγάλο βήμα του Βιβιέ, που άνοιξε όντως τη δικιά του μπουτίκ το 1963 στην Rue François του Παρισιού. Smoked mirrors στους στίχους, ξέρετε, εκείνη η σκούρη σαν καπνισμένοι καθρέφτες, ένας συνδυασμός παράδοσης αλλά και avant-garde, σύγχρονο μέταλλο που παντρεύτηκε κυροπήγια του τελευταίου Λουδοβίκου. Οι γυναικείες γόβες είχαν πλέον το ναό τους. Η μεγαλύτερη όλων των εποχών του Ροζέ Βιβιέ είχε έρθει. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας σχεδιαστής που τα σπάει με την εταιρεία του, μια πανέμορφη ξανθιά ηθοποιός και ένας αναρχοκομμουνιστής σκηνοθέτης. Παραμονές των φοιτητικών εξεριέρσεων στο Παρίσι, φίλες και φίλοι, ο Yves Saint Laurent, που έχει φύγει από τον Νίκο Ντιόρ και έχει κάνει τη δικιά του εταιρεία και ο οποίος έχει κατακρίνει την ιμπεριαλιστική αποικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας, χρήζεται μέτρα της τέχνης της ασυμμετρίας και επιδίδεται στους συνδυασμούς χρωμάτων. Κυρίως όμως αναδεικνύεται ο ρόλος του στην νεανική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Ωρίστε, Λογά. Ζει ανάμεσα στους υπαρξιστές της αριστερής όχθης του Παρισιού, λατρεύει τα μαύρα τους ρούχα, τη ριζοσπαστική σκέψη τους. Η ευαίσθητη φύση του, που αντιλαμβανόταν τα ερεθίσματα των καιρών εγκαίρως, τον προέτρεψε να ανατρέξει στη ζωγραφική. Και εκείνος έφτασε στους καμβάδες του μεγάλου ζωγράφου Μοντριάν για να δημιουργήσει το δικό του Μοντριάν φόρεμα που θα παρουσιάσει στην ομώνυμη κολεξιόν του 1965. Τι κάνει? Απευθύνεται στο Ροζέ Βιβιέ, καθώς θέλει ένα ζευγάρι μαύρες γόβες με μέτριο τακούνι για να τις συνδυάσει με το φόρεμα. Ο Βιβιέ δέχεται και δημιουργεί τις πιο όμορφες και ιστορικές γόβες όλων των εποχών που ξεχώριζαν και ακόμη ξεχωρίζουν για το απαλό φινιρισμένο δέρμα τους, το χαμηλό μπαρόκ τακούνι αλλά και το σήμα κατά τεθέν του Βιβιέ, την μεταλλική αγκράφα πάνω στο κουντεπιέ. Είναι θρυλικές μπάκλ που ωστόσο θα μείνουν στην ιστορία ως Belle Vivier. Βλέπετε, ανεξάρτητα από την επιτυχία της επίδειξης, που ήταν πραγματικά τεράστια, εκείνοι που έβαλαν τις γόβες στην ιστορία ήταν κυρίως ο μεγάλος σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ, που βρήκε στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ τη γυναίκα που, φορώντας τες, θα ενσάρκωνε την κομψότητα, το λούσο αλλά και την ηθική παρακμή της αστικής τάξης στην ανεπανάληπτη ταινία «Η ωραία της ημέρας» του 1967.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Το Βεζούρ, φίλες και φίλοι, είναι πόλη της Γαλλίας. Θα βρεθεί κάποτε εκεί. Ο άνθρωπος που μόλις τώρα ακούσαμε, ο υπέροχος τραγουδοποιός, Ζακ Μπρέλ, εντυπωσιάστηκε. Μίλησε εκεί με τους ανθρώπους και είπε: εγώ θα γράψω τραγούδι μια μέρα για την πόλη σας, και τήρησε τελικά την υπόσχεσή του. Ένα τραγούδι του 1968, το οποίο, να το, ήρθε. Η γαλλική νεολαία βγαίνει στους δρόμους. Ο Μάης του 68, παγκοσμίως, θα αλλάξει τα πάντα, όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογίας, αλλά και σε επίπεδο αισθητικής. Ο σεισμός των οδομαχιών στο Παρίσι και των νέων ετοιμάτων δεν θα άφηναν ανεπηρέαστους τους σχεδιαστές. Άλλους για λόγους καθαρά εμπορικούς. Άλλους για λόγους ξεκάθαρα πολιτικούς, όπως ο Yves Saint Laurent, στον οποίο προαναφερθήκαμε, που μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε πιστός στις ιδέες της αριστερής όχθης του Παρισιού. Ο Vivier, που ποτέ δεν είχε ξεχάσει ότι οι μπότες είναι και αυτές ένα σύμβολο στο χώρο της γυναικείας μόδας, αποφάσισε να ξαναγυρίσει σε αυτές. Από μακριές, που ξεκινούσαν από το γόνατο και έφταναν μέχρι τον αστράγαλο, μέχρι και αυτές που ίσα ίσα ξεπερνούσαν τον αστράγαλο, ο Vivier δεν σταμάτησε να παντρεύει τα καλύτερα υλικά με τις πιο καινοτόμες ιδέες. Όμως η εποχή, φίλες και φίλοι, ζητούσε πλέον το πρέτα-πορτέ, το έτοιμο να το πάρεις και να φύγεις, το έτοιμο προς χρήση. Είχαν περάσει πλέον οι εποχές της λεγόμενης μανιφακτούρας. Όχι πως ο Vivier σταμάτησε ποτέ το χειροποίητο υπόδημα. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε, χωρίς δογματισμούς, την πόρτα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Αρχίζει πλέον η περίοδος των μεγάλων συνεργασιών του με κορυφαία ονόματα της μόδας, που ήθελαν με τη σειρά τους να κάνουν τη μεγάλη στροφή στον κόσμο του μαζικού ρούχου και αναπόφευτα υποδήματος. Νίνα Ρίτσι, Γκίλα Ρος, Μαντάμ Γκρέ, και βέβαια πάντα στο πλευρό του Yves Saint Laurent, για λογαριασμό του οποίου δημιουργεί τις στενές μπότες κατά από το γόνατο με σχέδια που παραπέμπουν σε μπόλικη ψυχεδέλεια και Λατινική Αμερική. Η δεκαετία του 70 είναι για τον Vivier η δεκαετία της Trumpet Hills. Εκεί όπου γόβες και τακούνια, κυρίως όμως το μπροστινό μέρος, εκεί στα δάχτυλα, πάβουν να είναι τετραγωνισμένα, αλλά αποκτούν μια γλυκιά ανεπαίσθητη καμπύλη. Δεν είναι όμως οι μόνες δημιουργίες του. Στη δεκαετία του 70, ο Vivier ντύνει τις γόβες και με μετάξι, δημιουργώντας μια επίσης ιστορική σειρά των λεγόμενων απογευματινών υποδημάτων. Είχε κουραστεί όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποφασίζει να αφήσει το Παρίσι και να εγκατασταθεί στο Περιγκόρτ. Από εκεί σχεδιάζει, βέβαια, και ασχολείται εκ νέου όλο και περισσότερο με την γλυπτική. Να ήταν η νοσταλγία, να ήταν η αίσθηση, εγώ το θεωρώ λάθος, πολλών όταν αντιλαμβάνονται πως ο χρόνος που απομένει είναι λιγότερος από αυτόν που προηγήθηκε, το σίγουρο είναι ένα. Ο Vivier δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Απλώς τη δεκαετία του 80 αποφασίζει να ζήσει τα λεγόμενα χρόνια της αναβίωσης. Μία σειρά αναδρομικών εκθέσεων για το έργο του Vivier, ακριβώς το 1980, σηματοδότησε, φίλες και φίλοι, την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τη δουλειά του. Έτσι κι αλλιώς
η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από πολλές αναβιώσεις στο χώρο της μόδας. Αναβιώσεις της δεκαετίας του 40, του 50 και του 60, συμπεριλαμβανομένης της επανεμφάνισης των κλασικών γυναικείων γοβών, των pumps, σε στυλ δεκαετίας του 50, γεγονός που ενέπνευσε τον Roger Vivier τόσο να δημιουργήσει νέα σχέδια, όσο και να εξυγχρονίσει τα εμβληματικά στοιχεία του παρελθόντος, όπως τα τακούνια σε σχήμα κόμματος, τα τακούνια με κοσμήματα σε μορφή σφαιριδίων ή τις μπότες που έφταναν ως τον μυρό, αλλά και τα σανδάλια που κάλυπταν το κουντεπιέ. Κορυφαία μουσεία, το ένα μετά το άλλο, παρουσιάζουν εμβληματικά σχέδια του Vivier σε συλλογές τους, διοργανώνονται εκθέσεις σε διάφορες πόλεις και ο ίδιος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ανοίξει μια νέα μπουτίκ στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας τις δημιουργίες του και πάλι διαθέσιμες τόσο σε έτοιμα υποδήματα, τα πρέτα-πορτέ, τα ready-to-wear, όσο και σε παραγγελία σουγμιζού, όπως λένε οι Γάλλοι έτσι, πάνω στο σχέδιο του παιδιού ή made to order, όπως είπαν οι Αμερικανοί τότε όταν άνοιξε την μπουτίκ. Σουρμιζούρ, διότι και κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τέλους, κατά βάθος, το χειροποίητο ήταν.

Αυτός ήταν φίλοι και φίλες ο υπέροχος Τζον Ντασέν στο Σαλού του 1976. Μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία του μεγάλου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη. Ήταν πολύ μεγάλος και πάνω απ' όλα πολύ ιδιαίτερος ο κόσμος όλων αυτών των ανθρώπων, φίλες και φίλοι. Ακούστηκαν κάποια ονόματα: Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve, Louis Buñuel, ο Roger Vivier, τον οποίον φιλοξενούμε. Είναι όλος εκείνος ο κόσμος που επέλεξε πριν από χρόνια μια συγκεκριμένη περιοχή του Παρισιού, την αριστερή όχθη του Σικουάνα, μαζί με τους υπαρξιστές, το καφέ De Flo, την Brasserie Lip, το καφέ De Mago, το La Closerie De Lila, όχι για να αυτοπεριοριστεί, για να αυτοπεριθωριοποιηθεί και να συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον κόσμο. Απλά γιατί ήθελε πάρα πολύ απλά να αντέξει σε αυτό το οποίο ερχόταν. Και ήρθε και στην τέχνη, ήρθε κατ' επέκταση και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Και αυτό που ερχόταν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την αποποίηση του πολιτιστικού ονείρου, αποποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιόδων, εθνών, πολιτισμών, επαναλαμβάνω, με στόχο το όσο το δυνατόν περισσότερο χρήμα. Όλος αυτός ο κόσμος δεν αγάπησε τα μέσα ενημέρωσης και δεν μπήκε σε καμία περίπτωση στη λογική του να τα εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα προκειμένου να παραμείνει ζωντανός. Ένας εξ αυτών, ο μεγάλος Ροζέ Βιβιέ, ο οποίος το 1992 θα χαρίσει την τελευταία μεγάλη του δημιουργία, τις γόβες Talonepin. Μαύρο σώμα, χρυσό τακούνι, το οποίο ωστόσο ως κλαδί τριανταφυλιάς φέρει αγκάθια. Οκτωβρίου 1998 είχε πατήσει τα 91 ο Βιβιέ, δόξαση που θα λέγαμε. Είπε να κλείσει τα μάτια του και να φύγει, αφήνοντας στους συνεχιστές το δύσκολο έργο να δημιουργεί γόβες που μοιάζουν κοσμήματα. Έκλεινε ένας μεγάλος κύκλος. Έφευγε ένας ακόμη από εκείνους τους κορυφαίους που πάλευαν το δέρμα με τα χέρια, γιατί ήθελαν όταν θα το χαϊδεύει κάθε κυρία σκουπιδάκι να μην βρίσκει στα χέρια της. Έφευγε ένας που ήξερε καλά, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των σημερινών διαχειριστών, όπως τους αποκαλώ, ότι η μόδα είναι τέχνη, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός. Φίλες και φίλοι, το κορίτσι του τελευταίου μας τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο φοράει διαρκώς τακούνια. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή έναξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή επενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα είχαν συνάντηση σήμερα οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, οι οποίοι συναντήθηκαν με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο μετά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη ή αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή, μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα και καλώντας σε γενική απεργία. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Παρασκευή, Παρασκευάρα 2 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε το 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Έχουμε ούτε έκθεση να ήταν. Τρεις αρχηγούς κομμάτων εδώ και τον Πρωθυπουργό και άλλους δύο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Για την ώρα να γνωρίζετε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Από τις 11.30 λοιπόν μέχρι τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Θα αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Και αύριο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, σύμφωνα με ανακοίνωση τροχιάς, τις ίδιες ώρες, 11.30 το βράδυ του Σαββάτου έως 5.30 το πρωί της Κυριακής, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να ξαναμείνει έφταναν όλα αυτά, από Δευτέρα θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο δρόμο Κλειδί και Μάλγαρα εκεί στην Παθέ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα έχουμε κλειστή την αριστερή λωρίδα στο δρόμο της Παθέ, Τετάρτη 7 Δεκάτου έως και Τρίτη 13 Δεκάτου κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο δρόμο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στο ρεύμα προς Βέρεια, από την Τρίτη έως και το Σάββατο κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έχετε το νου σας, από Δευτέρα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην Παθέ, μετά το Γολγοθά που είχαμε εκεί στα διόδια των Μαλγάρων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και ούτε death να είχαμε. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν, πριν από ένα μήνα ήταν όλοι εδώ, οι αρχηγοί των κομμάτων. Σήμερα και αύριο θα είναι και πάλι εδώ. Ο Πρωθυπουργός από το πρωί βρίσκεται στην Κατερίνη για την και επίσημα ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μάλιστα έκανε και πεζοπορία ο Πρωθυπουργός, ο γνωστός για τις αθλητικές του δραστηριότητες, και μέχρι πριν από λίγο ήταν στο κέντρο της Κατερίνης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, με την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, πριν από λίγο συναντήθηκε με αλλοιείς που έχουν δέσει κυριολεκτικά τα καΐκια τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, άκουσε τα προβλήματά τους, και οι δύο θα είναι αύριο εδώ και θα προσθεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός το πρωί στις 10.30 θα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία, τη συμφωνία που έγινε. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στις 11 στο Επταπύργιο, θα έχει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, εκπροσώπου Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, για τα ζητήματα που έχουν τοθεί σχετικά με το γεντί κουλέ, το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Και στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται και αυτός στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συναντηθεί με τους αλλοιείς που έχουν δέσει τα καΐκια τους στο λιμάνι και στην παλιά παραλία εκεί, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος των καυσίμων και γενικά για το κόστος παραγωγής όσον αφορά το επάγγελμά τους. Οπότε αύριο παίζει μέσα στην πόλη, όλο και κάποιον να τρακάρετε. Έχετε το νου σας, τρεις αρχηγοί κομμάτων θα κυκλοφορούν.

Είδαμε χθες Εθνική και είδαμε Ευαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος στις δηλώσεις του αμέσως μετά είπε ότι ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα, καθότι εκεί έπαιζε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Έτσι είπε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Και μάλιστα ένας Ευαγγέλης Παυλίδης μπορεί να μη σκόραρε, αλλά γενικά στους αγώνες που παίζει τελευταία με την Εθνική, αποδεικνύει γιατί είναι τόσο πολύτιμος. Μάλιστα ο Φαν ντε Φαρτ είπε ότι πάντα πίστευα ότι ο Ευαγγέλης Παυλίδης ήταν καλός, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο καλός, ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Ο Φαν ντε Φαρτ, που παλιός Ολλανδός, ο οποίος είναι, έχει ρόλο σχολιαστή στην Ολλανδική τηλεόραση. Και χθες μπορεί μας άφησε κάποια πίκρα αυτό το 2-2 τελικά, αλλά θα σας πω εγώ να σκεφτείτε το εξής. Αν πριν ξεκινήσουν οι αγώνες των ομίλων, πριν δηλαδή παίξουμε με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, μας έλεγε κάποιος ότι μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές θα είχαμε 7 βαθμούς, θα το αγοράζαμε σίγουρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντησή του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Thank you.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, η οποία εύχεται καλό Σαββατοκυριακό και καλησπέρα σε όλους. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Παρασκευή βράδυ, ο καιρός είναι υπέροχος. Όσοι δεν είστε έξω ή ακόμα και έξω να είστε, μπορείτε να βάλετε στο κινητό να ακούτε 102. Πάμε λίγο στην Κατερίνη, γιατί αποκαλύφθηκε σήμερα μια σπήρα, η οποία με πυραμιδικό σύστημα φαίνεται ότι εξαπάτησε, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 ανθρώπους, πείθοντάς τους να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, υποτίθεται. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τους υπόσχονταν πλαστό κέρδος και έπαιρναν τα χρήματα. Σε βάρος τους 17 συλληφθέντες, με, όπως φαίνεται από την αστυνομία, 2 στρατιωτικούς στο επάγγελμα ως εγκεφάλους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες, αύριο στον ανακριτή η 9 και τη Δευτέρα οι υπόλοιποι. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, είναι αυτό που λέμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως φαίνεται λοιπόν, από το 2025, με πρόσχημα το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου, με χαμηλό ή ακόμα και με μηδενικό ρίσκο, έτσι λέγανε, φαίνεται πως κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 επενδυτές και να αποκομίσει παράνομο όφελος ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων. 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη έχουν εντοπιστεί 18 άτομα που έχουν εξαπατηθεί και η έρευνα συνεχίζεται, γιατί υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εξαπατήσει 10.000 ανθρώπους. Πώς πείθεται κάποιος τόσο εύκολα να βάλει χρήματα σε οτιδήποτε το οποίο θα του επιφέρει, υποτίθεται, ο τόσο μεγάλο κέρδος, δεν ξέρω. Τα λεφτά βγαίνουν δύσκολα, εύκολα φεύγουν, αλλά τις εποχές που ζούμε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για το παραμικρό. Έχετε το νου σας. This is a public service announcement.

0: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την παρέα την καλησπέρα της εδώ συντροφιά με ωραία ακούσματα λέει. Καλησπέρα και στον Δημήτρη που ωραίοι κλάς λέει, μ' αρέσουν πολύ. Στο διπλό δίσκο Σαντινίστα έχουν διαμάντια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, για την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μήνυματά σας. Και μιας και λέγαμε για κρυπτονομίσματα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δραχμές. Εντάξει, μην αρχίσετε να ψάχνετε τώρα σε ντούκια και διάφορα τέτοια για να βρείτε δραχμές και να δείτε μπας και κοστίζουν κάτι. Ωστόσο, όλο και κάποιοι έχουν κρατήσει δραχμές με την ελπίδα ότι ίσως κάποτε θα γίνουν vintage και θα αποκτήσουν κάποια αξία. Αύριο εδώ είναι εθνική αργία, λέει ο Δημήτρης και συνεχίζει, και πέφτει μέρα Σάββατο. Στα σούπερ μάρκετ έχει ουρές. Το εδώ είναι, αν θυμάμαι σωστά, είναι Γερμανία, δεν θυμάμαι καν, Δημήτρη. Αν μας βοηθήσεις που είναι το εκεί που βρίσκεσαι και από πού μας ακούς και μας στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, λέγαμε για τις δραχμές. Υπάρχουν ωστόσο site τα οποία βάζουν σε δραχμές σε δημοπρασία. Υπάρχουν διάφορες τιμές. Σε μία από αυτές λοιπόν τις πλατφόρμες δημοπρασιών έχει ένα νόμισμα των 500 δραχμών του 1982 Βερολίνο. Είδες, απάντηση αμέσως από τον Δημήτρη. Βερολίνο λοιπόν, Γερμανία δεν είπα εγώ, καλά θυμόμουν. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για τα μηνύματα και την παρέα. Μια λοιπόν ανώμητα των 500 δραχμών του 1982 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο λόγος δημιουργίας ήταν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στίβου που είχαν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, έχει για την ώρα τιμή εκκίνησης στο 1 ευρώ. Αν όμως κάποιος θέλει να το αγοράσει κατευθείαν, χωρίς να περιμένει να ξεκινήσει τη δημοπρασία, πρέπει να καταβάλει 106 ευρώ. Ο ίδιος πολιτής έχει μια συλλογή με δραχμές του 1960, είναι τα νομίσματα των 20 δραχμών και είναι διακοσμημένα με το πρόσωπο του βασιλιά Παύλου. Μέχρι στιγμής η τρέχουσα προσφορά είναι στα 4 ευρώ. Μέχρι να κλείσει η δημοπρασία ωστόσο θα ανέβει αρκετά. Πάντως το πιο σπάνιο έβριμα είναι ένας φοίνικας, το πρώτο νόμισμα της νεότερης Ελλάδος που κόπηκε την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια, 1830. Είναι χάλκινο νόμισμα το οποίο Έγινας κόπηκε και η τρέχουσα προσφορά φτάνει τα 265 ευρώ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out,
4: fade out.
5: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπου ετοιμάζεται πυροτοδός για τη νέα σεζόν στο NBA και μάλιστα υπό τις συνδικίες του Eric Spoelstra στους Miami Heat για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ανεβάζει διάφορα βίντεο στο λογαριασμό του, άλλα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ, αλλά όχι και τόσο. Ωστόσο, πριν από λίγο πρόσφατα ρωτήθηκε σχετικά με το πόσα χρόνια σκοπεύει να αγωνίζεται ακόμη στο NBA. Απάντησε ότι θα ήθελε να βρίσκεται για αρκετό καιρό ακόμα και πιο συγκεκριμένα για περισσότερες από άλλες 7 σεζόν. Έχει ήδη 13. Θέλει, όπως είπε, τουλάχιστον 20 χρόνια και όχι, ο λόγος δεν είναι καμιά σύνταξη ότι θα συμπληρώσει τα ένσημα ο άνθρωπος. Απλώς, όπως είπε, ο λόγος είναι ότι δεν είναι και τόσο βέβαιος, κρίνοντας από την συμβίωση με τη σύζυγό του και τα παιδιά, 4 νομίζω, αν η γυναίκα του μπορεί να τον αντέξει στο σπίτι. Γιάννη, μια συμβουλή που είναι αλάνθαστη. Στο σπίτι μου γίνεται πάντοτε αυτό στο οποίο υπακούω εγώ.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του διεθνούς οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση εδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε σημαίνει κινητοποίηση καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 αμποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη, αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET και η πλατφόρμα MyData. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της Μονάδας Αντιμετώπισης Ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποίησεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Gidon Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες gidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε μια Ferrari 550 Maranello του 1997 που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ. Η τιμή της έφτασε τα 2,38 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας περισσότερο από 4 φορές το προηγούμενο ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απλώς η συγκεκριμένη Ferrari δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ήταν μια σπάνια Ferrari που βγήκε στο σφυρί, καθώς ανήκε από το 1997 στον Michael Jordan, την εποχή που ο θρύλος του NBA κυριαρχούσε με τους Chicago Bulls και την αγόρασε λίγο μετά την κατάκτηση του 5ου τίτλου της ομάδας του. Το είπαμε, 2,38 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον μάλιστα ήταν έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της δημοπρασίας. 43 προσφορές συνολικά έγιναν και ενώ η αρχική τιμή είχε υπολογιστεί περίπου μεταξύ 705.000 ευρώ και 1,15 εκατομμυρίων, τελικά έφτασε τα 2,38. Φυσικά λόγω του Jordan. Και μάλιστα έχει φωτογραφηθεί ο Michael Jordan να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο λίγες μόνο ώρες μετά την κατάκτηση εκείνου του τίτλου, του 5ου στη σειρά, γεγονός που μετέτρεψε αυτή τη συγκεκριμένη Ferrari σε συλλεκτικό supercar. Και αυτό που την κάνει ακόμα περισσότερο συλλεκτική είναι η πινακίδα κυκλοφορίας της, η οποία γράφει MJ5, Michael Jordan, το 5ο. Είναι το 5ο πρωτάθλημα που πήρε ο Michael Jordan. Την είχε τη Ferrari μέχρι το 2002, μετά την πούλησε άγνωστο σε ποιον και τελικά ένας ο οποίος έψαχνε προκειμένου να τη βγάλει σε δημοπρασία και να δει που κατέληξε, κατάφερε μετά από 20 χρόνια να την βρει και την αγόρασε χωρίς να έχει προηγουμένως την δει από κοντά, απλώς από τις περιγραφές του ιδιοκτήτη. Τελικά την κατάφερε, την πήρε και την έβγαλε σε δημοπρασία με το ποσό ρεκόρ.

0: Και μιας και μιλούσαμε για Ferrari, ξέρετε ότι δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για να αγοράσεις Ferrari να έχεις τα χρήματα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κριτήρια και η Ferrari έχει βάλει διάφορους διάσημους στην blacklist που είτε θέλουν είτε δεν είχαν, είτε είχαν Ferrari και την κατέστρεψαν εντός εισαγωγικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και δεν τους ξαναπουλά το αυτοκίνητο παρόλο που έχουν τα χρήματα να το αγοράσουν. Ποιοι λοιπόν είναι persona non grata για την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία? Λοιπόν, Justin Bieber, ο διάσημος καλλιτέχνης, είχε βάψει, λέει, σαν καρνάβαλο την 458 Ιταλία που διέθετε και η Ferrari τον έχει βάλει στη μαύρη λίστα. Ο καλύτερος πυγμάχος της τελευταίας 20ετίας, ο Floyd Mayweather, πούλησε την δική του Ferrari σε λιγότερο από 12 μήνες από τη στιγμή που την αγόρασε, κάτι που απαγορεύεται αφού πρέπει ο ιδιοκτήτης να την πουλήσει αφού έχει κλείσει έναν χρόνο στην κατοχή του το αυτοκίνητο. Ο 50 Cent, ο διάσημος ράπερ, δεν θα ξανααποκτήσει ποτέ Ferrari, καθώς για τις ανάγκες ενός βίντεο κλιπ την έπλαινε τότε τη δική του Ferrari με σαμπάνια προκαλώντας πανικό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Απαγορευτικό και στην Paris Hilton γιατί έβαψε ροζ την κόκκινη Ferrari της ή ως γνωστόν απαγορεύεται και για τον ίδιο λόγο για τις πολλές τροποποιήσεις στο χρώμα του αυτοκινήτου και η Kim Kardashian δεν θα ξαναπάρει Ferrari. Διάσημος δημοσιογράφος Chris Harris επίσης είναι στη μαύρη λίστα γιατί κάποια στιγμή φέρεται να έγραψε ότι η Ferrari προσέφερε καλύτερα αυτοκίνητα στους δημοσιογράφους για δοκιμές από αυτά που πουλούσε στους πελάτες της. Τέλος και ο πολύς Nicolas Cage είναι σε αυτή τη λίστα που πούλησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης της ΗΠΑ τη Ferrari Enzo του για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που διαπραγματεύονταν εκείνη την περίοδο στην αγορά των συλλεκτών το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει προβλήματα ο κόσμος αν είναι πλούσιος.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα ζευγάρι influencer από αυτούς εδώ που κάνουν καριέρα στο διαδίκτυο, λοιπόν, έφτασε στα άκρα για λίγα κλικ και που αλλού στην Αμερική έχει τους εδώ που κάνουν καριέρα στο διαδίκτυο, λοιπόν, έφτασε στα άκρα για λίγα κλικ και που αλλού στην Αμερική.

το φορείο με τον ασθενή για να ξεκινήσει διακομιδή σε νοσοκομείο. Άλλος TikToker, πάλι αυτή εδώ, τι είναι, έχει γίνει γνωστό στην πλατφόρμα, επειδή όμως αυτή τη φορά αυτός στυλιτεύει την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά των influencer, παρέθεσε ότι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα της Καλιφόρνιας, στην περιοχή που έγινε λοιπόν, ορίζει ότι όποιος καθυστερεί ή παρεμποδίζει αστυνομικούς ή εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 1.000 δολάρια ή να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως και 1 έτος. Καλό θα ήταν για να τους βάζει στην τάξη, αλλά το καλύτερο είναι ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση που λέει: κανονικά το να είσαι influencer θα έπρεπε να επισύρει την ποινή ισόβιας κάθειρξης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό

0: Απόπλους σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο δεν εκτελούνται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Καταγγελίες και για τη δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λατιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
7: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής της έζησε μια νύφη στην Αυστραλία, όταν, και μάλιστα όχι μόνο την έζησε, έχει ανέβει και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της στην καθημερινή παρέα. 693-00-78-228 αριθμός του Viber, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Όχι μόνο λοιπόν την έζησε, αλλά έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τον γάμο της. Την ώρα λοιπόν στον όρκων, των γαμήλιων όρκων ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ο γαμπρός, αντί να την πει με το όνομά της, που είναι Έμα, την αποκάλεσε Έμιλι. Και αυτό δεν θα έχει κανένα τεράστιο λάθος, άντε πες θα μπορούσε να συγχωρηθεί, αλλά το θέμα είναι ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της. Και έγραψε η ίδια η νύφη, στέκεσαι στο βωμό και ο άντρας σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα. Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι με είπε Έμιλι στο γάμο μας. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και έγινε χαμός. Πολλοί πήγαν, θέλησαν να το παρομοιάσουν με τη θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια. Όταν ο Ρος λέει κατά λάθος το όνομα της Ρέιτσελ την ώρα που παντρεύεται την Έμιλι. Και η νύφη πάντως μετά από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από το βίντεο ξεκαθάρισε ότι δεν ανησυχεί. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα ανησυχούσε περισσότερο, μάλιστα λέει. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη φίλη μου και δεν ανησυχώ, αποδίδοντας το λάθος στο τεράστιο άγχος που είχε ο σύζυγός της εκείνη την ημέρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια απίθανη θεωρία συνωμοσίας κάνει το γύρο της Βραζιλίας και έχει να κάνει με τον στάρ της Ρεάλ, τον Vinicius Junior. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την τρελή θεωρία συνωμοσίας, χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και στη θέση του εμφανίζεται ένας σωσίας. Επειδή έτσι και στο τελευταίο διάστημα ο άσος της Εθνικής Βραζιλίας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις εμφανίσεις του, στα social media άρχισε να παράγεται αυτή η θεωρία σύμφωνα με την οποία δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, οι χρήστες που το υποστηρίζουν αυτό συγκρίνουν παλιότερες και νεότερες εικόνες του Vinicius και ισχυρίζονται ότι στο σώμα του ποδοσφαιριστή δεν διακρίνονται ορισμένα από τα τατουάζ που είχε στους μυρούς του όταν ως ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή τον καιρό βρίσκεται στη Βραζιλία, παίζει με την Εθνική. Από αυτή λοιπόν την λεπτομέρεια γεννήθηκε και ο ισχυρισμός ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από έναν άνδρα που του μοιάζει. Στη συζήτηση έχει εμπλακεί ακόμα και η αισθητική επέμβαση που έκανε στο πηγούνι του το προηγούμενο καλοκαίρι ως στοιχείο για αυτή τη θεωρία συνωμοσίας. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η ιστορία, τόσο πιο ακραίες γίνονται οι εκδοχές της και ωστόσο δεν έχει καμία τεκμηρίωση όλο αυτό, αλλά όπου δούμε είναι η αλήθεια θεωρίες συνωμοσίας με διάσημους, μας κάνει να έχουμε μια ίντριγκα και είναι ωραίο, μας αρέσει. Ο Real Madrid και Vinicius δεν έχουν δώσει καμία σημασία στη θεωρία αυτή, αφού αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επανέλθει στα γνωστά στάνταρ ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, στις 6 Οκτωβρίου θα είναι η μέρα που ο Λιονέλ Μέση θα εμφανιστεί για τελευταία φορά με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του απέναντι στο Μπενίν, στο Monumental του Buenos Aires, είναι το πρώτο θέμα στην Αργεντινή. Και ο άνθρωπος που διδάσκει μαθήματα ποδοσφαίρου στο χορτάρι θα προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο παλμαρέ του, αφού πλέον θα είναι και καθηγητής εκτός γηπέδου. Το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει τον τίτλο του Doctor Honoris Causa, την υψηλότερη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του, λίγες ώρες εκεί από το Last Dance του Lionel Messi. Το παιχνίδι είναι sold out και μάλιστα έγινε σε μόλις 90 λεπτά. Εξαντλήθηκαν και τα 85.000 εισιτήρια από τον κόσμο που θέλει να ζήσει από κοντά το αντίο του καλύτερου ίσως παίκτη στην ιστορία της Αργεντινής.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή παρασκευιάτικη του Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ή ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή της να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρίες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως και τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπου στα 9 Μποφόρ. Δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά δρομολόγια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα του Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από το 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεσσηνία με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Νωρίτερα σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Πάτρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της Μονάδας Αντιμετώπισης Ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις. Καθώς η κυβέρνηση, το Εμμανουέλ Μακρόν, προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε όσο δυνατόν καλύτερα αυτή την εβδομάδα. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω για τους περισσότερους να μην δουλεύετε και να το εκμεταλλευτείτε. Να κάνετε βόλτες, να διασκεδάσετε. Είστε συντονισμένοι στον 102. Είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε βράδυ στις 10 με 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κώστα Σαββίδη. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

Life. Σήμερα η μέρα έχει αρκετές άσχημες ειδήσεις και πολλή δράση. Θα ξεκινήσουμε με μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε στον Όλυμπο σήμερα το μεσημέρι. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17 έως 18 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εδώ στην πόλη μας αποφάσισαν να κάνουν εκδρομή στον Όλυμπο και να επιχειρήσουν ανάβαση. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής και της ανάβασης, 6-17 χρόνοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Η πιθανότερη αιτία είναι από κάποιο φαγητό που κατανάλωσαν στην περιοχή του Λιτόχωρου, όχι στο καταφύγιο Πετρόφστουγκα, που ήταν οι πρώτες πληροφορίες. Ειδοποίησαν αμέσως και το καταφύγιο, αλλά και τις αρχές κάτω στο Λιτόχωρο. Στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας σηκώθηκε, εκτέλεσε ολόσωστα την αποστολή διάσωσης για τους 6 μαθητές, τους μετέφερε στο Λιτόχωρο όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Αυτοί οι άνθρωποι που κάθε τόσο τους χρειάζονται για επιχειρήσεις διάσωσης στον Όλυμπο είναι πραγματικά ήρωες. Είχα την τύχη να γνωρίσω αυτό το καλοκαίρι κάποιους. Οι περισσότερες κλήσεις που γίνονται για βοήθεια θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, δηλαδή με λίγη περισσότερη προσοχή αυτοί που επιχειρούν να ανέβουν το βουνό, που δεν είναι εύκολο, νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, οι μισές περιπτώσεις θα τις είχαμε αποφύγει. Είναι καλά στην υγεία τους, πήραν και εξιτήριο οι μαθητές. Είναι κάτι που το συνηθίζει το συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Το έχει ξανακάνει, δηλαδή, εκδρομή στον Όλυμπο. Ήταν ένα απρόπτο, όλα πήγαν καλά και δεν είχαμε κάποιο περισσότερο δυσάρεστο νέο.

Κρατήστηκε κανένα ευρώ στην άκρη, γιατί οι Rolling Stones του χρόνου θα κάνουν περιοδεία και στην Ευρώπη, φυσικά στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε αν είστε φανατικοί, θα χρειαστείτε αρκετά λεφτά για να τους δείτε. Και είναι και από τις τελευταίες τους εμφανίσεις, φαντάζομαι. Πάντως, σε κάποιες εμφανίσεις που τους είδανε φέτος, είπαν ότι έχουν ενέργεια 50 οι Rolling Stones. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, αλλά από ενέργεια δεν ξεμένουν ποτέ. Στον Όλυμπο δεν ήταν μόνο οι μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία, αλλά ήταν και ο Πρωθυπουργός μας. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αλλά φυσικά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν, υπογράψει ο Πρωθυπουργός μας σήμερα, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοπικιλότητα. Όπως σημείωσε, με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα αποκτά πλέον μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Μην το ξεχνάμε, έγινε μεγάλη κουβέντα φέτος για τον Όλυμπο, αλλά ήδη ήταν τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως για την πολιτιστική και οικολογική του σημασία και τόνισε: για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε. Αισιόδοξα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Δεν έκανε μόνο δηλώσεις. Νωρίτερα στον Όλυμπο έκανε πεζοπορία ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνος του, ήταν και πολίτες από την περιοχή αλλά και επαγγελματίες. Σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από την θέση Πριόνια, για όποιον γνωρίζει, έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, πολύ μέτρια δυσκολία, την έχω κάνει. Αν το κάνεις για πρώτη φορά, ίσως σου φανεί δύσκολη. Αν είσαι έμπειρος πεζοπόρος, είναι αρκετά καλή διαδρομή. Στη διαδρομή, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είχαν την ευκαιρία και να απολαύσουν τη φύση, αλλά και να συζητήσουν τα προβλήματα της περιοχής. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρίσκεται στην πόλη μας για μια σπουδαία δράση αύριο. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, του Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σπουδαία δράση, το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα, έχει αναπατρίσει αρκετά πράγματα που ήταν στο εξωτερικό και από ό,τι μαθαίνουμε συνεχίζει και θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις πάνω σε αυτό το τομέα.

Δεν θέλω διαμάχη στους ακροατές μας. Δεν είπα ότι μόνο ο Όλυμπος είναι πολύ ωραίος. Όλη εκείνη η περιοχή είναι ευλογημένη και το φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ που μας λέει ο φίλος ο ακροατής είναι καταπληκτική περιοχή για να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε τα τσίπουρά σας. Έχει και μια πολύ ωραία πεζοπορική διαδρομή, όντως, όπως μας ενημερώνει. 12 με 13 χιλιόμετρα την έχω κάνει, είναι πολύ ωραία και αυτή την περίοδο τρέχουν και τα νερά, τα παγωμένα, είναι φανταστικά. Και όχι μόνο, Πλαταμόνας, Πλάκα Λιτοχώρου, το ίδιο το Λιτόχωρο το χωριό είναι πανέμορφο, αξίζει να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο μια κοντινή εκδρομή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλής Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα, απήγγειλε ο εισαγγελέας των 32χρονων.

0: για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Αν και είναι Παρασκευή, δεν γίνεται να μην μεταδώσουμε κάποιες ειδήσεις, όσο τραγικές κι αν είναι. Σήμερα στη Ρόδο είχαμε έναν τραγικό θάνατο μιας τουρίστριας. Χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ περπατούσε με το σύζυγό της στην περιοχή Λοθάρικα και κατέληξε επί τόπου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθάρικα στη Λάερμα μαζί με τον σύζυγό της όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς φυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και επειδή θα έχουμε αρκετές φορές φέτος ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα στο χειμώνα, έψαξα και βρήκα τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε έντονα φαινόμενα κεραυνών. Αυτό που συμβουλεύει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι το εξής. Αν είστε μέσα στο σπίτι, κλείστε πόρτες και παράθυρα, μην ακουμπάτε σε υδραυλικές σωληνώσεις ή ηλεκτρικές συσκευές, γιατί τα μέταλλα άγουν τον ηλεκτρισμό. Βγάλτε από την πρίζα τις ηλεκτρικές συσκευές και τους υπολογιστές για να τους προστατεύσετε από τυχόν υπερτάσεις. Δεν μιλάμε όταν θα πέσει ένας κεραυνός τώρα και ένας κεραυνός μετά από μια ώρα. Μιλάμε αν είναι έντονο το φαινόμενο. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, δεν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. Κάντε στην άκρη του δρόμου και να είστε μακριά από δέντρα ή ψηλά καλώδια και πυλώνες. Ανάβετε φυσικά τα αλάρμ για να μπορούν να σας βλέπουν οι υπόλοιποι οδηγοί και μένετε μέσα με κλειστά τζάμια. Το αυτοκίνητο κάνει ένα είδος μόνωσης όταν πέφτουν έξω κεραυνοί, οπότε δεν κινδυνεύετε. Αν είστε σε εξωτερικό χώρο ή στην Ήπεθρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο, μη στέκεστε κάτω από ψηλά ή μεμονωμένα δέντρα, απομακρυνθείτε από νερά, λίμνες, θαλάσσιες ακτές. Αν είστε μέσα στη θάλασσα, και το λέω γιατί μου έχει τύχει πριν πάρα πολλά καλοκαίρια, στη Χανιώτη, ενώ ήταν πάρα πολλοί κόσμος μέσα στη θάλασσα, άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί και σηκώθηκε ελικόπτερο για να μας ειδοποιήσει να βγούμε από τη θάλασσα. Τυχερή που δεν θρηνήσαμε θύματα εκείνη τη μέρα. Και αν είστε σε χώμα το οποίο είναι βρεγμένο, δηλαδή έχει προηγηθεί βροχή ή βρέχει και εκείνη την ώρα παράλληλα με τους κεραυνούς, καθίστε στο έδαφος σε θέση προστασίας, κύψτε με τα πόδια ενωμένα στις φτέρνες, τα δάχτυλα στο έδαφος και τα χέρια στα αυτιά, κάνοντας τον εαυτό σας όσο πιο μικρό γίνεται. Μικρότερη έκταση του σώματός σας, μικρότερη επιφάνεια, λιγότερη ο κίνδυνος να σας χτυπήσει κεραυνός. Και το λέμε αυτό γιατί πάρα πολλοί κάνουν το λάθος και ξαπλώνουν ή ανάσκελα ή μπρούμητα, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα περάσει ο κεραυνός στο έδαφος και όχι σε αυτούς. Δεν είναι σωστή αυτή η στάση. Η στάση είναι αυτή που λέμε. Πρέπει να κάθεστε σε θέση προστασίας, μικραίνοντας την επιφάνεια του σώματός σας.

Παρόμοια περίπτωση με τον Γιώργο Μαζονάκη και το θάνατο που βρήκε σε ιατρικό κέντρο έχουμε και στη Φιλανδία. Σε μια κλινική στη Φιλανδία συγκεκριμένα ερευνάται για το θάνατο της πολύ γνωστής influencer της Ολίβια Ωρας. Είναι πασίγνωστη στη Φιλανδία. Η κλινική μπαίνει στο στόχαστρο καθώς ασθενείς καταγγέλει ότι αρνούνται οι συγγενείς του ασθενή δηλαδή αρνούνται να δώσουν το ιατρικό φάκελο της κυρίας, ενώ εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα σωληνάκια λιποαναρρόφησης πλένονταν σε υγρό πιάτων. Πάρα πολλές αστοχίες και εκεί δηλαδή. Η επέμβαση που πήγε να κάνει συγκεκριμένη influencer ήταν λιποαναρρόφηση και δυστυχώς κατέληξε. Θα μάθουμε αν είναι η κλινική αυτή που φταίει για το θάνατο της κυρίας, αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτό, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ξέφρεγο αμπέλι, δεν γίνονται έλεγχοι. Σαφώς θα μπορούν τα πράγματα να γίνουν ακόμη καλύτερα και να ελέγχονται περισσότεροι χώροι και πιο προσεκτικά, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάποια πράγματα που θα ξέφευγαν έτσι κι αλλιώς από τα μάτια των έλεγκτων. Να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να μην μιλήσουμε άλλο για θανάτους και πάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Το 322 π.Χ. πέθανε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Sting, Άγγλος τραγουδιστής και ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες. Φυσικά ήταν μέλος του συγκροτήματος The Police μέχρι και το 1985, όπου αποφάσισε ή καλύτερα να πούμε ότι ο μάνατζερ του αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 17 βραβεία Grammy. Το 1998 αποχαιρετούμε τη Λιλή Ζωγράφου, ήταν μία από τις πιο σημαντικές αντισυμβατικές και δυναμικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Μιλούσε για την ελευθερία του λόγου, τα γυναικεία δικαιώματα, τη σεξουαλική απελευθέρωση, θέματα που τα έφερε στο φως σε μια εποχή που δεν μιλούσαν για αυτά. Και το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Ροκ Χάτσον, Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωνε πάντα τον ετεροφιλόφιλο Γόη, με χιλιάδες θαυμάστριες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Όμως στην προσωπική του ζωή ήταν ομοφιλόφιλος και το Hollywood τον ανάγκαζε να το κρατάει κρυφό. Ο θάνατός του από AIDS συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Ήταν ο πρώτος διάσημος που έφυγε από αυτή την ασθένεια και άνοιξε την κουβέντα για τη μάστιγα των AIDS, αλλά και την καταπίεση των ομοφιλόφιλων ηθοποιών στις ΗΠΑ. Τους ανάγκαζαν τα στούντιο να κρύβουν την σεξουαλική τους ταυτότητα για να μπορούν να ενσαρκώνουν ρόλους ετεροφιλόφιλων, αρενοπών κτλ. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μια διπλή ζωή εν ολίγης, μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα.

Όλοι εμείς που έχουμε την ελπίδα ότι οι πολεμικές σειράξεις γύρω μας στη Μέση Ανατολή αλλά και στο πεδίο της Ουκρανίας θα τελειώσουν κάποια στιγμή, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σήμερα η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον πρώτο δικό της βαλιστικό πύραυλο, τον Πελεκάνο, τον έχει φτιάξει η ίδια και έτσι αποδεσμεύεται από την ανάγκη που είχε να τη στηρίξουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και η Ευρώπη. Επί της ουσίας η Ευρώπη θα πλήρωνε για να αγοραστούν βαλιστικοί πύραυλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο καινούριος αυτός πύραυλος έχει την ικανότητα να πετύχει στόχους βαθιά μέσα στη Μόσχα και λύνει τα χέρια των στρατιωτικών της χώρας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο πόλεμος έχει υπάρξει ένα πεδίο δοκιμών, δηλαδή καινούργια όπλα δοκιμάζονται στις πολεμικές συγκρούσεις, τόσο από την πλευρά της Ρωσίας όσο και από την Ουκρανία. Φυσικά ξέρετε ότι η Ουκρανία έχει γίνει μια μεγάλη κατασκευάστρια drones, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι έχει τα καλύτερα drones σε επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι αυτά επί της ουσίας που την κράτησαν στη μάχη με πολύ μικρό κόστος. Κατάφεραν να πλήττουν στόχους πολύ σημαντικούς των ρωσικών στρατευμάτων και το τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο δηλαδή, και μέσα στην Ρωσία, όχι μόνο στο ουκρανικά εδάφη. Ο καινούριος αυτός πυράβλος τον είδαμε να σηκώνεται, δηλαδή να εκτοξεύεται, δεν τον είδαμε να προσγειώνεται. Παρόλα αυτά οι Ουκρανοί λένε ότι ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη του χρήση σε κανονικές συνθήκες μάχης. Δεν ξέρουμε αν έχουν κατασκευάσει κι άλλους, δεν μας λέει. Το μόνο που είπε ο Ζελένσκι, δημοσιοποίησε τον πύραυλο και μας τον σύστησε. Πριν από λίγο διάβαζα ότι και στο άλλο κομμάτι, στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία μαζεύει στρατό και όπλα και ετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση εναντίον των Χούθη. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ οι μάχες, απλά δεν είχαν τόσο μεγάλη έκταση. Και τώρα σκέφτεται να κάνει μια μεγάλη αντεπίθεση η Σαουδική Αραβία προς την πλευρά των Χούθη, οπότε άλλο ένα μέτωπο ανοίγει.

Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ, που ανεβαίνουν επίπεδο δηλαδή, είναι γιατί θα σταματήσουν οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί να ζουν στο μικρό κόσμο τους και να νομίζουν ότι μόνο αυτές οι δύο ομάδες υπάρχουν και να δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα για το άθλημα. Ελπίζω δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Χθες τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Κάρε έβαλε ένα τρίποντο και κέρδισε το παιχνίδι η ομάδα της Ιταλίας. Πανηγύρισαν οι παίχτες, η βασική πεντάδα, και σμπρώξε ο ένας, σμπρώξε ο άλλος. Βρέθηκαν προς το πλευρά του κυρίου Μπαρτζόκα, έπεσαν πάνω του, είναι η αλήθεια, χωρίς να το θέλουν, δεν έγινε σκεμμένα, έγινε πάνω στο τελείριο του πανηγυρισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παρτζόκας αντέδρασε λίγο άκομψα και έσμπρωξε τους παίχτες και έβρισε αρκετά. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός με επιστολή του προς τη EuroLeague ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, σε έναν αγώνα που δεν συμμετείχε, έστειλε επιστολή στη EuroLeague για να τιμωρηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού για έναν αγώνα που δεν τον αφορά. Με τούτα και με εκείνα θα γίνει πάλι το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα τρέμει το φιλοκάρδι μας μην γίνουν πάλι επεισόδια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει να χτίσουμε την πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν ώψη εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία». Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ σήμερα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού, από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Το πρόβλημα πάντως φαίνεται πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7% και θα ακολουθήσουν ψωμί του ΤΟΣ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, κατά την συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεμήνησε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας της Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

4 Οκτωβρίου στην Τούμπα η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ με σκοπό να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Πολύ καλό το κλίμα στην Εθνική. Τραυματίστηκε ο Τζόλης χθες, θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι. Στη θέση του κλήθηκε μάλλον από τον Γιοβάνοβιτς ο Πέλκας του ΠΑΟΚ. Τους ευχόμαστε των διεθνών τα καλύτερα. Μπορούν, το απέδειξαν μέσα στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι πια η παλιά παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει καλά στοιχεία, δεν λέμε ότι είναι μια αδύναμη ομάδα. Αλλά σίγουρα η Ελλάδα, ειδικά στις αντεπιθέσεις, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Το έδειξε και χθες. Λίγο πιο σοβαρή να ήταν χθες την άμυνα και να μην οπισθοχωρούσε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, θα είχαμε πάρει και την νίκη και θα ήμασταν ακόμη πιο άνετοι στο κυνήγι της πρώτης θέσης για το National League. Αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Basket League στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πάει στη Μύκονο και αντιμετωπίζει στις 3 την ομώνυμη ομάδα, με σκοπό φυσικά να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Στις 5:30 ο Άρης πηγαίνει στην Καρδίτσα, αντιμετωπίζει πάλι την ομώνυμη ομάδα και έχει και αυτό στόχο να κερδίσει αυτά τα μάτς. Αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίσουν αυτές οι δύο ομάδες αν θέλουν να είναι κοντά στους δύο αιώνιους. Και την Κυριακή ο Ηρακλής 5:30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ελπίζουμε να είναι κουρασμένος και να δούμε και μια έκπληξη. Γιατί να μην κερδίσει ο Ηρακλής στην πρεμιέρα δηλαδή. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα για την EuroLeague συνέτριψε την Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ασφυκτική άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ανάγκασε τους Ισραηλινούς σε πάρα πολλά λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Δεν ήταν μόνο καλή άμυνα, έφευγαν συνέχεια στον ευνηδιασμό, σκόραραν πάρα πολλοί παίχτες από τον Παναθηναϊκό, πολυφωνία. Και ακόμη μια εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Αυτή τη στιγμή έχει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για το National League. Η Γαλλία προηγείται της Ιταλίας με 1-0.

Αύριο είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να βγείτε. Θα σας προτείνουμε κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Ο Μουνής» σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα. Σε μια παράσταση με έντονα κωμικοτραγικά στοιχεία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, παρουσιάζεται η κωμική όπερα «Viva la Mama» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Στο Σινέα Αλέξ μπορείτε να δείτε μια πάρα πολύ ωραία ταινία, το «Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής κεφαλοκράτης, πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς Τορέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρή Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου. Και θα κλείσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Ο Μασχέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους Αντριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός και απελευθέρωση εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Ωραίο βράδυ αύριο το Σάββατο για να βγείτε. Πολλές οι επιλογές σας, να περάσετε καταπληκτικά.

Ο μεγάλος συνθέτης μας, ο Σταύρος Οξαρχάκος, ζήτησε την απόσυρση σπότ του αρχηγού των Δημοκρατών, του Στέφανου Κασελάκη, επειδή σε αυτό ακούει τη μουσική του. Όχι επειδή έχει κάτι με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά επειδή, όπως τονίζει ο ίδιος, ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα να χρησιμοποιούν τη μουσική του σε πολιτική εκδήλωση. Όχι επειδή έχει κάτι με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά επειδή, όπως τονίζει ο ίδιος, ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα να χρησιμοποιούν τη μουσική του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απαγορευτικό από όπλους σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση με αλλοί στην Παλιά Παραλία, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show.

0: μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στον τελευταίο μισάρο της νυχτερινής βάρδιας για αυτήν την εβδομάδα. Πολιτική κρίση στην Ισπανία. Μένονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους και δεν φεύγουν από εκεί με αφορμή τη στεγαστική κρίση της χώρας. Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας και ζητούν προσιτή στέγη για όλους. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ισπανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδανε πολύ νωρίτερα από εμάς τις τιμές των ενοικίων αλλά και για αγορά σπιτιού να ανεβαίνουν. Αφορμή στάθηκε, θυμίζουμε, μια έξωση μιας ηλικιωμένης από ένα σπίτι. Πολύ σκληρές εικόνες. Την ανάγκασαν να φύγει από το σπίτι, τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι και τη βγάλαν έξω. Η άτυχη γυναίκα χρειάστηκε να πάει μέχρι και στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Και από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχουμε και πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ κατέθεσε πρόταση για λύση του στεγαστικού προβλήματος με δύο νομοθετικές διατάξεις, όμως καταψηφίστηκε από την Ισπανική Βουλή και έτσι ο Σάντσεθ σκέφτεται μέχρι και να κάνει εκλογές ακόμη και στις 29 Νοεμβρίου. Γενικά του χρεώνουν πάρα πολλά του Σάντσεθ, δεν έχουν ξεχάσει ακόμα την κρίση που είχαν στη Θέουτα. Και εκεί σοκαριστικές οι εικόνες. Θα δούμε τι θα κάνει ο ισπανικός λαός. Είναι από τους παραδοσιακά μαχόμενους λαούς, αυτοί και οι Γάλλοι. Στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πούμε γιατί είναι στον δρόμο και οι Γάλλοι.

Όσο δύσκολα περνάει ο Σάντζες στην Ισπανία, τόσο και χειρότερα περνάει ο Μακρόν στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να μην να μπορέσει να διεκδικήσει την επόμενη προεδρία στη Γαλλία. Η δυσαρέσκεια των πολιτών τόσο για την ακρίβεια, όσο για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στο Παρίσι, όσο και για την ανεργία. Ανεβαίνει η ανεργία στο Παρίσι, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Στους δρόμους βγήκαν οι μαθητές. Πεδίο μάχης έχει γίνει το Παρίσι, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν κάποια βίντεο που κυκλοφορούν που δίνουν μάχη σώμα με σώμα μαθητές με τους αστυνομικούς. Κάδοι να καίγονται, αυτοκίνητα να πυρπολούνται. Οι μαθητές δεν υποχωρούν. Προς το παρόν οι αστυνομικοί συγκρατιούνται, έχουν συλλάβει αρκετά παιδιά, 1960 παιδιά έχουν συλλάβει, 1800 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά των αστυνομικών αλλά και για καταστροφές δημόσιας περιουσίας. 400 σχολεία είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά, λουκέτο, δεν πρόκειται να ανοίξουν, καταλήψεις εν ολίγης. Σιγά σιγά όμως στον αγώνα των μαθητών μπαίνουν και οι γονείς τους, και αυτό είναι που φοβάται ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι ζητάνε οι μαθητές? Καλύτερες συνθήκες στα σχολεία τους, περισσότερες τάξεις, περισσότεροι δάσκαλοι, να καλυφθούν τα κενά. Ξεκίνησε η χρονιά και δεν υπάρχουν δάσκαλοι να διδάξουν στη Γαλλία. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Χρηματοδότηση μεγαλύτερη, περισσότερα βιβλία, καλύτερες συνθήκες, γιατί το καλοκαίρι που είχαν αυτό τον καύσωνα, οι Γάλλοι είχαν σχολείο. Μπορεί εμείς τα σχολεία μας να τελειώνουν νωρίτερα, αλλά εκείνοι είχαν σχολείο και υπέφεραν τα παιδιά μέσα σε τέτοιες συνθήκες, με 45 βαθμούς Κελσίου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τη γαλλική κυβέρνηση, και δεν είναι μόνο η Ισπανία και η Γαλλία. Σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει τα βασικά. Αυτά που χρειάζονται για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Είναι η Ευρώπη σε ένα σημείο καμπής που, αν δεν καταλάβουν οι ηγέτες της ότι πρέπει να κοιτάξουν και να προσέξουν τον κόσμο της, θα ανεβαίνουν συνέχεια κόμματα της ακροδεξιάς και τότε θα πέφτουν από τα σύννεφα.

ξέχασα να διαβάσω τα μηνύματά σας. Η Δάφνη μας λέει ότι την έκανα με παρέα μέχρι να ετοιμαστεί για να βγει έξω, για να πιει τα ποτά της. Καλά να περάσεις, Δάφνη, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και η Όλγα από την άλλη, δείτε τώρα αντίθεση. Η μία ετοιμάζεται να βγει και η Όλγα διαβάζει. Είναι περίοδος που οι φοιτητές δίνουν εξεταστική. Έχουν εξεταστική και η Όλγα, από ό,τι φαίνεται, το έριξε στο διάβασμα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Όλγα. Λοιπόν, μία από τις λύσεις που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι στο πρόβλημα της ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια μετά από την έναρξη των πολέμων τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία που γυρνάμε στον πέμπτο χρόνο, είναι η πυρηνική ενέργεια. Και έψαξα και βρήκα ποιες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Είναι 10 χώρες στην Ευρώπη. Πρώτη και με περισσότερους αντιδραστήρες είναι η Γαλλία. Έχει 18 σταθμούς, 57 αντιδραστήρες. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 5 σταθμούς και 9 αντιδραστήρες. Ισπανία 5 σταθμούς, 7 αντιδραστήρες. Η Ουκρανία 4 με 15 αντιδραστήρες. Η Ελβετία, κάτι που δεν ήξερα, έχει πυρηνική ενέργεια. Έχει 4 σταθμούς. Η Σουηδία έχει 3 σταθμούς. Η Τσεχία έχει 2 σταθμούς. Η Φιλανδία, η Σλοβακία και το Βέλγιο. Ακούστηκε και για τη χώρα μας ότι μπορεί να γυρίσουμε στην πυρηνική ενέργεια. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή αν είναι να γίνει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει αυτοί που θα αναλάβουν το έργο να είναι 100% σίγουροι. Έχουμε δει κατά το παρελθόν τι μπορεί να πάει στραβά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Αλλά ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις, κυρίως εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία, επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης αλλά και του Πολιτιστικού Κέντρου. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην Παλιά Παραλία. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων οδήγησε τον πληθωρισμό στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο στη χώρα μας, από το 3,7% που κατεγράφει τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων χρόνων. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Αντίθετη ήταν η πορεία στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%, καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ασκεί πιέσεις στις βιομηχανίες προκειμένου να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους. Δύο κρουαζιεροπλοία καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στην Ισπανία, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω, Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο που

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.